Κι όταν η βραδιά μας σβήσει, μία μόνο είναι η λύση. Γρήγορα να έρθεις πάλι, σαν χώρος μέσα στη ζάλη. Σε άλλον δεν μπορώ να αφήσω το κορμί σου, το φιδίσιο. Τι άλλο θέλεις να σε ψήσω, έλα εδώ να σε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες,

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς καθιστά τη χώρα εμπορικό παίκτη με διεθνή κομβικό ρόλο, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του ορμού θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της περιοχής στο προηγούμενο status quo. Για συμφωνία με το Ιράν αναφορικά με την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, την επόμενη εβδομάδα έκανε λόγο χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι είχε μια πολύ καλή επικοινωνία μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων με τη Χεζμπολάχ, λαμβάνοντας τη δέσμευσή της ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ, ενώ γνωστοποίησε ότι ο Νετανιάχου τον διαβεβαίωσε πως δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν, ενώ θα απομονώσουν περισσότερο το Ισραήλ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ τα ξημερώματα το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι ρεχετίστηκαν 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Η εκεχηρία ΙΡΑΝ-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα, με έμφαση στο Λίβανο, δηλώνει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε απειλήσει με αντίπεινα στα στενά του Ορμούς και του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις σε Λίβανο και Γάζα. Απαραίτητη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του ΟΗΕ στο Λίβανο, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού σε έκθεσή του, η οποία διαβιβάστηκε χθες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Στην Ουκρανία, σε εξέλιξη είναι ρωσικό μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 16 τραυματίες στον Ντνίπρο και 8 τραυματίες στο Χάρκοβο, στα ανατολικά της χώρας. Στο Κίεβο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια 24-όροφης πολυκατοικίας, ενώ στις φλόγες έχει τυλιχθεί 9-όροφο κτίριο, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος σε πολλές συνοικίες. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα στη νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Εβδομάδα διεργασιών στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένονται οι προαναγγελθήσεις ανεξαρτητοποιήσεις 5 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίασης Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθούν η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού με 12,6, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41χρονος καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξαν χθες βράδυ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί ενός νέου κανονισμού που θεσπίζει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερέας. Άνεμοι νοτιοδυτικοί μέχρι 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Earth News Radio 105,8.

λες κουβέντα μοιάζει να σιγοτραγουδούν κερδισμένοι και χαμένοι στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το παγιωμένο να αλλάζει σταδιακά τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά. Δεν λες κουβέντα και για όσους ταξιδιώτες επέστρεψαν με μισή καρδιά από τις εκδρομές στην περιφέρεια, μετρώντας με κάποια αγωνία είναι η αλήθεια, πόσες μέρες μένουν για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Καλημέρα, 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8, ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι ένα μάλλον δύσκολο τρίμερο αυτό που πέρασε για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η νέα δημοσκόπηση έφερε το Πασόκ στην τέταρτη θέση, προκαλώντας ισχυρές αναταράξεις στο στρατόπεδο των Πρασίνων. Όμως, μεγαλύτερους κλειδονισμούς φαίνεται να έχει προκαλέσει η επιμονή του Χαριδούκα να υπάρξουν προγραμματικές συγκλήσεις και διάλογος με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα προεκλογικά. Μια τοποθέτηση που έφερε την αιχμηρή απάντηση της Άννας Διαμαντοπούλου στον Χαριδούκα. Το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας πρόσβαλαν, μας απορρίψαν και δεν είχαν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Κυρία Διαμαντοπούλου, χαρακτήρισε το Πασόκ κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα πολιτικό φορέα που άλλαξε την Ελλάδα, έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του και όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον. Υποστήριξε ακόμη ότι το Πασόκ αποτελεί σήμερα τη μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία και όπως ανέφερε είναι αντίπαλος του κόμματος η Νέα Δημοκρατία πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Ενώ πρόσθεσε ότι αντίπαλοι είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι να διαχειριστούμε την παρακμή, είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα. Αγαπάμε το Πασόκ, ας το αποδείξουμε, ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γι' αυτό άλλωστε αναβλήθηκε προσωρινά και η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πασόκ από την Τετάρτη που ήταν να πραγματοποιηθεί για την Παρασκευή. Άντε τώρα να ερεμπορέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να έχει ο άνθρωπος ένα ήρεμο τριήμερο. Από τη μία οι δημοσκόποι, από την άλλη τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, που μάλλον έχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Η αισιόδοξη είδηση της ημέρας είναι πως οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το πληθωριστικό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν θα είναι λιγότερο σοβαρό από την άνοδο των τιμών κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times. Η επισκόπηση των προβλέψεων που συγκέντρωσε η Consensus Economics και εξέτασαν οι Financial Times δείχνει ότι οι εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Αυτό το ποσοστό υπολείπεται σημαντικά της αύξησης κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες που σημειώθηκε στις προβλέψεις των οικονομολόγων 3 μήνες μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022 και που πυροδότησε τότε έναν αγώνα δρόμου στην Ευρώπη για την εξέβρεση εναλλακτικών προμηθειών φυσικού αερίου. Δείχνει λοιπόν ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, η επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη υπήρξαν μικρότερες από εκείνες που καταγράφηκαν στο αντίστοιχο στάδιο της κρίσης του 2022. Και όλα αυτά παρότι υπάρχουν προειδοποίησεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία του εξαιτίας της πλήρους διακοπής των μεταφορών μέσω του στενού του Ορμούζ. Βεβαίως, όλα αυτά τα ευρήματα αντανακλούν και την αισιοδοξία πολλών αναλυτών ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα επιληθεί αρκετά σύντομα ώστε να αποφευθούν βαθύτερες διαταραχές στις παγκόσμιες ροές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Λοιπόν, αφήνουμε τις προβλέψεις των οικονομολόγων και περνάμε στις προβλέψεις των μετεωρολόγων που δεν είναι το ίδιο αισιόδοξες με αυτές της οικονομίας. Ποδαρικό λοιπόν με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος, καθώς στις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος με μικρές διακυμάνσεις θα βρεθεί 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και παρόλα αυτά, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, δεν θα λείψει η απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί άμεσα από το θερμικό θόλο που έχει χτυπήσει ήδη τη Δυτική Ευρώπη, ωστόσο οι ζέστες έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Ο Ιούνιος ξεκίνησε με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 30 βαθμούς σε όλη τη χώρα, ενώ στα μέσα της πρώτης εβδομάδας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μακροπρόθεσμη όμως εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα αναμένεται να είναι ένα από τα θερμότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών, με αποκλίσεις 1,5 έως 3 βαθμών Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα.
Ο αφρικανικός αντικυκλώνας θα μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα με ιδιαίτερη ένταση στην υπηρετική χώρα, το Αιγαίο και την Κρήτη. Για το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2026, η Ελλάδα έχει πάνω από 60% πιθανότητα να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από τα κανονικά συνδικών, με θερμοκρασιακή απόκληση περίπου συν 1 βαθμό Κελσίου σε σχέση με τους κλιματικούς μέσους όρους. Ο Ιούλιος αναμένεται με ακραία κύματα καύσωνα και θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα πάντως, Τρίτη θα κυλήσει μέθριο καιρό και ζέστη και με τις μεσημεριανές βροχές να επιμένουν στα ορεινά. Η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα αραιές νεφώσεις, αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας προλόγω το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία σε παρόμοια επίπεδα θα φτάσει το μεσημέρι στους 30 βαθμούς στα δυτικά και στο Αιγαίο, θα αγγίξει στους 34 ίσως τοπικά και τους 35 στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Βιωτία. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές μεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αραιές νεφώσεις σε μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Στα γύρω ορεινά, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουν τοπικές βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης 2 Ιουνίου, γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνής ημέρα των εργατριών του σεξ, ενώ σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα Ουίλιαμ Μακραμ. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Επίσης το 1941 οι Γερμανοί ανεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. 1964 ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την γνωστή PLO, και το 1971 μια ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ σε το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Ενώ το 1992 τέτοια μέρα η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1740, ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρασουά Ντεσάντ, γνωστός ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά, από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός. 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός, είναι αυτός που ενσάρκωσε τον Ταρζάν στη μεγάλη οθόνη. 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας, ενώ το 1941 ο Τσάρλι Γουότς, ο Άγγλος ντράμερ, το Rolling Stones. Το 1882, τέτοια μέρα, φεύγει από τη ζωή ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, ο Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματά του βοήθησαν στην Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Το 1970, ο Μπρους Μακλάρεν, ο Νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Για το 2000, ο Σβιάτοσλαβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μυοπίας με λέιζερ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ όμορφες φωτογραφίες. Καλημέρα στον Κώστα Δυναμόχο. Στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, Νίκο. Προσπαθούμε εδώ κάθε πρωί. Όπως και εσείς, με τα μηνύματα που μας στέλνετε, με τα ρεπορτάζ που μας στέλνετε, πολλές φορές και τις πληροφορίες, ευχαριστούμε όλους, όλη αυτή την πολύ πρωινή παρέα για τα όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, η αθλητική περίοδος, η μεταγραφική περίοδος ξεκίνησε. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα ήδη έχει κλέψει τις εντυπώσεις σχεδιάζοντας ένα καλοκαίρι με παραδοσιακά υψηλά έξοδα για μεταγραφές. Η αρχή γίνεται με μια μεταγραφή βόμβα και αυτή δεν είναι άλλη από την απόκτηση του Άντονι Γκόρντον από την Newcastle, με τους Blaugrana να βγάζουν από τα ταμεία τους τον εντυπωσιακό τον ποσό των 80 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, προλαβαίνοντας μάλιστα ανταγωνιστές όπως η Μπάγκερ Μονάχου. Όπως αποκαλύπτει το Food Mercato, οι καταναλωτές δεν σταματούν εκεί. Ο Ντέγκο και το επιτελείο του κινούνται ήδη για το Χούλιαν Αλβάρες της Ατλέτικο Μαδρίτης, με στόχο να κλείσει πριν το παγκόσμιο κύπελο, ενώ σχεδιάζεται περισσότερο ενίσχυση της ομάδας στην άμυνα και στη θέση του τερματοφύλακα. Βεβαίως, προκύπτει ένα εύλογο ερώτημα που δεν είναι άλλο από πώς βρήκε τα λεφτά η Μπαρτσελόνα, με δεδομένο ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Φαίνεται λοιπόν ότι το μεγάλο αγκάθι που είχε η Μπαρτσελόνα δεν ήταν απαραίτητα η έλλειψη ρευστότητας, αλλά το αυστηρό salary cap, το όριο μισθών δηλαδή, που επέβαλε η La Liga. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να εγγράψει παίκτες χωρίς να παραβιάσει τους κανονισμούς, ο σύλλογος απέφευγε τις υπερβάσεις και τις μεταγραφές. Φέτος το καλοκαίρι το σκηνικό αλλάζει ριζικά. Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο περίφημο κανόνα του 1-1, που σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μπορεί να επανεπενδυθεί εξ ολοκλήρου σε μεταγραφές. Τερματίζεται η περίοδος των περιορισμών, όπου αναγκαστικά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων δεσμευόταν για την αποπληρωμή χρεών και του πλεονάζοντος μισθολογικού κόστους. Ενώ η επιστροφή στο Camp Nou εκτοξεύει τα έσοδα, καθώς φέτος είχε έσοδα μόλις 51 εκατομμύρια ευρώ από τα εισιτήρια, ενώ φέτος τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν στα 226 εκατομμύρια και ίσως να ξεπεράσουν και τα 300 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν. Όλα αυτά λοιπόν της δίνει τη δυνατότητα να κάνει μεγάλες μεταγραφές, τις οποίες θα απολαύσουν οι θεατές και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα. Όμως οι μεταγραφές ξεκίνησαν και για την Ελλάδα. Την πρώτη μεταγραφή για το καλοκαίρι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η ΑΕΚ, καθώς αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έφτασε σε συμφωνία με τη Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ Ολεξάντρ Ζουμπκόφ. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ο Ρωμάνο, ο Ζουμπκόφ αναμένεται να περάσει σήμερα τις ιατρικές εξετάσεις. Κάτι που σημαίνει ότι θα έρθει στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών ως το 2030. Ο παίκτης ανήκει στην τουρκική ομάδα από το Φεβρουάριο του 2025, ενώ είχε πάρει μεταγραφή από τη Σαχτάρ Ντονέσκ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ και το συμβόλαιό του είχε ισχύσει στην τουρκική ομάδα έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Ουκρανός εξτρέμ με το αριστερό πόδι παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και στα πλάγια. Προέρχεται από μια σούπερ παραγωγική σεζόν με 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 assist. Λοιπόν, αυτά γίνονται. Νομίζω ότι ξεκινάει η καλύτερη περίοδος για τους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, που είναι η μεταγραφική περίοδος. Λίγες μεταγραφές γίνονται, πολλές ακούγονται και ακόμη περισσότερες έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν καθημερινά στις αναλύσεις των δημοσιογράφων και στις πληροφορίες που υπάρχουν, που είναι το ονειρικό για κάθε οπαδό, για κάθε φιλάθλο. Λοιπόν, ξέχασα προηγουμένως να σας πω, μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα και ο Γιώργος, ο οποίος λέει: καλημέρα, ο Μητσοτάκης ανησυχεί βλέποντας ότι ο Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα πατριωτικό. Θα το δούμε αυτό, Γιώργο, πότε θα το ετοιμάσει το κόμμα και αν θα το κάνει το κόμμα τελικά ο Αντώνης Σαμαράς. Υπάρχουν αρκετοί και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Στέλιος Πέτσας για παράδειγμα, ο βουλευτής, ο οποίος θεωρεί ότι εκεί θα είναι το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, όπως θα δούμε και στην δημοσκόπηση της Opinion Poll, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις αναταράξεις, από τις ανακατατάξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, αν τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός αποφασίσει να κάνει κόμμα, εκεί πραγματικά μπορεί να επηρεαστεί, κυρίως στην προσπάθεια που κάνει για την αυτοδυναμία. Είχαμε χθες λοιπόν την δημοσκόπηση Opinion Poll. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί με 30,5%.
Παραμένει λοιπόν κυρίαρχη του πολιτικού σκηνικού, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Opinion Poll για το Action 24, η οποία αποτυπώνει παράλληλα τις τεκτονικές αλλαγές στο χώρο της αντιπολίτευσης που προκαλούν τα δύο νέα κόμματα, Ελπίδα της Μαρίας Καστιανού και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, καθώς συμπιέζουν και σπρώχνουν το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Σύμφωνα με την πανελλαδική μέτρηση, στην παράσταση νίκης προηγείται χωρίς αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία με 54,3. Πρόκειται για ένα δίκτυο ο οποίος δεν έχει διαψευστεί ποτέ. Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,9%, η Ελλάς με 7%, το άλλο κόμμα με 4,9% και μόλις το 2,9% πιστεύει ότι θα έρθει πρώτο το Πασόκ. Για τα στοιχεία της μέτρησης παραπέμπουν σε μια επτακομματική βουλή. Η εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων είναι βεβαίως καταλυτική όχι μόνο για τις θέσεις 2 έως 4, αλλά προκαλεί πλήγματα σε όλα τα κόμματα. 3 εξ αυτών συγκεντρώνουν ποσοστό κάτω του 1% και άλλα 4 κάτω από 2%. Ωστόσο, όπως σήμερα ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο Ζαχαρίας Ζούπης, παρά την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Χαριστιανού, η μείωση των αποφασίστων είναι μικρή και δεν ξεπερνά το 2%. Στοιχείο που κατά τον ίδιο επαληθεύει ότι ένας βασικός κορμός πολιτών που σκόπευε να δηλώσει προτίμηση ψήφου στα νέα κόμματα είχε μεταφερθεί το τελευταίο διάστημα στο άλλο κόμμα, το οποίο μειώνει από το 13,3 στο 4,3. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,6, η Ελλάς του Τσίπρα 13, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού 10,5 και το Πασόκ 8,8, ενώ οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 16,1. Λοιπόν, φαίνεται πάντως ότι υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό το οποίο είναι τα κόμματα, συγκεντρώνεται από τα κόμματα που φαίνεται αυτή τη στιγμή βάσει των δημοσκοπήσεων να μένουν εκτός Βουλής, που φτάνει περίπου το 13 με 14%. Θα παίξει ρόλο στο ποιο θα είναι το ποσοστό που θα χρειαστεί το πρώτο κόμμα για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Στην εκτίμηση ψήφου πάντως, στη διαχρονική, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να χάνει 0,7, το Πασόκ φαίνεται να χάνει περίπου 4 μονάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4,3 πέφτει στο 1,7, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα χάνει 1,3% και η Ελληνική Λύση 3,3%. Και η Πλεύση Ελευθερίας επίσης 3,2%. Φαίνεται να είναι οι μεγάλες απώλειες που οδεύουν προς το κόμμα κυρίως της κυρίας Καριστιανού. Τώρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πού κερδίζει σημαντικά ποσοστά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται ότι το μεγάλα ποσοστά κερδίζει και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το ΠΑΣΟΚ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά βασικά ως ο αιμοδότης του κόμματος της Τσίπρα είναι το κόμμα που ήταν πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι ψηφίζουν τώρα την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, από που κερδίζει ποσοστά? Το πολύ μεγάλο κομμάτι κερδίζει από τη Νίκη, 25,2. Κερδίζει 16,4 από ανθρώπους οι οποίοι είχαν προτιμήσει τις προηγούμενες εκλογές την αποχή, ενώ παίρνει μεγάλο κομμάτι και από την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει σαφέστατο προβάδισμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, στη δεύτερη θέση είναι ο Κανένας με 21,6, στην τρίτη θέση με 13,2 ο Αλέξης Τσίπρας και στην τέταρτη θέση η Μαρία Καριστιανού με 7,7%. Στη διαχρονική εξέλιξη ο πρωθυπουργός φαίνεται να ανεβάζει κατά 0,1% την επίδοσή του. Ο Αλέξης Τσίπρας από 9,9 πηγαίνει στο 13,2, η Μαρία Καριστιανού από 5,1 στο 7,7 και οι υπόλοιποι μειώνει το ποσοστό του, ακόμη και του Κανένα που από 23,4 πέφτει στο 21,6%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είχε υποθεί τις προηγούμενες ημέρες, ότι ποιος θα είναι αυτός ο Πρωθυπουργός που θα σηκώσει το τηλέφωνο σε μια μείζωνα κρίση, αν θεωρείται αυτό σημαντικό ή όχι. Για τους πολίτες είναι αρκετά σημαντικό, σε ποσοστό 78,6%, ενώ λίγο ή καθόλου πιστεύει το 17,9%. Τώρα, αν στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία, το 56,6% θα ψηφίσει για σταθερότητα, 33,5% για διαμαρτυρία, 9,9% δεν ξέρει, δεν απαντά. Και το τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική επιλογή ψήφου, νομίζω ότι ήταν έτσι η πιο ενδιαφέρουσα κάρτα αυτής της δημοσκόπησης, όχι τόσο τα πολιτικά στοιχεία, γιατί τα πολιτικά στοιχεία είχαμε μια εικόνα.
Βασικός παράγοντας για το, την επιλογή που θα κάνουν στις επόμενες εκλογές είναι η εγγύηση ανόδου του ιδιωτικού επίπεδου στη δεύτερη, με 37,6%. Στη δεύτερη θέση είναι η ανάγκη σταθερότητας με 30%, η ανάγκη για αλλαγή 22,1%, οι μεταρρυθμίσεις και το κράτος δικαίου το 19,3%, το σκάνδαλο του ΠΚΠ 15,9%, το πρόσωπο του αρχηγού 10,4%, οι υποκλοπές 7,7%, η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3%. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια πράγματα που παραδοσιακά παίζανε σημαντικό ρόλο, όπως η ιδεολογική τοποθέτηση ή η ταύτιση με ένα κόμμα ή ακόμη και το πρόσωπο του αρχηγού, δεν μετρούν πια τόσο πολύ. Μετρά η εγγύηση ανώδου του ιδιωτικού επίπεδου, η οικονομία δηλαδή, και η ανάγκη σταθερότητας, και από εκεί και πέρα βλέπουμε το πώς διαμορφώνεται όλο αυτό το πεδίο. Η δημοσκόπηση αυτή είναι μια φωτογραφία της στιγμής, βεβαίως δεν είναι κάλπη, και από εκεί και πέρα είναι το ενακτήριο λάκτισμα σε μια περίοδο που θα καταλήξει περίπου εκεί στις 24-25 Ιουλίου, όταν και θα κλείσει αυτή η περίοδος πριν τις διακοπές, πριν τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Μέχρι τότε πολλά μπορούμε να δούμε. Θυμίζω ότι στο παρελθόν πάρα πολλά κόμματα είχαν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και οι επόμενες δημοσκοπήσεις σιγά σιγά ξεφούσκωσαν. Θα δούμε λοιπόν στην πρώτη περίοδο αυτή του καλοκαιριού πώς θα εξελιχθούν τα νέα κόμματα και κυρίως πώς θα εξελιχθούν τα παλιό κόμματα, τα κόμματα τα οποία είναι τώρα στη Βουλή, αλλά φαίνεται ότι περνούν αναταράξεις. Ακούσατε και προηγουμένως στο Δελτίο ότι επίκειται σήμερα η διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Οι πληροφορίες λένε για 7 βουλευτές οι οποίοι θα ανεξαρτητοποιηθούν, και μάλιστα υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να υπάρξει και μια βουλευτής η οποία θα παραιτηθεί και από την έδρα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τη συνεδρίαση, τις κρίσιμες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις. Την ίδια ώρα πάντως ο Παύλος Πολάκης θες έβγαλε ένα ροφό 13,5 κιλά, το ανέβασε μάλιστα και σχετική φωτογραφία στα social media, κάνοντας έτσι, αφήνοντας εχμές ότι δεν ψαρεύει σε θολά νερά, αφήνοντας εχμές για τον άλλοτε πρόεδρό του, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα το άλλο πρόσωπο των ημερών, η Μαρία Καριστιανού, εξαπέλυσε βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτή τώρα, είναι το καινούριο, είναι ότι πλέον δεν είναι ο μονομέτωπος αγώνας που είχαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης. Τώρα υπάρχουν και κόντρες μεταξύ τους, και μεταξύ Πασόκ και του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα, και μεταξύ της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, και συνεχίζεται όλο αυτό το γαϊτανάκι. Σας είπα, είναι πολύ κρίσιμη αυτή η πρώτη περίοδος. Όταν θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός, θα δούμε και το πώς θα διαμορφωθούν οι τάσεις. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν ανέφερε ότι δεν μπορώ την κοροϊδία, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτε και έρχεται από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και θα παίρνει ουσιαστικά και πολλά στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο για τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου. Αυτά λέει, λέει η κυρία Καριστιανού όσον αφορά το κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Της απάντησε η εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, για τα περί αντιγραφής. Αντιλαμβάνομαι, είπε, τον πανικό λόγο Ελλάς, αλλά δεν απαντάω σε σχόλια που ρίχνουν το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχει ενδιαφέρον πάντως το τι θα γίνει. Είπαμε προηγουμένως και για την πρόταση και την πρόταση του κυρίου Δούκα που δημιουργεί νέα δεδομένα στο ΠΑΣΠΑ. Έχει ενδιαφέρον πάντως το τι θα γίνει. Είπαμε προηγουμένως και για την πρόταση και την πρόταση του κυρίου Δούκα που δημιουργεί νέα δεδομένα στο ΠΑΣΟΚ. Κάποιοι λένε ότι

πάντως η εβδομάδα έχει εξελίξεις και θα δούμε από πού θα έρθουν οι εκπλήξεις, αν θα έρθουν από το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα έρθουν από το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ή αν τελικά θα έρθουν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει εκνευρισμός και όλοι τους δημοσκόπους. Αν και οι δημοσκόποι δεν νομίζω, αν ακολουθήσουμε και το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία, δεν νομίζω ότι είναι οι ίδιοι που φταίνε. Πάντως από το ΠΑΣΟΚ στα τηλεοπτικά πάνελ μιλούν ότι δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο ουσιαστικά λειτουργεί για να συνεχίζει αυτή η κατάσταση, να φέρνει δηλαδή τα ίδια στοιχεία, να επαναλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία στις διαδοχικές δημοσκοπήσεις.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ραμπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Νέα δυναμική στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης κρίσης στο Λίβανο επιχείρησε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά εκατέρωθεν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι έπεισε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει μεγάλη επιχείρηση.

Διήτο, ενώ αποκάλυψε ότι υπήρξαν επαφές και με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τις πληροφορίες για έντονη τηλεφωνική αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου σχετικά με την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είχε μια συνομιλία με τον Μπίμπι Νετανιάχου, ζητώντας να μην προχωρήσει μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό του Λιβάνου. Γύρισε πίσω τα στραβεπτεύματά του. Ευχαριστώ, Μπίμπι, έγραψε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι είχε επικοινωνία με τους εκπροσώπους της ηγεσίας της Χεζμπολάχ και ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε κάνει λόγο για πολύ παραγωγική συνομιλία με τον Νετανιάχου, που είχε υποστηρίξει ότι δεν υπήρχε ανάπτυξη δυνάμεων στη Βηρυτό, ενώ όσες δυνάμεις βρισκόταν καθοδόν είχαν λάβει εντολή να επιστρέψουν. Σύμφωνα τώρα με δημοσίευμα του Άξιος, ήταν πάρα πολύ έντονη αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία. Τώρα θα καταλάβετε το πόσο παραγωγική. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα του Άξιος, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του για τις ενέργειες της Ισραηλινής κυβέρνησης, τις οποίες θεωρεί απειλή για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και ο Νετανιάχου διεμήνυσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να δρά εναντίον της Χεζμπολάχ. Λοιπόν, στο τηλεφώνημα λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στον Νετανιάχου: «Είσαι τρελός, θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα, όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Και κάπως έτσι τον έπεισε, αν τουλάχιστον πιστέψουμε τα δημοσιεύματα, ότι θα πρέπει να γυρίσουν πίσω οι δυνάμεις, οι μονάδες που κατευθυνόταν προς τη Βηρυτό για ένα μεγάλο χτύπημα. 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα νέα, κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους, το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση Άννας Διαμαντοπούλου στον Κοτζιά υπό τη σκιά της Ελλάς. Λοιπόν, οδηγός, 10 SOS βήματα, βρείτε χαμένα αίσθημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ που πρέπει να ακολουθήσετε, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Τα προβλήματα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά και πώς θα αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Μετά τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Turkogean. Ρεύμα, σταθερά τιμολόγια από τη ΔΕΗ τον Ιούνιο, δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Ντόναλντ Τραμπ, είμαι καλύτερος και από τον Έλβις, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Πρίσλεϊ. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας. Έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Περνάμε στην απογευματινή. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ, αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Σε 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, έκτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 15 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, είναι η δημοσκόπηση Opinion Poll που συζητήσαμε προηγουμένως. Τρίτη Καριστιανού, κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό ο τέταρτος Ανδρουλάκης. Ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, προτείνει συνεργασία. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, αιχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση ομογενής. Ασταμάτητο το ράλι των τιμών και το 2026 τιμάτα αγορά για το πρώτο τρίμηνο, αυξήσει την πώληση 7,9 και στη μίσθωση 4,2. Η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θες στα Ποσειδόνια, διεκδικούμε για το Ορμούς την επιστροφή στο προηγούμενο status quo. Ελπίδα από νέα τριπλής δράση θεραπεία κατά του καρκίνου και 1,5 εκατομμύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου για lifting. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφαντικά αποτελέσματα, λέει ο κύριος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Προσλήψει στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας, ο δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία, η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβέρνιτσα του Αυλώνα, τα βία επεισόδια εις βάρος των Ομογενών και η στάση Ράμα και αντίδραση Αθήνας. Οι προϋποθέσεις και επιλέξιμες δαπάνες στα 10 SOS για επιδοτήσεις ως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Gen Z και Millennials, οι νέοι ψάχνουν δουλειά με καλό μισθό, νόημα και ψυχική υγεία.
Δημοκρατία, έσχυρα άμα κατά των Ελλήνων, αντί να απολογηθεί για τις νέες βιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρετών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Εφημερίδα των Συνταχτών, βόμβες Ντίλιαν, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή του Ιντελέξα στην Εφημερίδα των Συνταχτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κόντρα, απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες, ξεκινά εντός του Ιουνίου. Και ανακατατάξεις, δεύτερη ελαστό Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση, είναι η δημοσκόπηση Opinion Poll. Μας κλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του ΥΠΕΞ, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρντιτσα. Ναυτεμπορική, δέσμη 4 μέτρων για διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους στο σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία.

στα πολιτικά, οι δηλώσεις όπως ακούσατε προηγουμένως και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος Χάρης Δούκας με νέα του δήλωση χθες επιμένει στον προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές και θυμίζει την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το όχι στο σενάριο της μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Δούκας επί της ουσίας λέει ναι στο διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, με το βλέμμα στο σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων μετά τις εθνικές εκλογές, παρότι υπήρξαν και στελέχη, κορυφαία στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και κορυφαία στελέχη, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, ο Νίκος Νιφούδης, ο οποίος απέρριψε θεωρώντας ότι αυτές είναι προσωπικές απόψεις του κ. Δούκα. Στη χθεσινή του πάντως δήλωση δεν επανέλαβε την αναφορά του για το ποιος θα ηγηθεί μιας πιθανής συνεργασίας με την Ελλάς του κ. Τσίπρα, λέγοντας, είχε πει ότι όποιο κόμμα είναι πρώτο, ο αρχηγός του θα ηγηθεί. Φαίνεται ότι ενόχλησε την Χαριλάου Τρικούπη. Δεν το επανέλαβε χθες ο κ. Δούκας. Ωστόσο, υπάρχουν έντονες αντιπαραθέσεις την Παρασκευή που θα συνεδριάσει το πολιτικό γραφείο. Λέγεται τώρα ότι ο κ. Δούκας προσπαθεί να καταγράψει μια πρόταση με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις να φέρουν το ΠΑΣΟΚ να υποχωρεί από τη δεύτερη θέση που είχε κατοχυρώσει τους τελευταίους μήνες. Από την άλλη πλευρά, τώρα αναταράξει προκαλεί και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, αλυσιδωτές εξελίξεις, επιταχύνοντας τα φαινόμενα, τα διαλυτικά φαινόμενα, τόσο στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία όσο και στη Νέα Αριστερά. Σήμερα υπάρχει η πρώτη εκδήλωση από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Είναι διαφάνεια για το δημόσιο χρήμα. Ετοιμάζονται λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ για να δούνε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ο Σοκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της Ελλάς, εμφανίστηκε αμετακίνητο στην προοπτική των προοδευτικών συνεργασιών, συμπεριλαμβάνοντας και τον Αλέξη Τσίπρα και προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες από την πλευρά του. Ωστόσο, η υπομονή των κορυφαίων στελεχών φαίνεται να έχει εξαντληθεί με πρώτη του Παύλου Πολάκη, ο οποίος βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις μέσω των social media. Ο βουλευτής των Χανίων έχει δώσει ένα πρώτο σήμα για το όσα θα ακολουθήσουν, εξαπολύοντας βολές κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία την επομένη της ίδρυσης της Ελλάς και μάλιστα προβλέπουν υψηλές θερμοκρασίες στα επικείμενα συνεδριάσεις των επικείμενων οργάνων. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Πολάκης θα καταφέρει να ξεπεράσει τα προβλήματα και να βρίσκεται στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, καθώς από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι είχε εξ οφίτσιο αυτή τη θέση, εφόσον δεν είναι βουλευτής δεν έχει πλέον αυτή τη δυνατότητα. Τώρα η πλευρά Πολάκη θα αιτηθεί να αλλάξει η στρατηγική του κόμματος, να απορριφθούν οι προοδευτικές συνεργασίες μετά τη στάση και του Αλέξη Τσίπρα και να ανατραπεί η απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα, θα ζητήσει να, όχι μόνο αυτός, αλλά και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου και άλλα στελέχη, την άμεση προετοιμασία του κόμματος για τις εθνικές εκλογές, τη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, την εξερεύνηση δυνητικών συμμάχων και την άμεση κατάρτιση ψηφοδελτίων. Μάλιστα, αυτό φάνηκε και από μια συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Μάρκου Χατζησάβα, ο οποίος κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Όπως και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος εκτιμά ότι η εκλογική ανασυγκρότηση του κόμματος θα ενισχύσει την όποια πιθανότητα εκλογικών συνεργασιών, ασκώντας ευθέως κριτική στις πράξεις και στις κινήσεις του Σοκράτη Φάμελου. Την ίδια άποψη μερίζεται και η βουλευτής, η κυρία Ρένα Δούρου. Τώρα, ποιοι είναι οι δυνητικοί σύμμαχοι? Σε πρώτη φάση φαίνεται να είναι ο Νίκος Κοντζιάς, η Λούκα Κατσέλη, ο Πέτρος Κόκαλης, ο οποίος χθες παραιτήθηκε από τον κόσμο. Και έτσι πάμε να δούμε αν μπορούν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξουν ένα ΣΥΡΙΖΑ Plus με ένα πρόσωπο πέραν του Σοκράτη Φάμελου, που θα έφερνε αυτό το κόμμα, αν θα μπορούσε να διεκδικήσει την είσοδό του στη Βουλή και ενδεχομένως, αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, τη συνεργασία του με άλλα κόμματα, ακόμη και με τον Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό λένε αυτοί που γνωρίζουν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν αναταράξεις και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Σήμερα αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν Αλέξη Χαρίτσης, Έφη Αξιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Αυτό λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες.
Υπάρχει μια πληροφορία μάλιστα ότι μία από αυτές τις βουλευτίνες μπορεί και να παραδώσει και την έδρα στο κόμμα.

Λοιπόν, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εάν, παρότι από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λένε ότι δεν θέλουν εν ενεργεία βουλευτές, γιατί δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα νέο κόμμα με βουλευτές που έχουν εκλεγεί με τη σημαία άλλων κομμάτων. Στην πράξη όμως θα υπάρξουν αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές που θα προσδοκούν να περάσουν σύντομα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα και υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αν τελικά όλοι αυτοί οι βουλευτές αποφασίσουν να ακολουθήσουν τη συμβουλή, την άτυπη συμβουλή από το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό σχήμα του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή να παραιτηθούν κάποια στιγμή, πού θα πάνε οι έδρες? Γιατί από τον αρχικό ΣΥΡΙΖΑ που είχε κερδίσει τις έδρες, κάποιοι είχαν φύγει στη Νέα Αριστερά, κάποιοι φύγανε με το κόμμα του κύριου Κασελάκη, είτε έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα σχηματοποιηθεί ξανά το πολιτικό σκηνικό τους επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε τις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς εδώ την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, καθώς καθιστά τη χώρα εμπορικό παίκτη με διεθνή κομβικό ρόλο, χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας που συμμετέχουν στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα διεκδικεί την επιστροφή της περιοχής στο προηγούμενο status quo. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Νωρίτερα ανακοίνωσε ότι έλαβε τη δέσμευση της Χεζμπολάχ για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν. Χθες, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή της Σιδώνας, ενώ τα ξημερώματα το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν 2 βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Η εκεχηρία ΗΠΑ-Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα με έμφαση στο Λίβανο, δηλώνει ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, προειδοποιώντας ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Νωρίτερα η Τεχεράνη απείλησε με αντίπεινα στα νάτου Ορμούς και του Μπάμπελ Μαντέμπ. Απαραίτητη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας του στο Λίβανο, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού σε έκθεσή του, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν. Υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24-όροφης πολυκατοικίας, ενώ στις φλόγες έχει τυλιχθεί 9-όροφο κτίριο. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 16 τραυματίες στο Τνίπρο και 10 τραυματίες στο Χάρκοβο, στα ανατολικά της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε διελιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Εβδομάδα διεργασιών στα κόμματα της κεντροαριστεράς. Σήμερα αναμένεται να πέσουν τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς ανεξαρτητοποιούνται 5 βουλευτές, ενώ κοντά στην έξοδο βρίσκονται άλλοι 2. Στο ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση παραμένει ρευστή εν ώψη της συνεδρίασης Πολιτικής Γραμματείας και Κεντρικής Επιτροπής. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ. Με 30,5% προηγείται η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Ακολουθούν η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,5, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τέταρτο με 10,5%. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Τα 2 παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν χθες μετά τις απολογίες τους σε ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι 7. Σε προσωρινή πολιτική συμφωνία κατέληξαν χθες βράδυ το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί ενός νέου κανονισμού που θεσπίζει κοινούς κανόνες για την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας το δρόμο και για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε χώρες εκτός Ένωσης. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 12 και 12 μετά τα μεσάνυχτα στη Νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημίες.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Άνεμοι νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας, την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή την καημένη τη Jennifer Price, πότε την πονάει η ψυχή μου.
1: Πονάει.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Καλημέρα.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα Τρίτη.
0: Αχα.
1: Τρίτη 2 Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν μας ακούσατε χθες, καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι.
0: Ευχόμαστε
1: σε όλους.
0: Κακώς
1: δεν μας ακούσατε χθες. Όχι, μας ακούσατε αρκετοί, αλλά...
0: Μπορεί να κοιμηθήκανε κάποιοι, μωρέ, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω.
1: Τρίμερο. Εν τω μεταξύ, είχα την εξής απορία. Κάθε πρωί κινείσαι και λες πού πάει όλος αυτός ο κόσμος. Χθες δεν κινούνταν κανένας. Και λες, ρε παιδί μου, οι δημόσιοι υπάλληλοι που χθες είχαν αργία που δημιουργούν το πρόβλημα.
0: Όχι.
1: Άμα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνο να δημιουργούν το πρόβλημα, να βρούμε κάποιες λύσεις. Να πάνε οι δημόσιες υπηρεσίες στη Θήβα. Αλλού, ξέρω εγώ.
0: Είχαν κλείσει και κόσμο στα καταστήματά του.
1: Γιατί τα είχε κλείσει ο κόσμο στα καταστήματά
0: του.
1: Δεν ήταν αργία.
0: Δεν θα είχε δουλειά
1: για τον κόσμο.
0: Λέει, αφού θα λείπει ο κόσμος.
1: Αργία είχαν οι άνθρωποι του πνεύματος. Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό πάλι.
0: Καλά, ναι.
1: Ναι. Πες μου εμένα.
0: Εντάξει, τι να σου πω, ό,τι και να σου πω. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Γενικά έθριος ήταν σήμερα ο καιρός, παιδιά.
0: Τις
1: μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα πυρωτικά θα αναπτυχθούν, λέει, κάτι νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Θεσσαλίας, αλλά και της ανατολικής Στερεάς. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο νου σας θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι 3 με 5, τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6, η θερμοκρασία. Πού αλλού. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογήματα βολή. Θα φτάσει δηλαδή τους 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Έχω λέγεται.
0: Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Που γιορτάζουν σήμερα,
1: 2
0: Ιουνίου, βέβαια.
1: Είναι Διεθνής ημέρα των εργατριών του σεξ.
0: Είναι η μέρα της.
1: Οι εργάτες του σεξ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι πολύ λίγοι.
1: Μόνο των εργατριών.
0: Ναι. Είναι πολύ λίγοι.
1: Ναι.
0: Συνήθως είναι οι εργάτριες.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιταλία. Στις 2 έκτου του 46 με δημοψήφισμα οι Ιταλοί κατάργησαν τη μοναρχία στη χώρα τους και ανακήρυξαν καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας.
1: Είναι η μέρα του παιδιού στη Βόρεια Κορέα.
0: Είναι η μέρα του πατέρα στη Λιθουανία και την Ελβετία.
1: Του δασκάλου στην Ουγγαρία.
0: Είναι εθνική ημέρα επιζώντων καρκίνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ψαράδων στην Ισλανδία.
0: Έχουν πολλούς εκεί.
1: Ναι.
0: Η μέρα του καθαρισμού των ακτών στη Ρωσία.
1: Και
0: καθαρίζουν σε χθες και άλλων χωρών όμως.
1: Και η μέρα του Χρήστο Μπότεφ στη Βουλγαρία.
0: Βέβαια.
1: Τιμάται ο ποιητής και εθνικός ήρωας της γειτονικής χώρας.
0: Όχι παρουσία.
1: Ο Χρήστο Μπότεφ.
0: Ναι.
1: Ναι. Άμα το άκουγα, θα έλεγα ότι είναι ποδοσφαιριστής. Να σου πω την αλήθεια.
0: Ξεκάθαρα.
1: Δηλαδή,
0: ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Σαν σήμερα το 1800.
1: Κάτσε, ρε, εσύ, κάτσε. Είναι επίσης της Αγίας Μπλαντίνα.
0: Εντάξει, σιγά.
1: Που είναι προστάτητα των υπηρετριών. Γιορτάζει ο Άγιος Φίλικος ο Ευτύχιος, ο Σικελός.
0: Εντάξει.
1: Να αγαπώ Σικελία.
0: Εντάξει, τώρα πρέπει να είναι κάτι πολύ. Δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Ο Άγιος Φίλικος δηλαδή δεν σ' αρέσει.
0: Όχι. Σιγά το όνομα. Ναι.
1: Εντάξει. Okay.
0: Τέλος πάντων. Φίλικε. Ναι. Ναι.
1: Δεν σου κάνει κλικ.
0: Το όχι.
1: Εντάξει.
0: Το 1891, λοιπόν, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας. Είναι διεθνής αυτή. Αυτή είναι οι γείτονες. Μια χώρα είναι βασικά.
1: Αυτοί ανακαλύψαν το ποδοσφαίρο. Τι να κάνουν τώρα.
0: Ναι, αλλά ήταν κάναν τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου. Δεν είχαν οι μεταξύ μας Ένωση Ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Τέλος πάντων, υιοθετείται το πέναλτι. Ο κανονισμός του πέναλτι. Ήταν η ιδέα Ιρλανδού, επιχειρηματία. Και ήταν και τερματοφύλακας, ο Βίλιαμ Μακράμ.
1: Το 1941, σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται.
0: Το 1941, οι Γερμανοί ελεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί στα Χανιά ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.
1: Το 1964, σαν σήμερα, ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
0: Το 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρο. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Γουέμπλεϊ, τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης.
1: Θυμάμαι ακόμη το πρωτοσέλιδο της επόμενης μέρας. Με γιγαντιαίους τίτλους, ο τεράστιος, ο φοβερός, ο ανυπέρβλητος, ο ηρωικός, ο αυτό Παναθηναϊκός. Από κάτω με κάτι μικρούλια γραμματάκια, έχασε με 2-0 από τον Άγιαξ. Τι να κάνεις. Το 1992, σαν σήμερα, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω-Κάτω Μακεδονία ή Άνω-Κάτω Μακεδονία.
0: Πέρα δόθε.
1: Αυτό.
0: Πέρα δόθε Μακεδονία.
1: Ναι.
0: Α, αν ζούσε, που θα ήταν περιεργό, γιατί θα ήταν τουλάχιστον βαμπύρ, γιατί γεννήθηκε το 1740 σαν σήμερα, θα ήταν ο Μαρκίσιος Ντεσάν, θα του λέγαμε χρόνια πολλά. Εντάξει, τι να σας πω τώρα για τον Μαρκίσιο.
1: Συγγραφέας τολμηρών βιβλίων. Τώρα, χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά.
0: Καλά.
1: Ψέμα.
0: Εντάξει.
1: Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός.
0: Καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να μην τα πούμε αυτά.
0: Όχι,
1: να μην
0: καλά έκανε.
1: Ποιος είναι ο Ντεσάντ.
0: Ναι.
1: Το 1904 ο Τζόνι Βαϊσμίλερ. 5 φορές Ολυμπιονίκη στην Κολύμβηση και ο Ταρζάν.
0: Παιδιά. Αυτός έβγαλε την κραυγή.
1: Ναι, αυτός έβγαλε την κραυγή του Ταρζάν. Έχει
0: ωραίος
1: περάσει την ιστορία.
0: Ωραιότερος Ταρζάν του κόσμου.
1: Ωραίος. Μόνο που φορούσε το σλιπάκι του, αυτό που φορούσε αυτό, πάνω από τον οφαλό.
0: Αυτά είχαμε τότε.
1: Πάνω από τον οφαλό.
0: Ναι, για να μην το πιάσει η κυλίτσα του. Ναι. Γι' αυτό. Το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Β', ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας.
1: Το 1941 γεννιόταν μια θρηλυκή μορφή των Rolling Stones, ο Charlie Watts. Έφυγε το 2021, ναι, ο ντράμερ του συγκροτήματος, ναι, ναι, μορφή μεγάλη.
0: Σαν σήμερα πέθανε επίσης ο Τζουζέπε Γκαριμπάλδι.
1: Τι επίσης, ο πρώτος που πέθανε.
0: Επειδή χάσαμε τον Watts γι' αυτό.
1: Ναι,
0: το 1882 χάσαμε τον Τζουζέπε Γκαριμπάλδι, τον Ιταλό επαναστάτη, που είχε φοβερά τρομερά κατορθώματα και η Ιταλία κατάφερε και απειλάχθηκε από τους Αυστριακούς.
1: Το 1970 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός, ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1.
0: Και το 2000 ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, ο Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε το λέιζερ. Λέιζα.
1: Τη θεραπεία της μυοπίας.
0: Βέβαια, λέιζα.
1: Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Καταρχήν, στον κύριο Αριστίδη που μας έστειλε από χθες το απόγευμα μια φωτογραφία από μια ταβέρνα, ιδιόμορφη ταβέρνα στη Βατσουνιά Καρδίτσας.
0: Τι έχει αυτή η ταβέρνα?
1: Έχει μέσα ένα ολόκληρο κορμό δέντρου.
0: Α, και εγώ νομίζω θα κρέμονταν λουκάνικα από το δέντρο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν κρέμονταν λουκάνικα, αλλά μέσα στη.
0: Είχε καμιά λουκανικιά.
1: Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα, 18 βαθμούς. Στη Φωτεινή, 16 στην Ξάνθη. Ο Τρίφωνος από τα Κορέστια Καστοριάς, 9 βαθμούς θερμοκρασία. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Έχω αξιολόγηση από τη διευθύντρια αύριο. Δεν κοιμόμουν, ετοίμαζα το πρακτικό 7 σελίδες. Αύριο θα μπει στην τάξη. Καλημέρα. Καλή επιτυχία.
0: Δεν το καλώ όλα.
1: Ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Χρόνια μας πολλά, κυρία Σερέτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους συνοδοιπόρους μας Παναθηναϊκούς.
0: Χρόνια πολλά, κύριε Παύλο μου.
1: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Πάντως, σε μένα το Πασόκ με εμπνέει. Αφού εκείνοι πιστεύουν ότι μπορούν να βγουν πρώτοι, έστω και με μια ψήφο διαφορά, θα βάλω κι εγώ στόχο να γίνω πιο πλούσιος από τον Έλον Μασκ, έστω και με ένα ευρώ διαφορά. Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
0: Δολάριο να βάλει, Δημήτρη, όχι
1: ναι. Εντάξει.
0: Είναι πιο κοσμοπολίτη.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι από την κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη, τη φίλη μας.
0: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Καλημέρα στο Ζαν από το Μεσολόγγι. Δεν τον κόβω για Μεσολόγγι τη φωτογραφία που μας έστειλε Ζαν.
0: Γιατί?
1: Γιατί μπορεί, είναι με βουκανβίλιες, με αυτό, με δίπλα στη θάλασσα, τραπεζάκι. Για ταβερνάκι μου φαίνεται, δίπλα στη θάλασσα. Δεν ξέρω τώρα. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα που είναι στο δρόμο. 18 βαθμούς Ξάνθη Αλεξανδρούπολη στη διαδρομή. Και κυρία Μόρφο, καλημέρα με μια υπέροχη φωτογραφία όπως πάντα.
0: Έτσι, μια γνωστή μας θέση ανέβασε μια φωτογραφία που ήταν από μια παραλία,
1: ναι,
0: και είχε ένα ζευγάρι σε γιονάρες και μια μπύρα.
1: Ναι.
0: Και λέω, ρε θηρίο, λέω, πήγες για μπάνιο? Όχι, μου λέει, για το καλό το μωρί, για το καλό μήνα.
1: Για την πήρα πήγε και καλό κακό έβγαλε και μια φωτογραφία με τις αγιονάρες δίπλα στη θάλασσα. Να φαίνεται λίγο κυματάκι. Που να μπεις, παιδιά, είναι
0: όχι,
1: κρύα η θάλασσα.
0: Όχι, όχι, Διονύση, ναι. Πήγανε χτες άνθρωποι κρυουλιάριδες που ξέρω, τους ξέρω,
1: ναι.
0: Πήγανε για μπάνιο και πάθανε σοκ. Γιατί λέει, την περιμέναμε πιο κρύα τη θάλασσα. Δηλαδή, φανταζόμασταν, ρε παιδί μου, που ήταν πρώτο μπάνιο.
1: Μπούσε, ναι.
0: Και όμως λέει, ήταν κανονική. Άκου τώρα να δεις.
1: Καλημέρα,
0: χάσαμε.
1: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα. Καλημέρα. Παρακαλούμε, κυρία Μαρία, άλλη μόνο. Είστε τακτικοί φίλοι μας. Δεν είστε ακροάτρια, είστε φίλοι μας. Λοιπόν, του χρόνου θα έχει και από το Υπουργείο αξιολόγηση, δηλαδή από τη Σύμβουλο, καταλάβες. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνει, εδώ.
1: Έχει ένα φεγγάρι, παιδιά, έξω.
0: Τώρα ξημέρωσε πάνω μου.
1: Ωραία, ξημέρωσε, ναι, αλλά φαίνεται το φεγγάρι.
0: Εντάξει. Ναι, είναι
1: την ώρα που πάρκαρα.
0: Μπλε δεν είναι
1: πέρα,
0: πάντως.
1: Πάντως μπλε, όχι. Το είπαμε χθες. Με το
0: όχι,
1: πάρκαρα
0: το
1: εδώ ήταν γιγαντιαίο, ρε παιδί μου. Το βλέπεις που δεν είναι πανσέλινος. Δεν ήταν χθες πανσέλινος, προχθές ήταν. Έτσι. Εν τω μεταξύ, το μπερδεύουμε. Εμείς γιορτάζουμε τι γιορτάζουμε. Μας αρέσει το φεγγάρι και μία μέρα πριν, μία μέρα μετά και ανήμερα. αυτό εμείς λέμε πανσέλινος. Καταλαβαίνεις. Έχει πάει. Πω μια φεγγαράρα, είδες, έχει πανσέλινο. Δεν έχει πλέον.
0: Όχι, αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τώρα να το μετρήσεις ποτέ είναι.
1: Αφού λείπει ένα νυχάκι.
0: Πώς το βλέπεις πάντα, δεν φαίνεται.
1: Το
0: πάντα.
1: Φαίνεται το νυχάκι.
0: Σιγάτα.
1: Κατάρχε δεν είναι στρογγυλό το φεγγάρι, παιδί μου. Δεν είναι στρογγυλό.
0: Ναι,
1: μακριά βλέπω, 100%.
0: Ναι.
1: Μακριά.
0: Αυτό είναι πολύ μακριά, ρε.
1: Ναι, ρε. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Βλέπω. Μάλιστα. Με τα κοντινά έχω ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλά. Πολύ καλά είμαι, γιατί δεν είδα χθες το ντοκιμαντέρ.
1: Γιατί?
0: Έτυχε και δεν το είδα.
1: Ναι.
0: Και είμαι καλύτερα σήμερα. Δεν μπορώ. Άμα είναι αυτό το πράγμα κάθε Τρίτη να ξυπνάω μανουριασμένη, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει. Εγώ διάβασα εκτενή αποσπάσματα πάλι. Είδα.
0: Άλλο αυτό.
1: Είδα, όχι. Είδα 5-6-7 βίντεο και μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι λίγο. Αλλά θα το παραβλέψω για χάρη των ακροατών, γιατί δεν χρωστάνε τίποτα οι άνθρωποι.
0: Όχι. Ναι. Μπορούμε να το πηγαίνουμε από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εγώ το απέφυγα. Τέλος πάντων. Δεν μπορούσα. Δηλαδή λέω εντάξει. Γιατί.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Τι.
1: Λες δεν θα τα δω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σου κάνει μπροστά.
1: Όχι, το κλείνει. Το κλείνει. Και λες δεν θα τα δω, ρε παιδί μου. Και βλέπεις, παίρνεις μετά, ανοίγεις ένα site, ανοίγεις μια εφημερίδα, ανοίγεις ό,τι ανοίγεις σε πασπεριωτές για να ενημερωθείς. Και βλέπεις, ο κύριος Τσίπρας αυτό, ο κύριος Παπάς το άλλο, ο κύριος Σταθάκης αυτό, ο κύριος Βαρουφάκης το άλλο. Όχι, στη σύγχρονη, στην τωρινή εποχή, έτσι. Δηλαδή, πρωταγωνιστούν οι ίδιοι.
0: Εντάξει, δεν πρωταγωνιστούν όλοι.
1: Εντάξει, πρωταγωνιστούν με τον τρόπο τους. Ο καθένας θεωρεί ότι. Ναι. Αυτό. Αλλάζει το ρου της ιστορίας.
0: Μόνο δηλαδή, Δούκας τώρα.
1: Τι μόνο Δούκας. Τώρα που πες Δούκας. Και επειδή είπε και ο φίλος μας ο Δημήτρης πριν για τον Πασόκ. Να σου πω. Απάντησε το Πασόκ στον Δούκα. Είπε τίποτα. Έβγαλε κάποια ανακοίνωση.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ. Όχι η κυρία Διαμαντοπούλου. Τη κυρία Διαμαντοπούλου τη διάβασα.
0: Άλλο.
1: Ωραία.
0: Όχι,
1: ξεκινάει η ανάρτηση τη κυρία Διαμαντοπούλου. Όποιο αγαπάει το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Αν δεν θα πάμε έτσι καλά.
0: Όποιο αγαπάει το Πασόκ.
1: Δεν θα πάμε έτσι.
0: Αχ, τα αγαπάμε. Άννα.
1: Μου θυμίζει τα παλιά. Αγαπά την Ελλάδα. Απόδειξη. Ναι, δεν πέτυχε. Δεν πέτυχε εκείνο το σύστημα. Απλά το λέω.
0: Έμεινε όμω το σλόγγαν.
1: Το σλόγγαν έμεινε, αλλά τα αποτελέσματα ήρθαν με τα POS και με τα αυτά.
0: Κοίτα, τα απάντησε η Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Όχι, το Πασόκ αναπάντησε. Ω
0: Πασόκ.
1: Όλοι Πασόκ είναι, αλλά όπως λες εσύ, όλοι Πασόκ είμαστε. Αλλά το Πασόκ ως οργανισμός, ως κόμμα.
0: Άκουγα χτες τους αδέρφους που κάνουν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μαρτίνα, και άκουγα τους αδέρφους που κάνουν Πασόκ και δίναν τα ρεπορτάζ τους.
1: Ναι.
0: Και λέγανε ότι υπήρξε επικοινωνία.
1: Ποιανού?
0: Τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι.
0: Του δρόμου.
1: 50.
0: Ναι.
1: Γιατί απέναντι μένει μια φίλη της κόρης μου.
0: Ναι.
1: Του 50. Χαριλάου Τρικούπη 50.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Δεν θα το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρξε η επικοινωνία της Χαριλάου Τρικούπη 50 με τον κύριο Δούκα και γι' αυτό λέει και έκανε τη δεύτερη δήλωση. Και τι έκανε, τα κάνει καλύτερα.
1: Δεύτερη δήλωση, τα ίδια είπε.
0: Τα κάνει καλύτερα.
1: Τα ίδια είπε και στη δεύτερη δήλωση.
0: Έχει σημασία ποιος επικοινώνησε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, αν είπε, ας πούμε, π.χ. ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Πάρε το δούμε. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Μανούρια. Αυτό. Και πήρε, ας πούμε, βάλαν καμιά γραμματέα. Ή κανένα γραμματέα, για να μην το κάνω σεξιστικό. Και πήρε τηλέφωνο και είπε: γεια σας κύριε Δούκα, από τη Χαριλάου Τρικούπη τηλεφωνώ. Θα θέλαμε να κάνετε μια δήλωση λίγο. λίγο διαφορετική. Δεν το. Έχει σημασία. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Εντάξει. Ας το αφήσουμε τον Πασόκ, αφού δεν έχουμε κανένα. Κανένα επίσημο νέο από τον Πασόκ. Έτσι. Έχει ακόμα. Εντάξει, είχαμε και τριήμερο. Είναι και του πνεύματος.
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Εντάξει. Είχαμε τρίμερο να το δεχτούμε. Φανταζόμαστε θα υπάρχει σήμερα κάποια. Κάποια. Ανακοίνωση, δήλωση, κάτι. Φαντάζομαι. Όχι, επαναλαμβάνω. Όχι επεμμονωμένες μονάδες. Δηλαδή, στελέχη που θα βγουν στα κανάλια κτλ. Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο το κόμμα ως κόμμα. Ως οργανισμός είναι το ερώτημα αν έχει απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει.
0: Όχι.
1: Πάμε, άλλο.
0: Και αν βγάζει.
1: Από πού παραιτήθηκε ο κύριος Κόκαλης ακριβώς.
0: Αχ, νεύρεση, να σου πω κάτι.
1: Τι είχε ο κύριος Κόκαλης.
0: Ο κύριος Κόκαλης είχε κάνει.
1: Ο Πέτρος ο Κόκαλης.
0: Πέτρος, ναι, Πέτρος.
1: Ναι.
0: Πέτρος. Είχε κάνει ένα. Τώρα δεν το λες κόμμα.
1: Τι είχε
0: ένα
1: κάνει.
0: Ένα σχήμα.
1: Ναι.
0: Έναν όμιλο προβληματισμού, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ναι.
0: Το οποίο λέγονταν Κόσμος. Ωραίο.
1: Ένα οικολογικό.
0: Ωραίο, ε.
1: Ναι, ναι, θεωρητικά.
0: Λοιπόν, παρετήθηκε, αλλά δεν έβγαλε ανακοίνωση.
1: Από πού παρετήθηκε?
0: Από τον κόσμο, ήταν επικεφαλής, ήταν γραμματέας, κάτι ήτανε.
1: Ναι.
0: Ήταν επικεφαλής πάντως. Το...
1: Και τώρα θα βγάλουν άλλον.
0: Όχι, περίμενε,
1: Ή θα διαλυθούν.
0: Διαλύεται αυτό.
1: Α, διαλύεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ο ίδιος... Αυτός το έφτιαξε, αυτός το διαλύει. Δηλαδή ήταν έτσι.
0: Σαν την αριστερά.
1: Όχι, δεν είναι στην αρχή. Η αριστερά δεν είναι ενός ανδρός αρχή.
0: Είναι αριστερά.
1: Ναι. Α, όχι, όχι. Α, αφού έχει άλλον αρχηγό. Ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς.
0: Καλά, αυτά φύγουν όλοι σήμερα.
1: Ο αρχηγός της Νέας Αριστεράς θα μείνει. Ο κύριος Σακελαρίδης. Θα μείνει.
0: Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. Να μείνουμε στο κόκκινο.
1: Με την κυρία Πέρκα.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: Περίμενε. Λοιπόν, θα δούμε και τι ψάρια πιάνει και η Νέα Αριστερά.
1: Κυρία Πέρκα.
0: Όχι, κυρία Πέρκα. Λοιπόν.
1: Επειδή είδες ψάρια, ξέρεις, το συνδύασα. Ναι.
0: Αυτό το είπα.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, θέλω να σου. Ο κύριος Κόκαλης, λοιπόν, δεν μας το ανακοίνωσε εμάς ότι παραιτείται.
1: Σε ποιος?
0: Το μάθαμε από τον συμπρόεδρο.
1: Είχε.
0: Ναι! Έλα. Ούτε εγώ το ξέρα.
1: Τι είναι συμπρόεδρος? Όχι αντιπρόεδρος.
0: Συμπρόεδρος. Ναι, ναι. Έκανε, έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Νίκος Ράπτης στα σόσια.
1: Που έλεγε ότι. Αυτός ήταν ο συμπρόεδρος. Ναι. Να το μάθουμε, γιατί δεν το ξέρουμε. Ότι.
0: Ότι σήμερα στις 2:20,
1: ναι,
0: όχι και 25, ναι, όχι και 30, όχι 2, όχι και 4, στις 2:20,
1: ναι,
0: ο Πέτρος Κοκάλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος Κόσμος, γιατί το έχει και ελληνικά και εγκρικλήσει αυτό το λέω.
1: Καρέτα, καρέτα. Είναι το οικολογικό, ναι.
0: Και προανήκειλε την αποχώρηση του από το κόμμα.
1: Αυτό, ήταν μονάχος, μονάχος.
0: Ναι,
1: για πες.
0: Που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου. Τώρα.
1: Τώρα το ίδρυσε.
0: Έτσι λέει. Το περασμένο.
1: Το περασμένο Ιούλιο το ίδρυσε.
0: Έτσι λέει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπορεί, έλειπες διακοπές.
1: Α.
0: Γι' αυτό το χάσα.
1: Γι' αυτό.
0: Μπρος. Λοιπόν, ο Πέτρος Κόκαλης ήταν η ουσία και η κινητήρια δύναμη του εγχειρήματος του κόσμου. Πράσινη συμφωνία. Ήταν κόσμος, πράσινη συμφωνία. Κόσμος, Green Deal.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Η παραίτησή του ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία.
1: Το πλήρες είναι κόσμος, πράσινη συμφωνία. Κόσμος Green Deal.
0: Το λέω εγώ το Green Deal.
1: Όχι, στα αγγλικά. Αφού έχουν το κόσμος κόσμος στα αγγλικά και στα ελληνικά.
0: Τέλος πάντων.
1: Το πράσινη συμφωνία, άκου, γιατί δεν το έχουν πράσινη συμφωνία Green Deal.
0: Άκουσε, ναι, με όμως, πρόσεξε να δεις. Δεν τελειώνει η παρουσία τους όμως.
1: Αφού λέει παραίτηση, το ακυρώνει ολόκληρο το εγχείρημα.
0: Όχι, όχι. Εμείς θα είμαστε παρόντες στην πολιτική οικολογία.
1: Και επικυρώνει την πολιτική του αποτυχία. Απέτυχε δηλαδή.
0: Δεν το είπα αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Με πρόσεξε τώρα. Όμως έχουν το Σαββάτο,
1: ναι,
0: στις 11, όχι 11 και 20,
1: ναι,
0: 11 το πρωί,
1: ναι,
0: ανοιχτή διαδικτυακή συνέλευση.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί τα μέλη.
1: Χωρίς τον κύριο Κοκαλή.
0: Ναι, για να το συζητήσουν.
1: Εντάξει, ωραία. Τι άλλο κόμμα έχουμε σήμερα για διάλυση?
0: Όχι τώρα.
1: Μετά.
0: Πάει 6.30.
1: Πάει 6.30.
0: Βάλε. Μπράβο. Α, ωραίο Καλαματιανό είναι αυτό. Μόρισεϊ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία ο Πρωθυπουργός. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, έλαβε τη δέσμευση της Χεσμπολά για πάυση των επιθέσεων στο Ισραήλ και ότι ο Μπένζαμιν Νετανιάχου δεν θα στείλει στρατό στη Βηρυτό. Η εκεχηρία Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, τονίζει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς τα ξημερώματα από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 29 τραυματίστηκαν, εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια 24-όροφης πολυκατοικίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ στη Νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Η Φωτεινή το είδε το ντοκιματέρ, γιατί θα είναι κάποιο είδους ψυχαναγκασμός, λέει.
1: Μα ναι, αυτό είναι.
0: Φαίνεται. Ο Παναγιώτης μας λέει καλημέρα, Σέρες, 17 βαθμοί. Χθες έκανε μια μικρή μπόρα ακριβώς μετά από το τριήμερο που έκοβα τα χόρτα. Μέσα στη βδομάδα θα γίνουν πάλι θηρία. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, θα θεριέψουν πάλι. Το βλέπω και σε ένα παρκάκι που πήγε, ήρθε ο Δήμος και το καθαρίζει. Φαντάζομαι ότι άμα πέσουν δύο βροχούλες, άιντε πάλι. Θα αρχίσουν οι τσουκνίδες, αυτά τα κίτρινα που φέρουν τις αλλεργίες και το καθαρίζει. Φαντάζομαι ότι άμα πέσουν δύο βροχούλες, άιντε πάλι. Θα αρχίσουν οι τσουκνίδες, αυτά τα κίτρινα που φέρουν τις αλλεργίες και όλες τα περδικά.

0: για να πάρει καλύτερη σύνταξη.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο Δημήτρης μας λέει, ναι, αυτό να το πω. Λέει, διαβάσατε για την κόντρα Ράμα Τσίπρα. Επίσης, είναι δυνατόν να βγάζουν την Ελλάς δεύτερη στις δημοσκοπήσεις? Ξεχνάει ο κόσμος.
1: Όχι, δεν ξεχνάει.
0: Το λέω για να μπούμε στο επόμενο θέμα.
1: Δεν ξεχνάει
0: μας. Τη δημοσκόπηση.
1: Περίμενε, ναι, πριν πάμε στη δημοσκόπηση. Α, θέλω να συζητήσουμε δύο θέματα.
0: Θέλω να συζητήσουμε.
1: Το
0: δύο.
1: Ένα θέμα.
0: Και, τρία. Εγώ, το ναι, έχω και
1: το
0: ένα,
1: ένα
0: τρίτο,
1: θέμα
0: ναι,
1: είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να πίνουμε νερό στο όνομα του Στίβεν Τσέγγ.
0: Ναι.
1: Είναι Κινέζος. Επιστήμον.
0: Φανταζόμουν.
1: Ναι.
0: Από το όνομα.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και Αμερικανός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι επιστήμον Κινέζος και έχει και εφήβρε τον απόλυτο εξολοθρευτή κουνουπιών.
0: Άμα δεν το δω.
1: Όχι,
0: στην πράξη δεν το πιστεύω.
1: Το έχει ανεβάσει στα social.
0: Καλά, επειδή το έχει ανάψει το
1: σύστημα.
0: Άμα
1: πει
0: τι ανεβαίνει στα social.
1: Όχι, ναι, όχι, έχει φτιάξει, λέει, ένα φοβερό μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το οποίο, λέει, βασίζεται, έχει ένα συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τεχνική νοημοσύνη για οπτική αναγνώριση και αλγόριθμους ειδικούς. Και αυτό, λέει, το πράγμα εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και 6 μέτρα και τα εξουδετερώνει με λέιζα μέσα σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Άμα δεν το δω στην πράξη, δεν πιστεύω τίποτα.
1: Στην πράξη το έχει ανεβάσει.
0: Δεύτερον, ακούω, ας πούμε, ότι όταν θα έχει οπτική επαφή, δεν μπορεί να έχει και μία ένδειξη για ηχητική. Γιατί αυτό το τζζζ που κάνουνε, αυτό είναι το κνευριστικό του. Πολύ κνευριστικό.
1: Εν τω μεταξύ, έχει γραφτεί αυτό σε ελληνικά site. Πρόσεξε να δεις τώρα. Και έχει σχόλιο. Και αν το κουνούπι μέσα στο δωμάτιο είναι πάνω στην κουρτίνα, η δέσμη λέιζερ που θα δεχτεί δεν θα βάλει φωτιά στην κουρτίνα.
0: Σωστό.
1: Παιδιά, μπορεί
0: σωστή
1: να
0: απορία.
1: Να μπορεί, παιδιά, δεν είναι το λέιζερ όπως το έχουμε δει στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
0: Πότε δεν ξέρεις.
1: Έλα, παιδάκι.
0: Πότε δεν ξέρεις. Θα συμφωνήσω με τον αναγνώστη. Λοιπόν.
1: Το άλλο.
0: Ποιο άλλο.
1: Που θέλω να πω.
0: Α, είπες ότι θες να πεις δύο πράγματα.
1: Δύο,
0: ναι,
1: θέματα. Το άλλο. Έπαιρνε ο Γιούνκερ τηλέφωνα την περίοδο της κρίσης τους Έλληνες. Παιδιά, είπε, λέει, δεν το είδα εγώ, το διάβαζα τώρα στο διάλειμμα. Λοιπόν, στη διάρκεια, λέει, της κρίσης, τη χάλια κρίση, δηλαδή, που ήμασταν στα χειρότερά μας,
0: ναι,
1: είχε, λέει, έναν τηλεφωνικό κατάλογο ελληνικό στο γραφείο του.
0: Ναι.
1: Είχε ακόμα αυτός χρυσό οδηγό, δεν του είχαν πει ότι είχε βγει, ότι μπορούσε να βρίσκεται. Τέλος πάντων, είχε, λέει, έναν τηλεφωνικό κατάλογο και έπαιρνε τηλέφωνα τυχαία σε ελληνικά νοικοκυριά,
0: ναι,
1: και ρωτούσε αν είμαστε καλά. Εμένα δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο.
0: Εσένα.
1: Φαντάζεσαι όμως να πέρα. Καταρχήν, σε τι γλώσσα τους μιλούσε?
0: Όπως λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο τώρα.
1: Όχι,
0: έχουμε και οι Έλληνες ξέρουν γλώσσες.
1: Καλά,
0: μιλάνε,
1: εντάξει, και πάλι. Μέχρι να καταλάβεις, εσύ εννοηθείς.
0: Όχι, είναι πολλοί που το κλείνανε νομίζοντας ότι είναι φάρσα.
1: Καλά, δεν θα το κλείνανε.
0: Το είπε ο άνθρωπος, δηλαδή. Είναι
1: δεν
0: πολύ
1: θα το κλείνανε. Ναι. Με χτυπάει το τηλεφωνό με εμένα. Ναι, παρακαλώ, λέει, γεια σας από το γραφείο του κυρίου Γιούνκερ. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα έκανα. Ή θα έλεγα αυτό, ας πούμε.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα, παρακαλώ, τι θέλετε. Παρακαλώ. Ναι, ένα φωντανάκι. Τι, ό,τι να είναι. Τότε ήταν καλή γνωριμία ο Γιούνκερ, τότε, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Είναι σε μια πολύ γνωστή ηθοποιό που είχε πάρει, έκανε εκπομπή ένας γνωστός της στο ραδιόφωνο. Πολύ γνωστή ηθοποιός. Και έπαιρνε τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο και λέει: γεια σας, είμαι η Τάδε. Μπορώ να μιλήσω στον κύριο Τάδε μόλις τελειώσει? Και λέγε, και τη απαντούσε τηλεφωνικό κέντρο: και εγώ είμαι η Μόνικα Μπελούτσι. Και τη το κλείνει.
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα. Το κόμμα είναι παλιό. Το κόσμος. Είναι παλιό. Έχει συμμετάσχει σε ευρωεκλογές. Και μάλιστα ο κύριος Κόκαλης είχε σοβαρή παρουσία, μας λέει ο Κώστας.
1: Πόσο σοβαρή.
0: Τι μάγια τους έχει κάνει όλους τους Τσίπρους. Αφού οι ίδιοι λένε ότι επισφραγίστηκε η αποτυχία τους. Με την παρέτηση του κυρίου Κόκκαλη.
1: Ο συμπρόεδρος το λέει, όχι εμείς.
0: Ο συμπρόεδρος, ναι, δεν το λέμε εμείς. Εμείς από πού θα κρίνουμε εμείς ένα κόμμα αν έχει επιτυχία? Ο καθένας θεωρεί άλλο πράγμα επιτυχία, ναι, άλλο αποτυχία κτλ. Αυτά είναι υποκειμενικά πράγματα. Δεν το λένε οι απλοί αριθμοί, το λένε, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έπαψε να υπάρχει. Έχουν μια. Τι είπαμε, έχουμε το Σάββατο,
1: έχουν
0: τηλεδιάσκεψη.
1: Ναι, ναι.
0: Τηλεδιάσκεψη. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Συνέλευση, ξέρω εγώ.
0: Θα σας κρατούμε, ναι, ενήμερους. Αν μάθουμε.
1: Ναι.
0: Αν μάθουμε και αν το.
1: Μπορούμε να μπούμε και
0: δημοσιοποιήσει ο κύριος.
1: Αλλά μπορεί να είναι για τα μέλη.
0: Εμείς τι, από πού ας πω.
1: Ναι.
0: Άμα το δημοσιοποιήσει ο κύριος συμπρόεδρος, θα σας ενημερώσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη. Που λέει από το Διόνυσο, 18 βαθμούς έχει ο Διόνυσος. Έχει ένα υπέροχο δροσερό αεράκι. Χειμωνάκι, δες κάντε υπομονή, ο Νοέμβρης θα έρθει και θα χαρούμε πάλι εμείς. Κάνω,

0: Δεν κάνω, νομίζετε, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Κάνω, υπομονή. Λοιπόν, λέγαμε πριν για τη δημοσκόπηση.
1: Ναι, τι.
0: Βγήκε μία τη opinion poll. Μπορεί να μην το έχει ακούσει ο κόσμος.
1: Βέβαια, να την πούμε. Οι φίλοι ακροατές.
0: Βγήκε τη opinion poll που δείχνει 30 με, παράσταση. Πώς το λένε,
1: εκτίμηση.
0: Η εκτίμηση ψήφου. Εκτίμηση ψήφου. 30,5 η Νέα Δημοκρατία. 15,5 η Ελλάς.
1: Τρίτο κόμμα η Καριστιανού.
0: Τρίτο. Πώς το λένε το κόμμα. Εγώ τα λέω έτσι, δεν τα λέω με τα ονόματα.
1: Ελπίδα.
0: Ελπίδα.
1: 12,6.
0: Η Ελπίδα. Τέταρτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Τέταρτο το Πασόκ. Κάποιοι λένε ότι είναι στο όριο του μονοψήφιου. Εντάξει, το Πασόκ.
1: Εντάξει, τώρα βιαζόμαστε.
0: Όχι, να το υπενθυμίσουμε ότι το Πασόκ αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις ή τουλάχιστον τις τελευταίες, τις πρόσφατες, τις έχει αμφισβητήσει. Δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να τις αμφισβητεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα. Και έποτε τα άλλα. Τώρα, όταν λέμε έποτε τα άλλα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Δημοκράτες, είναι όλοι στο όριο του στατιστικού λάθους, δηλαδή στο 1,2, 1,5.
1: Στο στατιστικό λάθος, στο όριο
0: ναι. Μπορεί και να μην έχουν ούτε αυτό εννοώ,
1: αυτό.
0: Γιατί συμπλήν ένα είναι το στατιστικό λάθος,
1: ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι από 0 έως 2. Πάντως Βουλή δεν βλέπουν.
1: Όχι.
0: Βουλή βλέπουν μέχρι και την κυρία Λατινοπούλα, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει η δημοσκόπηση, η τελευταία της opinion poll για το Action, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, Action 24.
0: Για το Action 24
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ναι.
0: Να τα πούμε και αυτά.
1: Καλά,
0: να το ξέρετε.
1: Λες, γιατί, για να
0: ήταν και τριήμερο και κάποιος κόσμος έλειπε και δεν ασχολήθηκε, ρε παιδί μου. Δεν διάβασε, δεν άκουσε, δεν είδε. Και καλά έκανε.
1: Καλέ, ναι, καλά, είναι πλάτσα.
0: Καλέ, και εγώ ανέφευγα τριήμερο. Σιγά μην διάβαζα για τη δημοσκόπηση της opinion poll, α πούμε. Ή την οποιαδήποτε δημοσκόπηση δηλαδή.
1: Και εγώ.
0: Ναι. Θα είχα και εγώ τις αγιονάρες μου δίπλα στο κύμα.
1: Με την πύρα.
0: Με την πύρα δίπλα.
1: Ναι, ναι, ωραία,
0: και όχι για εφέ, θα έμπαινα κιόλας. Το έχω εγώ ταγμένο. Άμα δεν δουλεύω το Αγίου Πνεύματος, να μπαίνω το Αγίου Πνεύματος, έστω και για λίγο.
1: Εντάξει.
0: Να μπαίνω. Το έχω έτσι. Το έχω έτσι τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Φέτος δεν το έκανα. Τι να κάνω, δουλεύαμε.
1: Συμβαίνω. Τι να κάνεις, κάτσα σκάι.
0: Ναι.
1: Κάτσα μαλώεις.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Λέω, ναι. Η Φωτεινή λέει: ξέρω, αγένεια είναι. Αλλά μάλλον θα έλεγα: άσε μας κουκλίτσα μου πρωί-πρωί, αν έπαιρνε ο Γιούνκερ.
1: Καλά, ναι, κάτι τέτοιο θα έλεγες. Ναι. Γιατί δεν θα το πίστευες ότι είναι ο Γιούνκερ.
0: Γιατί, ναι.
1: Δηλαδή, κοίταξε, με το Γιούνκερ δεν είχα τέτοια μανούρα.
0: Δεν είχες.
1: Δεν είχα τέτοιο Γιούνκερ. Πράγμα. Ας πούμε, με έπαιρνε ο Ντάισελμπλουμ.
0: Ναι.
1: Δεν το συμπαθούσα ιδιαίτερα.
0: Τον Ντάισελμπλουμ.
1: Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε τόσο.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Τι.
0: Πάμε στα πολεμικά. Η μία εξέλιξη των πολεμικών είναι ότι αυτή την ώρα βομβαρδίζεται το Κίεβο. Έχει καταρρεύσει μία 24ωρη οικοδομή, πολυκατοικία, με κατοίκους μέσα.
1: 24ωρη.
0: Εγώ τι είπα.
1: 24ωρη.
0: 24ωροφη, ναι, συγγνώμη. 24ωροφη πολυκατοικία που μέσα υπήρχαν άνθρωποι. Υπάρχουν φόβοι ότι στα ερείπια θα υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι, έτσι, γιατί αυτά βομβαρδίζει η Ρωσία. Υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία και σε άλλες πόλεις, όχι μόνο στο Κίεβο. Στο Κίεβο έχει σε πολλά σημεία φωτιές, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις που έχουν βομβαρδιστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή βομβαρδίζονται ακόμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση της Ρωσίας για να μας δείξει ακόμη μια φορά ποιος είναι ο στόχος της. Οι πολίτες της χώρας, ας πούμε, κτλ.
1: Βλέπω εδώ στο Reuters ότι έχει 9 νεκρούς και πάνω από 60 τραυματίες.
0: Και φοβάμαι ότι επειδή είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στα συντρίμια, ίσως θα είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των θυμάτων. Ναι. Αυτό το ένα μέτωπο.
1: Ναι.
0: Το άλλο μέτωπο.
1: Πού?
0: Έχουμε τον κύριο Τραμπ που λέει ότι έκλεισε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ να σταματήσουν. 5 λεπτά πριν την συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω social media, είχε νέα ομοφροντία πυράβλων από τη Χεσμολάχ εναντίον του Ισραήλ. Δηλαδή. Ναι, αυτό το πράγμα. Ο Νετανιάχου είπε ότι εντάξει, σταματάμε να πηγαίνουμε προς την Βηρυτό, αλλά οποιαδήποτε επίθεση δεχόμαστε από τη Χεσμολάχ, εμείς θα απαντούμε.
1: Γιατί υποκρύπτεις ότι θα έχουμε πιθανή συμφωνία, είπαμε, Ιράν, την επόμενη εβδομάδα.
0: Γιατί αυτό το έχω ακούσει, είσαμε
1: πολλές εβδομάδες.
0: 80 φορές ναι, μέχρι τώρα.
1: Πολλές.
0: Κατάλαβες.
1: Πολλές.
0: Και επειδή θεωρώ πλέον ότι όλα αυτά είναι για να παιχνιδάκια για τα οικονομικά ενδεχομένως ή τουλάχιστον έτσι διαβάζω στον αμερικανικό τύπο.
1: Να μην το πούμε όμως ότι.
0: Ναι,
1: θα είπε
0: να το πούμε.
1: Αυτό, ναι.
0: Το είπε και αυτό ο Τραμπ. Ότι μπορεί ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια συμφωνία.
1: Ίσως, ναι.
0: Ίσως.
1: Εντάξει.
0: Όπου χθες. Ναι. Και προχθές οξύναν τους τόνους και οι δύο πλευρές. Η μία σταμάτησε τις συνομιλίες γιατί γίνονται επιθέσεις στο Λίβανο. Η άλλη έβαλε νέα πράγματα στο τραπέζι. Αν πιστέψουμε τους Ιρανούς, ότι η Αμερική βάζει διαρκώς καινούργια αιτήματα προς συζήτηση και διαπραγμάτευση.
1: Εντάξει, έχει θέματα.
0: Προφανώς και υπάρχουν θέματα. Ναι, αυτό.
1: Έχει θέματα.
0: Σας είπαμε και για τα δύο πολεμικά μέτωπα.
1: Ναι, σας τα πάμε. Δεν έχει αλλάξει πάντως η εικόνα στην παγκόσμια αγορά, έτσι. Η αναταραχή υπάρχει.
0: Είδα ένα 9-19.
1: Καλά, πού το έδες αυτό?
0: Εδώ, στην Αγίας Παρασκευής, η Χαλανδρίου,
1: όπως
0: λένε.
1: Ναι, μας έχουν πει...
0: 1-9-19.
1: Οι κύριοι πρατηριούχοι.
0: Μας έχουν πει ότι αν βλέπετε πολύ κάτω από το μέσο όρο, ναι, πάει να πει ότι κάτι, ναι, κάτι, κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ απλά λέω ότι βλέπω.
1: Ναι.
0: Τα μάτια μου. 1-9-19 είδα σήμερα το πρωί.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά σήμερα, στις πανελλαδικές ή πανελλήνες, όπως θέλετε πείτε το. Αύριο.
0: Τι αύριο?
1: Αύριο είναι. Σήμερα είναι ΕΠΑΛ. Σήμερα είναι ΕΠΑΛ μαθηματικά, άλγεβρα. Ποτέ δεν μ' άρεσε η άλγεβρα. Ποτέ. Ναι. Και αύριο έχει...
0: Εμένα μ' άρεσε και προτιμούσε, αλλά προτιμούσε τη γεωμετρία. Ναι, για πες. Ναι.
1: Και αύριο έχει στα γενικά λύκεια, οι μεν θα εξεταστούν στα αρχαία, οι δε στα μαθηματικά και οι υπόλοιποι στη βιολογία.
0: Μάλιστα. Καλή τους επιτυχία.
1: Καλή
0: λοιπόν.
1: Επιτυχία.
0: Ο Βασίλης, ναι, έχει πάρει το δρόμο, κάνει υπερπάτημα από Τζούρτζια σε Γαρδίκη, με 14 βαθμούς. Στο βάθος, μας στέλνει φωτογραφία, έτσι το βλέπουμε. Στο βάθος έχει και ομίχλη. Γιατί περπατάτε εντωμεταξύ στο δρόμο? Δεν έχει εκεί δεντράκια, αυτό, δασάκι να περπατήσετε?
1: Γιατί θα το
0: στην άσφαλτο, μέσα στην άσφαλτο.
1: Έχει νέκρα και ομίχλη.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό.
1: Ποιος, τι θα κινδυνεύει ο άνθρωπος?
0: Ορίστε. Χθες από μαραθώνα για μάκρη είδα βενζινάδικο που είχε την απλή 1-9-9-9. Αυτό το, αυτή η κοροϊδία το 1-9-9-9,
1: ναι,
0: είναι απίστευτο. Το βλέπουμε, ναι, και σε διάφορα σούπερ μάρκετ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι βλέπετε στο σούπερ μάρκετ, παιδιά, και το βλέπουμε?
1: Λέμε εμείς για τους, κάτι τιμές, ας πούμε, που λέει 7,99. Και λες, ναι, εντάξει, φτηνό είναι. Ούτε 8.
0: 7, ούτε καν 8, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί αφορμή μας έδωσε ένας ακροατής, ο οποίος μας έστειλε ότι έχει ένα 1-9-9-9 η βενζίνη εκεί που ήταν χθες. 1-9-9-9.
1: Εντάξει.
3: Η αλήθεια είναι ότι εγώ στη μαραθώνα, ναι, παιδιά, τη βενζίνη σε 3 βενζινάδικα που πέρασαμε στο Σαββατοκύριακο ήταν γύρω στο 1,97-1,98.
0: Ναι. Εγώ είδα σήμερα το πρωί 1,919.
3: Α, μπράβο.
0: Αυτό έλεγα πριν από λίγο. Βέβαια, υπενθύμησε η Κατερίνα ότι μας έχουν πει οι φίλοι εκπρόσωποι των πρατηριούχων ότι όταν βλέπετε την τιμή κάτω ή αρκετά κάτω από την μέση τιμή, να είστε λίγο υποψιασμένοι, μας, ναι, έχουν πει. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Κιούσης και τα λοιπά.
2: Πόσο είναι, ναι, η τιμή μέσα τώρα? Συγγνώμη, συνεχίζω το κάνετε. Εγώ μπαίνω στο ΙΚΑ.
0: Ναι, παρακαλώ, με ελεύθερα.
1: Και μπες εσύ να μας πεις πόσο σου, τι λέει Κώστα, το ΙΚΑ καταναλωτή.
2: Είναι η μέση τιμή, ναι.
1: Ναι, γιατί...
3: Και ξέρεις τι, νομίζω στις Κυκλάδες είδα κάπου μέση τιμή 2,20
0: κάτι. 2,20 κάτι είναι, ναι. 2,20 κάτι μας έχουν στείλει και φίλοι ακροατές μηνύματα.
2: 2,087
0: η μέση.
2: Η μέση τιμή 31/5 είναι το καταναλωτή.
0: Σήμερα όμως έχουμε δύο.
2: Αμόλυβη, έτσι, αμόλυβη.
1: Εντάξει, δεν το έχουν.
0: Για την αμόλυβη μιλάμε, ρε Κώστα.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Κώστα, μην μας μπερδεύεις. Μην βάζεις κι άλλες μεταβλητές.
3: Μην μας βάζεις κι άλλες έννοιες στο κεφάλι μου.
0: Και λέμε, εγώ έβαλα με ένα 8, ας πούμε. Α, δεν έβαλα αμόλυβη. Ω, πάει το αυτοκίνητο.
2: Λοιπόν, θα σας εκπλήξω σήμερα, αλλά θέλω πάλι να πω τον καημό μου και βρήκα εσάς να τον πω. Κάποια μέρα νομίζω δεν θα βγουν έτσι. Θα πούνε, παιδιά, φτάνει.
1: Να σας πω κάτι. Γιατί όταν τελειώνετε την οικονομική ενότητα, τα χρηστικά, γιατί πάτε και κάθεστε στο τραπέζι και δεν έχετε και έναν καναπέ να ξαπλώνει ο κόσμος? Για πες.
3: Ναι,
2: αυτό,
3: ναι,
2: θα ήταν
3: χρήσιμο.
2: Λοιπόν, σωστά, εγώ την αβιντάκι το οποίο έχει κυκλοφορεί, φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς, τελευταίο 48 ώρο, το οποίο Είναι ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί και με τρόπο κατά κύριο λόγο αποθεωτικό για ένα παλικάρι 17 χρονών το οποίο έδωσε παλαδικές και λέει: εγώ έδωσα δικά μου θέματα, έγραψα τις δικές μου παλαδικές και πολεμάει το σύστημα. Και ευχαριστώ τους γονείς που δεν με κάνανε μαριονέτα και θα φύγω έξω και θα κάνω το έχετε δει αυτό.
3: Το είδα. Ναι, βεβαίως.
0: Φυσικά το έχουμε δει.
2: Όχι.
0: Ναι.
2: Φυσικά
0: το έχουμε δει. Ναι.
2: Και για κάποιο λόγο λοιπόν, το οποίο είναι προφανώς στην πλειοψηφία του κόσμου πολύ λογικό, εγώ μάλλον έχω στην μειοψηφία που δεν το βρίσκω λογικό, αυτό το αποθεώνει. Μπράβο το παιδί, του στάπε το σύστημα, άκουσε αυτά.
3: Τι είπε, εγώ γράφω τις δικές μου πανελλήνιες, δεν είμαι μαριονέτα.
2: Είμαι ευχαριστώ τους γονείς μου, δεν με έκανε μαριονέτα, εδώ δεν υπάρχει τίποτα, θα φύγω έξω κλπ. Γενικώς, για κάποιο λόγο, όποιος είναι παιδί μου 17-15 χρόνων, ό,τι και να κάνει. Το αποθεώνουμε και λέμε: α, τι έκανε αυτό που είναι από 15 χρόνια που είχε μουτζώσει στην παρέλαση του επισήμου. Μπράβο το παιδί που μουτζώσε.
3: Ποιο είπε, μωρέ, μπράβο.
2: Αν το
0: υπήρξαν πάρα πολλοί που είπαν μπράβο. Πάρα πολύ
2: τότε το αντίθετο από τον μπράβο.
0: Εντάξει, ήταν άλλες εποχές.
3: Είναι καλή αγωγή, ρε παιδιά.
0: Ήταν άλλες εποχές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι θες να πεις για αυτόν τον.
2: Αυτός, ας κάνει θέλει να πει 17 χρονών, θα τον βρουν οι γονείς του, τον μαζί του.
1: Για τους υπόλοιπους, λέει ο κόσμος.
2: Οι υπόλοιποι τον αποθεώνουμε. Εκεί του σκαλώνω. Το ότι είπε κάτι φοβερό. Τι φοβερό είπε.
1: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Πες ότι το παιδί αυτό εξέφρασε κάτι το οποίο μπορεί να εκφράζει και άλλα παιδιά. Αντί να κάτσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω όλοι και να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πούμε τι λάθος έχουμε κάνει. Γιατί δεν συζητάμε.
0: Όχι,
1: γιατί δεν συζητάμε.
0: Γιατί δεν και καλά κάναμε λάθος.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν και καλά κάναμε λάθος. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει στα 17 έχω κουραστεί από το σύστημα, πότε πρόλαβε ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή και αυτό το σύστημα, τι είναι αυτό το σύστημα που όλοι έχουμε ως καραμέλα. Τι είναι αυτό το σύστημα.
1: Εγώ λέω άλλο πράγμα. Εγώ λέω, ακούω γύρω μου πολλούς που λένε είναι σκληρό αυτό το σύστημα, είναι ανελέητο το σύστημα. Τον πανελλαδικό.
0: Α, για τις πανελλαδικές μιλάμε.
1: Για τις πανελλαδικές
0: μιλάμε. Εδώ το παιδί δεν μιλούσε για το σύστημα των πανελλαδικών.
1: Για τις πανελλαδικές,
0: όχι. Μιλούσε γενικότερα, εν γέννη, για το σύστημα που έχει κάνει τον κόσμο κυματομηχανή και εξωτερικό.
1: Καλά, εντάξει, κάθε παιδί σε αυτή την ηλικία αμφισβητεί το σύστημα, ρε παιδιά. Τώρα δεν έχουμε περάσει από την ηλικία.
0: Ποιο σύστημα όμως αμφισβητεί ακριβώς.
1: Έτσι λέμε κι εμείς. Πάντα με το σύστημα τα βάζαμε.
0: Τι είναι αυτό το σύστημα που αμφισβητούμε.
1: Εντάξει τώρα, ωραία. Εσείς σε ρωτούσαν ποιο είναι το σύστημα στα 17 σου.
0: Πάμε.
1: Και το
0: σε ένα βαθμό.
1: Έλα,
0: σε ένα βαθμό, ναι.
2: Δεν λέω το παιδί. Το παιδί θέλει. Και εγώ στα 17 μου έλεγα τη μία βλακία πίσω από την άλλη. Ευτυχώς που δεν με ξέρατε τότε.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι ντε και καλά βλακία, ρε παιδί μου. Απλά να καταλάβω για ποιο πράγμα αποθεώνουμε κάποιον ή δεν τον αποθεώνουμε.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν ρίχνω κανένα στον κιάδα.
0: Δεν λέω για σένα. Άλλη μόνο. Προ Θεού.
1: Όχι, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Και λέει θα πάει και στο εξωτερικό. Υπάρχει επίση η αντίληψη στο εξωτερικό.
1: Είναι όλα τέλεια.
0: Είναι άλλο σύστημα στο εξωτερικό.
2: Που είναι
1: δεν έχει σύστημα στο
2: στην Αγγλία, στην Κούβα, στην Κίνα. Πού είναι αυτό το σύστημα που είναι καλύτερο. Δεν το ξέρω που έχει, που θα πάει αυτός. Γιατί το έχουν πει.
0: Γι' αυτό το έθεσα εγώ εξ αρχής το θέμα του συστήματος. Υπάρχει κάποιο άλλο σύστημα που δεν το γνωρίζουμε, γιατί επί του παρόντος δεν ξέρουμε κάποιο άλλο σύστημα. Γι' αυτό έθεσα εξ αρχής το ερώτημα. Για ποιο σύστημα μιλάμε.
1: Μα ναι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Αυτό είναι το
1: ποτέ
0: θέμα.
1: Δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Ποιο είναι για να καταλάβω, ποιο είναι το άλλο σύστημα, ρε παιδί μου.
1: Ποιο είναι το άλλο.
0: Που θα πάει στο εξωτερικό να βρει κάτι άλλο. Το παλικάρι. Να πάει. Καλή επιτυχία, μακάρι. Και να βρει το δρόμο του. Αυτό είναι το θέμα, δεν ξέρω.
1: Ούτε το εδώ, ούτε το έξω, ξέρεις. Τώρα μην προβληματίζω.
2: Δηλαδή, αυτό που φαντάζεται το παιδί αυτό. Υπάρχει ένα σύστημα στο εξωτερικό, σε άλλες χώρες, αυτού του λεγόμενου προηγμένου καπιταλισμού, τέλος πάντων, το οποίο είναι το σύστημα το οποίο εχθρεύεται. Το οποίο τι κάνει, μπαίνεις 18 χρονών και ψάχνεις να ασχοληθείς με την έρευνα, την καινοτομία, να μάθεις να ρουφήξεις γνώση, να βγεις μπροστά και ο ίδιος, να παράξεις κάτι πιθανό στο μέλλον. Και υπάρχει το άλλο σύστημα που είναι το εγχώριο, το Ελλάδα, που είναι μπαίνω 17 χρονών στο πανεπιστήμιο για να τρέψω το σύστημα.
3: Ναι,
2: και
3: εγώ καταλαβαίνω ότι το εννοούν με άλλο τρόπο.
2: Γραφίζω, γράφητη, κάνω, σπάω.
3: Εννοούν την αξιοκρατία, φαντάζομαι.
2: Αν νοούν αυτό, έχουν δίκιο.
3: Ότι έξω θα είναι πιο αξιοκρατικά τα πράγματα από ό,τι
2: είναι
3: εδώ.
2: Σε πολλές χώρες.
3: Εγώ καταλαβαίνω ότι κάτι τέτοιο εννοεί ο συγκεκριμένος ή κάποιοι σαν και αυτούς που το λένε αυτό το πράγμα.
1: Εγώ λέω να το παλέψουμε το σύστημα από τα μέσα.
0: Η ουσία.
1: Από τα κάτω.
0: Η ουσία είναι ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο το συζητάμε. Έτσι. Και αυτές οι συζητήσεις είναι χρήσιμες. Απλά θέλω να μπω στην ψυχολογία και γι' αυτό είναι χρήσιμο που το συζητάμε. Αυτόν που το αποθεώνουν ή τον άλλον που το έλεγα πριν που το ρίχνουν στον κιάδα. Όχι εμείς. Ναι. Άλλοι που λένε α, ντροπή στο παιδί.
1: Περιμένετε τώρα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί ή πρέπει ή να αποθεώνεται ή να, να νιώθει ντροπή.
1: Επειδή είμαστε σε πανελλήνιο δίκτυο τώρα, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά, ναι, θέλω να απευθύνω μία έκκληση. Ένας που τον πήρε τηλέφωνο ο Γιούνκερ το 15 και, και τον ρώτησε πώς είναι, ας επικοινωνήσει μαζί μας.
2: Εντάξει.
1: Δεν είναι, παιδιά. Μισό λεπτό.
3: Τώρα, για εξήγησε το.
1: Είπε ο Γιούνκερ χτες.
0: Στο ντοκιμαντέρ αυτό το.
1: Στο επεισόδιο που προβλήθηκε εδώ παιχτές.
0: Στο δεύτερο λεπτό. Στο χιλιοστό.
1: Ποιο δεύτερο λεπτό.
0: Στο χιλιοστό, ρε παιδί μου.
1: Είπε ο Γιούνκερ λοιπόν στο επεισόδιο αυτό ότι ήταν πολύ στενοχωρημένος με όλα αυτά που συνέβαιναν και μας είχε έννοια εμάς, τους Έλληνες. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να μας είχε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μας είχε έννοια και είχε ένα τηλεφωνικό κατάλογο ελληνικό στο γραφείο του και έπαιρνε τυχαία σε ελληνικά νοικοκυριά και ρωτούσε τον κόσμο πώς είναι.
3: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι. Τι πλάκα σου κάνω.
3: Και τι είπε ότι.
0: Για να μπει στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων και πώς αισθάνονταν ρε παιδί μου και τι περνούσαν εκείνο το διάστημα.
1: Ναι.
0: Πώς το βίωναν.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Και πέρναν τρέφω, γεια σας, από το γραφείο του κυρίου Γιούνκερ. Θέλω να σας μιλήσει ο Ζαν Κλοντ.
3: Δεν έχει μιλήσει κανείς να πει το διάλογό του όμως αυτό που λες.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι.
1: Καλό. Έκκληση κάνω, έκκληση δημόσια. Ένας, μία που τους πήρε τηλέφωνο και τον σήκωσε και μίλησε με τον Γιούνκερ να επικοινωνήσει μαζί μας.
3: Κάποια στιγμή όμως, παιδιά του Γιούνκερ, πρέπει να του είχαν πει ψέματα. Γιατί θυμάμαι μία δήλωσή του, λίγο μετά τα μνημόνια ήταν αυτό. Που λέει τότε που αυτό που γινόταν στην Ελλάδα και τα λοιπά και επειδή εγώ βοήθησα τόσο πολύ την Ελλάδα και με έχουν αγαπήσει έχω μάθει λέει από Έλληνες φίλους μου ότι δώσανε σε δύο κεντρικούς δρόμους το όνομά μου.
1: Αχ, τον καημένο.
3: Ποτέ.
1: Κρίμα. Ζαμέ, να το πω και στα γαλλικά.
3: Ποιος του το είπε τώρα ότι εδώ δώσαμε και σε δρόμο το όνομά σου. Ναι, δεν έχει.
1: Θα μπορούσαμε.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι αν δεν ήταν ο Γιούνκερ και κανένα δυο άλλοι. Κάποιοι λένε για τον Λιού ή κάποιοι λένε για τον Ολάντ, θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα ενδεχομένως κτλ. Τον Ντράγκη φυσικά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, είναι αρκετοί αυτοί που το λένε. Δεν ξέρω αν είναι πολύ λίγοι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αρκετοί αυτοί που λένε. Πως σε κάποιους ανθρώπους χωριστάμε την μετέπειτα όποια πορεία.
1: Τώρα που είπες ο Λαντ, θα ήθελα να απευθυνθώ στους συναδέλφους που δεν είναι γαλλομαθείς ότι δεν τον λένε ολό.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν τον λένε ολό.
0: Κάποιοι τον προφέρουν έτσι.
1: Όχι, δεν είναι ολό.
3: Πρέπει αφού έχει δει και έμετα.
0: Πού θα πάμε, κάτσε ρε.
2: Φεύγουμε αύριο, αύριο θα πάμε.
0: Σου λύσαμε τις απορίες. Δηλαδή, θα μείνεις με.
1: Πάμε, καλέ, είναι 7 η ώρα.
0: Θα μείνει με απορίες ακόμα και αυτό είναι κακό. Θα το βγει σε φαγητό μετά.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Πυρητό και ότι η Χεσμπολάχ συμφωνήσε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία των δύο πλευρών συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι εάν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Μπαράζ επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, 24-όροφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κράσνονταρ της Ρωσίας μετά από επίθεση ουκρανικού ντρόν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σεισμός 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη νότια Ιταλία σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στα νησιά του Ιωνίου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Άνεμοι νοτιοδυτική έως 6 μποφόρ στα Πελάγη, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Και πάντως για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, το κεφάλαιο δηλαδή του ντοκιμαντέρ και των χθεσινών συζητήσεων, αποκαλύψεων κτλ. Το κεντρικό σημείο δεν ήταν ο Γιούνκερ και τα τηλέφωνα που έπαιρνε ή δεν έπαιρνε.
1: Όχι.
0: Το κεντρικό σημείο ήταν, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ήταν ότι το δημοψήφισμα, και αυτό είχε κάνει έξαλλου στους πάντες, ακόμα και στο εσωτερικό κάποιους, το είπε ο κύριος Στουρνάρας για παράδειγμα, ότι πρέπει να κλείσουν οι τράπεζες γιατί θα φύγουν όλα και θα αναγκαστούν να πουλήσουν. Το είπε και ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος μεγάλης τράπεζας, ότι θα έπρεπε την άλλη μέρα να πουλήσουμε ένα ευρώ όλες τις θηγατρικές εταιρείες των τραπεζών. Σκασίλα μας για τις τράπεζες, θα μπορεί να πει κάποιος. Αλλά η ουσία ήταν πως ήταν εξοργιστικό το δημοψήφισμα με βάση τις δηλώσεις που γίναν χθες. Δεν μπαίνω στην αξιολόγησή του, η αξιολόγηση την κάνει ο καθένας από μόνος του. Αλλά
1: έδινε ψήφισε, να μου το πει.
0: Έδινε ως ψευδή εικόνα. Ότι αυτή η συμφωνία ή κάποια άλλη συμφωνία. Και δεν υπήρχε τέτοιο δίλημα. Κάποια άλλη συμφωνία δεν υπήρχε πουθενά στο τραπέζι ή στον ορίζοντα. Ήταν αυτή η συμφωνία ή καμία συμφωνία. Και άρα καμία συμφωνία σημαίνει έξοδος από το ευρώ. Το 60% αποφάσισε αυτό. Δηλαδή αποφάσισε το καμία συμφωνία, άρα έξοδος από το ευρώ. Το αν μετά τι έγινε και δίλιασαν ή δεν δίλιασαν ή κάναν πίσω ή δεν κάναν πίσω ή δεν τους βγήκε το ρούβλι ή δεν ξέρω εγώ τι δεν τους βγήκε, είναι άλλες ιστορίες. Έτσι. Θα τις δούμε στα επόμενα επεισόδια πώς γίνανε αυτές οι ανατροπές. Ναι, θα τα δούμε μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήταν χθες ο κοινός τόπος του ντοκιματέρ ήταν ότι το δημοψήφισμα κατά τους ομιλητές, κατά τους συνεντευξιαζόμενους, ήταν μια εξοργιστική απάτη. Ακόμα και για τον τρόπο που έγινε και για την ορολογία που ήταν στα αγγλικά και στο ξέρω εγώ τι, χωρίς να ξέρει ο άλλος να καταλαβαίνει τι ψηφίζει.
1: Γιατί καταλαβαίνει στα ελληνικά,
0: αυτό, το ίδιο πράγμα λέμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν η όλη ιστορία. Μάλιστα, κάποιοι εδώ στο εσωτερικό, παρενθετικά το θέτω αυτό, είχαν πει τότε ότι ήταν πολύ λάθος η στάση του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας. Που αποδέχθηκε αυτού του είδους το δημοσίευμα.
1: Τρομερά διχαστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο με τους υποστηρικτές, υποτίθεται του ναι και του όχι, αυτό που είχε γίνει εκείνη την περίοδο είχε ξεπεράσει τα όρια του εμφυλοπολεμιακού αυτό
0: και, το πράγμα. Και σε ένα βαθμό παραμένει.
1: Και παραμένει. Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας που λέει το σύστημα που συζητούσαμε πριν με τα παιδιά στην τηλεόραση, είναι η φιλελεύθερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Γι' αυτό και είμαστε καταφανώς συστημικοί. Το άλλο το σύστημα, το αντίθετο, ευτυχώς το γλιτώσαμε λίγα χρόνια πριν. Κατά τα λοιπά, ο Γιούνκερ μιλούσε με τον Τσίπρα με τη γλώσσα Τσίπρα, με τον οποιοδήποτε Έλληνα θα δυσκολευόταν, λέει ο κύριος Παύλος. Η κυρία Σπυριδούλα λέει: καλημέρα. Υπάρχουν στατιστικά για όσους φεύγουν για το εξωτερικό, τα βρίσκουν σκούρα και γυρίζουν πίσω μέσα σε 1-2 χρόνια. Εμείς δεν έχουμε δει τέτοια στατιστικά. Υπάρχουν αρκετοί που γυρνάνε, υπάρχει αυτό το λεγόμενο brain gain, υπάρχουν αρκετοί από αυτούς που γυρνάνε, υπάρχουν και άλλοι που λένε όχι, μια χαρά είμαστε έξω και έχουμε στήσει τις ζωές μας και τα λοιπά.
1: Και διαπρέπουν κιόλας οι άνθρωποι.
0: Και διαπρέπουν κιόλας. Ναι. Η φίλη μας η Μαριτίνα που την μελετούσες πριν, ναι, λέει είμαι εδώ στο κέντρο Αμαλίας και Γιούνκερ γωνία. Και μου λέει ένας κάπως αγριεμένος κύριος από το διπλανό αμάξι ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του ο Ζαν Κλοντ, μίλησαν αρκετά, αλλά δεν μπορεί να πει γιατί τα λέγαν λίγο γαλλικά. Είχε πολλά γαλλικά.
1: Λέγε πολλά γαλλικά.
0: Στη μέση.
1: Ναι. Καλά, εκείνη την περίοδο μόνο γαλλικά μιλάγανε.
0: Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα. Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς έχει 12 βαθμούς. Καλημέρα στον Νίκο από την μάχαιρα από το Αρκολοχώρι στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο κύριο Τέρι που λέει αφήστε το παιδί, μπορεί να είναι ο επόμενος Τσε Γκεβάρα ή ο επόμενος Τσίπρας. Γι' αυτό εγώ είπα πριν ότι δεν πρέπει να βιαζόμαστε να καταδικάζουμε κανέναν. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ή τι δεν θα γίνει. Εμείς το ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει και να βρει αυτά που ο ίδιος θεωρεί. Ο κύριος Δημήτρης λέει: όταν δυστυχώς όλοι βλέπουμε ότι με το ζόρι τα βγάζουμε πέρα και οι περισσότεροι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τα εργασικά στην Ελλάδα και κάνουμε τις δουλειές μας που δεν μας αρέσουν, αλλά τις κάνουμε για να επιβιώσουμε και αυτό το καταφέρνουμε ίσα-ίσα ή στερούμαστε πράγματα, βλέπουμε ότι έχουμε έξοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά μισθούς Βαλκανίων. Μετά ένα μήνα που οι νέοι μας θέλουν να φύγουν για έξω, όταν βλέπουν ότι εκεί ναι, μεν υπάρχουν αυξημένα έξοδα, αλλά τα έσοδα ισορροπούν τα πράγματα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι βγήκα έξω, ας πούμε, και βρήκα άλλη κατάσταση από αυτή που περίμενα. Δεν υπάρχει μία απάντηση σε όλα αυτά. Μία απάντηση δεν υπάρχει. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο.
1: Το ιδανικό είναι να μην ξεριζώνεσαι από εκεί που ζεις. Δηλαδή, αν το κάνεις συνειδητά, να πεις: α, όχι, εμένα δεν μ' αρέσει εδώ να ζω. Θέλω να φύγω να πάω κάπου αλλού, γιατί μ' αρέσει περισσότερο το κλίμα, γιατί μ' αρέσουν περισσότερο οι συνθήκες, γιατί δεν έχω τίποτα εδώ να με κρατάει. Είναι ένα άλλο πράγμα. Το να αναγκάζεσαι όμως να ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου δεν είναι και καλό.
0: Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Ο κύριος Σταύρος λέει πως είναι ξεκάθαρο ότι δια του ντοκιμαντέρου ότι κατά την περίοδο της κρίσης υπήρχε ισχυρή εμπάθεια μεταξύ των Ευρωπαίων και διεθνών πρωταγωνιστών, δανειστών και πολιτικών παραγόντων. Δυστυχώς και αυτό συντέλεσε στο να μας φανεί η εγχώρια κυβέρνηση πιο συμπαθής, τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα. Από την άλλη, είχαμε ερεστέχνες τουλάχιστον να τους αντιμετωπίσουν, λέει. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ, επίσης. Νομίζω ότι ο μαθητής ήθελε απλά να πει ότι ο πολίτης να ζει σε ένα κράτος που μπορεί να το έχει εμπιστοσύνη και να βλέπει να πηγαίνει μπροστά. Ενδεχομένως. Μπορεί και να είναι έτσι. Μπορεί και όχι. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όλοι πέσαν στο δίλημα ναι ή όχι. Εγώ ψήφισα εξ αρχής άκυρο. Τα οποία άκυρα δεν τα αναφέρουν ποτέ γιατί είναι και αυτά μια άποψη. Μάλιστα. Η δε κυρία Μέρπα λέει: νομίζω ότι και μετά το δημοψήφισμα ξαναπήγε σε εκλογές. Τόσο πολύ τον φοβάστε. Έρχεται. Έχω να το ακούσω το έρχεται από την εποχή του Καραμαλή με το θυμάσαι εκεί με το που το είχε κάνει Σπανουδάκης. Έρχεται,
1: ναι, το θυμάμαι,
0: έρχεται. Αυτό, ναι, το αντίστοιχο τώρα έχουμε, ναι. Αυτό. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε.
1: Πάντως, σήμερα, για να το κλείσουμε όλο αυτό, σήμερα είναι η μέρα που αναμένεται να αποχωρήσουν από την Νέα Αριστερά, από την κοινοβουλευτική ομάδα, τουλάχιστον 5 βουλευτές. Για άλλους 2 παίζει, δεν είναι σίγουρο, από την αριστερά. Και μάλιστα άκουγα χτες συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το χώρο να λένε ότι η κυρία Χτσιόγλου είναι πιθανόν να παραιτηθεί και από βουλευτής. Από όλους αυτούς.
0: Μας το έλεγε στο ρεπορτάζ του την προηγούμενη εβδομάδα ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Κάποιοι εξ αυτών είναι πολύ πιθανόν να παραιτηθούν συνολικά από βουλευτές, όχι να εξαρτητοποιηθούν.
1: Αυτοί λέγανε μόνο για την κυρία Χτσιόγλου. Τώρα
0: ναι,
1: δεν ξέρω.
0: Όχι. Υπάρχει, ο Βαγγέλης μας είχε πει ότι υπάρχουν ενδεχομένως 2-3 οι οποίοι μπορεί να παραιτηθούν ολοσχερώς. Δηλαδή,
1: θα δείξει. Ναι. Πάντως είναι. Πώς το λένε, Κυριακή κοντή γιορτή σήμερα βασικά. Όχι Κυριακή.
0: Ναι, σήμερα περιμένουμε από εκεί τις εξελίξεις. Ναι. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ποιοι μας έβαλαν στα μνημόνια 40 χρόνια κυβερνούσαν, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι επίσης μια κουβέντα η οποία στην Ελλάδα έχω την φρονώ. Εγώ την εκτίμηση. Ότι δεν έγινε ποτέ και δεν έγινε ποτέ σε σοβαρή βάση το πώς φτάσαμε. Γι' αυτό και κάποιοι κακίζουν διάφορους που δεν κάναν μια σοβαρή εξεταστική στην Βουλή ή οπουδήποτε αλλού με οποιαδήποτε άλλη μορφή για να μάθουμε και να δούμε πώς και γιατί φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί τότε ενδεχομένως πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετικά και για τη γνώση μας. Έτσι, για τη γνώση μας, τη συλλογική μας γνώση.
1: Και άμα πάρουμε όλη απόσταση από τα πράγματα, πέρα από αυτά που πιστεύει ο καθένας μας ξεχωριστά, και πάρεις απόσταση από τα πράγματα, μια χαρά τα βλέπεις όλα.
0: Ναι.
1: Και βάζεις και τον εαυτό σου μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και εμείς ως μονάδες, πέστε να με φάτε τώρα, αλλά εγώ το λέω, ότι και εμείς ως μονάδες, ο καθένας ξεχωριστά, κάτι έχουμε κάνει κι εμείς. Θέλω να πω κάτι, κάπως έχουμε βοηθήσει ή δεν έχουμε βοηθήσει σε κάτι.
0: Είσαι της γραμμής Παγκαλού.
1: Ναι, γιατί να μην είμαι.
0: Μαζί τα φάγαμε.
1: Ναι, γιατί ναι. Να μην είμαι. Ναι, είμαι της γραμμής Παγκαλού.
0: Ο κύριος Νίκος λέει καλημέρα. Υπάρχει ο πικραμένος έλεγε από το 12 ότι θα κλείνουν τις τράπεζες αν δεν έβγαζαν εκλογές αποτέλεσμα. Υπάρχει το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Επειδή ξέρω αυτό το βίντεο που κυκλοφορεί και πάει να δικαιολογήσει διάφορα πράγματα, ο κύριος Πικραμένος έλεγε ότι αν υπάρχουν διαδοχικές και άρα κυβερνησία, διαδοχικές εκλογές και δεν βγαίνει κυβέρνηση και άρα έρχεται κυβερνησία, υπάρχει και τέτοιο σχέδιο. Το οποίο υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να υπάρχει. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξουν περιορισμοί για να μην υπάρξει εκροή κεφαλαίων. Γιατί άμα υπάρξει μεικτά εκροή κεφαλαίων, μπαίνει σε άλλες διαδικασίες, ενδεχομένως σε άλλες περιπέτειες. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Διαβάζω επίσης ότι σήμερα, λέει, θα καταθέσει η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Ναι. Α, ξεχασμένη υπόθεση. Εκεί γι' αυτό διάβασα.
1: Τι?
0: Ότι ενώ στην αρχή είχαν πει ότι θα ήταν περίπου 50 τα άρθρα. Μετά τον εσωτερικό διάλογο που κάνανε στη Νέα Δημοκρατία,
1: 30, ναι.
0: Καταλήξαν στα περίπου 30,
1: ναι, ναι.
0: Από τα οποία εκλείπει, λέει, αυτό το περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή. Γιατί έτσι διάβασα σε ένα ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν αληθεύει, θα το δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, φαντάζομαι. Γιατί υπήρξαν πολλές εσωτερικές αντιδράσεις και στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Θα το δούμε. Θα το δούμε αυτό, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε πέσει ως ιδέα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι. Οπότε θα έχει σημασία εάν θα περπατήσει ή δεν θα περπατήσει.
1: Πάντως σε όλη τη διάρκεια αυτή και στο επόμενο διάστημα θα δείτε πάρα πολλές κόντρες, πάρα πολλές αντιπαραθέσεις, πάρα πολλά και χτυπήματα και κάτω από τη ζώνη, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε. Και γιατί όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές το πράγμα θα αγριεύει.
0: Ναι, αναμενόμενο είναι. Και επίσης θα βγαίνουν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια, ρε παιδί μου, που δεν τα ξέραμε. Για παράδειγμα, ξέραμε όλοι, έγινε τις προηγούμενες ημέρες, δεν το έχουμε σχολιάσει. Γι' αυτό το αναφέρω τώρα, επειδή λες ότι θα βγαίνουν πράγματα στην χώρα. Η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Α, βέβαια.
0: Βγήκε για παράδειγμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήρθε η πρόταση για να πάνε 11 πολιτικοί, ας πούμε, να περάσουν, να έρθει η ασυλία τους, έτσι, για να εξεταστούν κτλ. Και φάνηκε εκ των υστέρων από ένα πόρισμα, υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις επί του θέματος. Ένα πόρισμα, ας πούμε, η οποία έλεγε ότι.
1: Της
0: κυρίας Τσιχεροπούλου.
1: Το πόρισμα αυτό το είχε παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η κυρία Παπανδρέου, στην κυρία Τσιχεροπούλου.
0: Ναι. Η κυρία Τσιχεροπούλου το έκανε, αλλά ή δεν ήρθε ταυτόχρονα ή δεν του δόθηκε η πρέπουσα σημασία, γιατί αυτό έλεγε ότι ούτε 2 εκατομμύρια, αλλά η ζημιά προς το δημόσιο είναι μόλις 75.000 και δεν ευθύνονται και οι 11 γι' αυτό, και οι 75.000 θεωρούνται κιόλας ότι εντάξει, είναι λίγο μικρή σε βαθμό ούτε καν πλημελήματος ενδεχομένως, έτσι, αστοχίας. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι πολλά πράγματα θα δουν το φως της δημοσιότητας και εγώ φοβάμαι με τον καταιγισμό που πολλά πράγματα θα τα βλέπουμε επιδερμικά μόνο έναν τίτλο και θα λέμε «Α!» και θα νομίζουμε ότι κατέχουμε πάλι για ακόμη μια φορά την υπέρτατη αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι, αλλά... Δεν μπορείς και είναι και τέτοιος ο καταιγισμός της πληροφορίας. Είναι τόσες πολλές πληροφορίες.
0: Φαντάζομαι τι θα γίνει ενώ εκλογών.
1: Είναι τόσα πολλά που δεν θα ξέρεις επίσης την αλήθεια και τι δεν είναι.
0: Ναι. Εδώ πάρτε παράδειγμα, ρε παιδιά, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Επειδή ήταν τριήμερο, αρκετοί δεν το πήραν χαμπάρι. Υπήρξε τώρα χαμός για ένα δημοσίευμα που έβγαζε ανθρώπους πράκτορες, έτσι. Αυτό. Πράκτορες ξένων χωρών, ας πούμε. Από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Βασικά, δηλαδή... βασικά σύμβουλοι.
0: Ξέρω, ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Εν τω μεταξύ, αφού έγινε όλος αυτός ο δώρος, το μέσο το οποίο δημοσίευσε αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία, λέει ότι το είχαμε γράψει και το 2018 αυτό, αλλά το επαναφέραμε τώρα, επίκαιρο φαντάζομαι. Το επαναφέραμε τώρα και τότε δεν το είχαν διαψεύσει, τώρα το διαψεύδουν.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι...
1: Όχι, καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Η κλεψιά είναι κλεψιά. Να κλέψω κι εγώ 75.000. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Δεν είναι
0: δεν
1: κλεψιά,
0: λέμε αυτό.
1: Ρε παιδιά.
0: Δεν λέμε αυτό, κύριε Παναγιώτη.
1: Καταρχήν δεν είναι κλεψιά.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Όταν πάμε και βάζουμε ταμπέλες, ας πούμε, σε κάτι κατευθείαν.
0: Τέλος πάντων, το άλλο είναι το επίδικο εδώ. Το επίδικο είναι πριν βγάλουμε ένα πόρισμα, έχουμε όλα τα στοιχεία. Πριν βγάλουμε μια θέση, μια άποψη, έχουμε όλα τα στοιχεία. Τα έχουμε τα στοιχεία αυτά όπως πρέπει, τα έχουμε πλημελή κάτω από σκοπιμότητες ή μη σκοπιμότητες. Υπάρχει διαφάνεια ακόμα και σε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, στο τέλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έχει γίνει και θα πληρώσουν αυτοί που πρέπει και όχι αυτοί που θα ήθελαν κάποιοι άλλοι να πληρώσουν εξαιτίας των δικών τους βλέψεων. Εκεί είναι τα θέματα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Γιατί όταν λέμε κλεψιά κάτι το οποίο εντάσσεται σε αυτό στο πλαίσιο, το οποίο τι ήταν αυτό, γιατί τα είχαμε ακούσει, γιατί τα συζητάγαμε εβδομάδες ολόκληρες, τα συζητούσαμε. Ότι πήρε ο τάδε αγρότης τον τάδε υπουργό και του είπε, π.χ. λέμε τώρα, παράδειγμα δίνω, σε παρακαλώ, πίεσε ας πούμε να γίνει, να πάρουμε τα επιδόματα, γιατί τα έχουν καθυστερήσει.
0: Ναι,
1: το ένα είναι αυτό.
0: Ναι, αυτό ένα ούτε υπεξαίρεση συνιστά, ούτε όχι. Παραβίαση, εν πάση περιπτώσει. Ενδεχομένως. Δεν το ξέρουμε. Η δικαιοσύνη θα τα αποφασίζει. Δεν τα αποφασίζουμε εμείς.
1: Δεν τα αποφασίζουμε εμείς. Ναι, αλλά λέμε αυτό. Για τις περιπτώσεις. Υπήρχαν και περιπτώσεις που του λέγανε να παρακάμψουμε, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά, π.χ.
0: Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που τις βλέπουμε να γίνονται συλλήψεις και να οδηγούνται άνθρωποι στον εισαγγελέα, ότι δεν είχαν, για παράδειγμα,
1: αγροτεμάχια
0: ή πρόβατα και πέραν επιδοτήσεις για 2.000 κεφάλια, για 3.000 κεφάλια. Υπάρχουν και αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, όχι εμείς. Απλά η δικαιοσύνη θα έχει όλα τα στοιχεία ή θα οφείλει να έχει όλα τα στοιχεία. Αυτό λέμε. Κατά τα φαινόμενα, όταν πήγε η πρόταση στη Βουλή για να γίνει προανακριτική, εξεταστική, οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως λένε μαρτυρίες εκ των υστέρων ότι δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία διαθέσιμα. Π.χ. το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου. Αυτό.
1: Αυτά λέμε.
0: Αυτά λέμε.
1: Καταλάβατε.
0: Καταλάβατε.
1: Ω, ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν...
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας. Ναι, ακριβώς λέει. Αλλά κάποιοι είχαν πλάτες. Προφανώς και κάποιοι είχαν πλάτες. Και όποιοι είχαν πλάτες, αυτές οι πλάτες θα πρέπει να πληρώσουν. Απλά πράγματα. Δηλαδή, αυτά τα ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με τον νόμο. Πάμε παρακάτω. Γιατί να το πάμε και στις άλλες κουβέντες. Η τήρηση των νόμων, η εφαρμογή του συντάγματος είναι θέματα που άπτονται της δημοκρατίας μας, άπτονται του πολιτισμού μας, άπτονται των αξιών μας και άπτονται και του συστήματος το οποίο βάλετε ή δεν βάλετε, καλός ή κακός. Καταλάβατε.
1: Το σεβασμό στους νόμους.
0: Αυτό.
1: Το σεβασμό στους νόμους τον θεωρούμε ότι ισχύει μόνο, για παράδειγμα, π.χ. για τους πολιτικούς. Ότι για μας δεν ισχύει. Φυσικά και ισχύει ο σεβασμός του νόμου για όλους. Και αυτός ο οποίος πιάσανε χτες που κάνανε το σαφάρι, ας πούμε, π.χ. η ΑΔΕ, που δεν έκοβε αποδείξεις, παραβίαζε τον νόμο. Ή που δεν είχε διασυνδέσει, είχε βγάλει από την πρίζα και δεν είχε διασυνδέσει το POS, ας πούμε, με τα κεντρικά.
0: Μπορεί να μην έχουν όλα την ίδια βαρύτητα.
1: Συγγνώμη, δεν είχε επίπτωση στην καθημερινότητά μου εμένα. Δεν πληρώνω περισσότερους φόρους.
0: Το ίδιο πράγμα λέμε. Απλά εγώ το πάω της πλαγίας. Μπορεί να μην έχουν ή να μην ακούγονται ότι έχουν την ίδια βαρύτητα. Έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όμως. Γι' αυτό και μιλάμε και περί νόμων και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αν δεν μας αρέσουν κάποιοι νόμοι, ας το αλλάξουμε. Γι' αυτό υπάρχει το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό γίνονται εκλογές, γι' αυτό υπάρχουν θέσεις, γι' αυτό υπάρχουν απόψεις, αν υπάρχουν θέσεις, αν υπάρχουν προγράμματα, για να σταθμίζονται, να επιβραβεύονται ή να μην επιβραβεύονται. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Ηλιοβασίλεμα από το Ξυλόκαστρο μας στέλνει.
1: Τι ωραία.
0: Μας στέλνει ο Γιώργος.
1: Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
0: Ωραίο το Ξυλόκαστρο.
1: Ναι.
0: Με το φραπέ και το χασάπι τι επέγινε? Δεν έχει κάποια αλλαγή.
1: Δεν έχει προχωρήσει το πράγμα ακόμα τόσο ώστε να έχουμε εξελίξεις.
0: Όταν θα έχουμε, θα σας ενημερώσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μην άγχεστε. Δεν θέλουμε να άγχεστε. Εντάξει, αυτό.
1: Λοιπόν. Προχωράει και η δίκη για τα Τέμπη, γιατί σας έχουμε πει ότι θα σας ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Τώρα εξετάζεται ποιοι θα γίνουν δεκτοί ως υποστηρικτές της κατηγορίας, γιατί ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία που υπήρχε για τις αντιρρήσεις των κατηγορουμένων. Και τώρα θα...
0: Ναι, αλλά ακόμα στο επίπεδο των ενστάσεων
1: είμαστε σε αυτή τη δίκη. Γιατί έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Είναι μια δίκη με μια πολυπρόσωπη δίκη.
0: Ναι.
1: Μια δίκη. Δεν βρίσκαν αίθουσα εδώ, δεν βρίσκαν αίθουσα.
0: Καλά.
1: Ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι. Τι είχαν αίθουσα?
1: Θέλω να πω ότι στην αρχή έπρεπε να γίνουν διαδικασίες για να βρεθεί μεγάλη. Γιατί υπήρχε πάρα πολύ. Είναι πολλά τα πρόσωπα. Από τη στιγμή που είναι εδώ μία δίκη με έναν άνθρωπο και με δύο αντίδικους, υπάρχει και καθυστερεί 2 και 3 χρόνια. Δεν θα είναι αυτό με τα διαδικαστικά?
0: Ναι. Αλήθεια είναι και αυτό. Σήμερα λοιπόν συνεχίζεται, αλλά συνεχίζεται επί των ενστάσεων.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Να το πούμε,
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι μας έχουν ρωτήσει στο παρελθόν, γιατί δεν μας λέτε για τη δίκη. Θα σας πούμε για τη δίκη και τις εξελίξεις της όταν θα μπούμε στη δίκη.
1: Και αυτό εξέλιξη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά όταν θα μπούμε στη δίκη και θα βγαίνουν στοιχεία επί της τραγωδίας και όχι επί του ποιος θα είναι υπερασπιστής ή κατηγορός ή οτιδήποτε.
1: Τις παραστάσεις που έγιναν θα γίνουν δεκτές.
0: Αυτό. Αυτό τώρα δεν ξέρω πόσους. Φαντάζομαι οι δικηγόροι ή αυτοί που ασχολούνται με την νομική επιστήμη μπορεί να έχουν ένα X ενδιαφέρον. Για μένα δεν έχει αυτό ενδιαφέρον. Για μένα έχει ενδιαφέρον όταν θα μπούμε σε αυτή καθ' αυτή τη δίκη και θα αρχίσουν οι μαρτυρικές καταθέσεις.
1: Όχι, εγώ ενημέρωσα για να ξέρουν όλοι που βρισκόμαστε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καλά έκανε.
1: Τι έχει ενδιαφέρον και τι δεν έχει ενδιαφέρον, άστο. Άστο τώρα, γιατί μπορεί και κάποιοι, ας πούμε, να προβάλλουν ενστάσεις συνέχεια για να καθυστερήσει κι άλλο.
0: Είναι κάποιοι οι οποίοι θα το θέλαν πάρα πολύ. Ναι. Πάμε.
1: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του Ορμούς, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς, ώστε να παραμείνουν διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε Κίεβο και Νύπρο. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες. Έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο, ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει πάρα πολλές φωτογραφίες από την Πανσέλινο, εκεί στους στήλους του στο Σούνιο, στο Ναό του Ποσειδώνος. Έχουμε δει διάφορα άλλα με την Ακρόπολη ή με διάφορα άλλα σημεία του αυτού. Έχεις δει Πανσέλινο στην Αγία Τριάδα στο Βασιλικό Κορινθίας?
1: Όχι.
0: Ναι, μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πολύ ωραία Πανσέλινο.
0: Ωραία Πανσέλινο.
1: Πολύ ωραία
0: και στο Βασιλικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα κάνει καριέρα αυτή η φωτογραφία. Άμα στελνόταν σε πρακτορείο, Γιώργο, ιδέα, μια ιδέα δείχνω. Καλημέρα στην κυρία Θεοδώρα. Καλημέρα από την αυλή μου, λέει, στη Λίμνο. Ελάτε για καφεδάκι με γλυκό του κουταλιού. Άμα είναι σπεριδοδέ, έρχομαι. Άμα είναι άλλο γλυκό του κουταλιού.
1: Έλα, βρε Διονύση, γιατί και κερασάκι, ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Βίσιμο, ωραίο το βίσιμο. Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα σε συλλόγοι που έχει παγιοποιηθεί ότι η δικαστική λειτουργία έχει τεράστια προβλήματα καθυστερήσεων, έχουν αποσαφινιστεί. Είναι συνάρτηση ανύπαρκτης πολιτικής όσον αφορά την ομαλή λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Δικές σας οι κρίσεις είναι αυτές, όχι, δεν έχει αποσαφινιστεί. Κάποιοι λένε ότι υπάρχει και, άμα ρωτήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης, επειδή έχει ρωτηθεί και εδώ στο ραδιόφωνο το δικό μας, σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από 2-3 χρόνια, για παράδειγμα, έχει επισφεστεί η δικαιοσύνη. Και μάλιστα ψηφίζονται κάθε τόσο και καινούργιοι νόμοι για την επίσφευση της δικαιοσύνης, της απονομής δικαιοσύνης.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά εμείς πάμε τώρα να αλλάξουμε τελείως.
1: Ναι, κλίμα. Θα πάμε στη Μυτιλίνη,
0: ναι.
1: Γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι επισκέπτες στο νησί. Ήδη η τουριστική σεζόν έχει αρχίσει ούτως ή άλλως για τους περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Όμως και στην Τουρκία είχαν μπαϊράμι, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και τώρα με την, είναι πιο εύκολο να μετακινούνται, να έρχονται.
0: Ναι,
1: την...
0: αλλά διάβαζα ότι πηγαίνουν και κάνουν ψώνια. Δηλαδή πηγαίνουν και.
1: Αυτό είναι χρόνια γίνεται.
0: Ναι, ότι πηγαίνουν, ρε παιδί μου, γιατί πλέον είναι πιο φθηνά τα προϊόντα από ότι είναι στην Τουρκία, γιατί έχει τεράστιο πληθωρισμό και διάφορα τέτοια. Και πηγαίνουν και για οικονομικό τουρισμό. Δεν πηγαίνουν μόνο.
1: Όχι.
0: Για να δουν τις ομορφιές, ας πούμε, και τέτοια. Αλλά πάνε και για να ψωνίσουν.
1: Ναι, αλήθεια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού της Μυτιλίνης, τον κύριο Νίκο Γιαννακά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Και εσείς θα έχετε ωραίο.
2: Καλό μήνα,
1: ωραίο φεγγάρι.
0: Καλό καλοκαίρι
1: επίσης,
0: να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Από όλα τα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και η Μυτιλίνη θα έχει διάφορα σημεία, πολύ ωραίο φεγγάρι.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, βέβαια. Φυσικά. Βέβαια. Δίπλα στη θάλασσα, να καθρεφτίζετε και το Πανσέλινο στη θάλασσα, τι καλύτερο. Εσείς το έχετε κάθε μέρα, όμως μπορεί να το βαριέστε. Το βαριέστε.
2: Δεν βαριέσαι τέτοιες εικόνες, εννοείται. Ειδικά τώρα αυτό το τριήμερο ήταν, μας βοήθησε και καιρός και ήταν υπέροχα.
0: Ήρθε κόσμος πολύς. Ήρθε αυτό, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ευτυχώς. Γενικά φέτος μας έχει πάει, έχει ξεκινήσει πολύ καλά η σεζόν. Είχαμε ξεκινήσει κάποιες δράσεις προβολής κατευθείαν με το που τέλειωσε το περσινό καλοκαίρι και στην γειτονική χώρα, στην Τουρκία, αλλά και στην Ευρώπη. Και αυτό τελικά απέδωσε. Είχαμε από νωρίς φέτος πάρα πολλά σχολεία που ήρθαν από όλη την Ελλάδα για εκπαιδευτικό τουρισμό. Mm. Έχουμε και το γεωπάρκο μας εδώ που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του κόσμου. Οπότε πέρα από τα αξιοθέατα και τη φύση έχει και τέτοια πράγματα που μπορεί να δει κάποιος όταν έρθει. Μεγαλύτερο του κόσμου. Οπότε πέρα από τα αξιοθέατα και τη φύση έχει και τέτοια πράγματα που μπορεί να δει κάποιος όταν έρθει. Και είχαμε διπλασιασμό στα σχολεία που έρχονται.

0: άτομα μέσα στο μήνα το Μάιο.
1: Ναι, έκανε και ένα καλό Ερντογάν, γιατί τους έδωσε σερί, έκανε αργίες και μέρες που δεν ήταν αργίες.
2: Ναι,
0: ναι, ναι. Εδώ βοηθάει πάρα πολύ την αγορά, γιατί είναι και γεωγραφικά, είμαστε δίπλα στην Τουρκία. Έχουμε σύνδεση με τρία λιμάνια της και είναι 1-2 ώρες η απόσταση. Οπότε είναι πολύ εύκολο να έρθουν. Και πράγματι, όπως σας άκουσα και πριν, ένας από τους νούμερο ένα λόγος βασικά που έρχονται είναι ο γαστρονομικός τουρισμός εδώ. Γενικά για τον κόσμο, γιατί έχουμε πολύ καλά τοπικά προϊόντα και σε καλές τιμές, πολύ καλές και για τα ελληνικά δεδομένα. Πόσο μάλλον τώρα στην Τουρκία που η λίρα τους έχει πάει 1:50, είναι κάπου εκεί 1:48, είναι εξωφρενικό, ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία, έρχονται εδώ για διήμερα και τριήμερα.
2: Και φεύγουν με μπογκαλάκια, φεύγουν με μπογκαλάκια αυτό, με βαλίτσες γεμάτες πράγματα και τέτοια τοπικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τους αρέσει πάρα πολύ. Παίρνουν λαδοτήρι, παίρνουν διάφορα γαλακτοκομικά. Και όλοι με το που έρθουν ψάχνουν το που θα βγουν το βράδυ για φαγητό και να δουν και άμα έχει και για χορό και live μουσική, τέτοια. Τους αρέσει πολύ να διασκεδάζουν. Ούζο εννοείται.
1: Καλά, εντάξει, μα δεν πάρει ούζο τώρα.
2: Μου κάνει εντύπωση που εντάξει, υπάρχουν τοπικά προϊόντα, αλλά επειδή η κουζίνα μας μοιάζει, μάλιστα υπάρχουν και πλακώματα. Ας πούμε, πιανού είναι αυτό το φαγητό, είναι δικό μας ή δικό τους. Επειδή έχουμε παρεμφερή κουβέντα.
1: Ναι, αλλά τις σαρδέλες που φτιάχνουν στην Μυτιλήνη, ας πούμε, δεν τις έχουν.
0: Έχουμε σμυρνέικες συνταγές και όλα αυτά.
2: Γι' αυτό το λέω, ναι. Τις έχουν φέρει.
0: Αλλά τοπικά οι επισκέπτες δεν έχουν τέτοια ζητήματα καθόλου. Αντιθέτως, γελάμε κιόλας γιατί πολλές φορές έχει κοινές λέξεις σε κάποια φαγητά ή κάποια συστατικά που είναι και από τις δύο περιοχές και κατελευαινόμαστε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η λεγόμενη περιραίους ατμόσφαιρα, τι βλέπετε? Φαντάζομαι στα κανάλια σχεδόν καθημερινά ότι έρχεται νέα ένταση, ότι υπάρχει νέα αντιπαλότητα, ότι θα βγει νόμος που θα μας πάρει όλα τα νησιά ή τα μισά νησιά, εν πάση περιπτώσει, κτλ. Το συζητάτε καθόλου αυτό με τους Τούρκους?
0: Ναι.
2: Και τι λένε?
0: Αυτό υπάρχει γενικά το κλίμα και υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ, ειδικά που είμαστε κριτικό μέρος, σε εμάς αυτές οι συζητήσεις είναι 12 μήνες το χρόνο. Άσχετα το πόσο γίνεται πανελλαδικά, ανεβαίνει η ένταση ή όχι. Αλλά οι επισκέπτες και οι απλοί πολίτες που έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας, είτε είναι το Ιβαλίδη, Κελή, Σμύρνη, ακόμα και από Κωνσταντινούπολη, όλοι αυτοί τους ενδιαφέρει η άμεση σχέση που έχουμε μεταξύ μας και δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου τα πολιτικά. Αντιθέτως, είναι κατά όλο αυτό που γίνεται και δεν το υποστηρίζουν. Άλλωστε, άμα δείτε και στις εκλογές τις τουρκικές εκλογές τις προηγούμενες, όλα τα παραλιακά
2: δεν είναι με την αντιπολίτευση.
0: Είναι όλοι πάρα πολύ φιλικοί, πάρα πολύ ζεστή, καμία σχέση με αυτό που μπορεί να φαντάζεται κάποιος που δεν ξέρει.
1: Αυτό είναι αλήθεια, μα δεν το έχει ζήσει, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Και εμένα, ας πούμε, εγώ που δεν το έχω βιώσει αυτό το πράγμα, μου φαίνεται ξένο. Βρέθηκα πριν 2 χρόνια στη Σάμο, καλοκαίρι, και ήταν γεμάτο Τούρκους τουρίστες στο νησί. Είχε και εκεί πάρα πολύ τουρισμό από την Τουρκία. Ήταν οι άνθρωποι με το χαμόγελο. Και όχι μόνο με το χαμόγελο, δηλαδή. Ήταν.
0: Είναι πολύ φιλική. Έχει πάρα πολλούς που λένε κιόλας, α, όχι, εγώ είμαι από εδώ, είχα ρίζες τώρα, τ' άλλο. Δηλαδή θέλουν να νιώθουν και Έλληνες κάποιοι. Έχει πολλές τέτοιες συζητήσεις. Είναι διάφορα συγγενείς, γιατί κι εμείς έχουμε πολλούς εδώ στο νησί που ήμασταν από Μικρά Ασία και από το Διωγμό ήρθαμε στο νησί. Καταγωγή έχω κι εγώ από Μικρά Ασία.
2: Επειδή μας είπατε. Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να γίνονται συζητήσεις γι' αυτό για συγγενείς και προγόνους μας από πού ήτανε και κατά πόσον έχουμε σχέση με περιοχές κοινές.
2: Ενδιαφέρον αυτό και ενδεχομένως όταν βρίσκεται και κοινές διαδρομές ή καταγωγές πρέπει να είναι και πολύ συγκινητικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ περίεργο το συνέστημα γιατί και όλο αυτό που λέτε είναι από τη μία πλευρά αυτή η ένταση που δημιουργείται και η εικόνα που φτιάχνεται για την αντιπαλότητα εντός εγωγικών με την Τουρκία που υπάρχει, αλλά βλέπουμε ότι τελικά οι καθημερινοί πολίτες είναι ακριβώς ανάποδη τακτική, δεν έχουν αυτό το πράγμα.
2: Είναι τα διάφορα στερεότυπα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε ότι έχετε ξεκινήσει καμπάνια πολύ νωρίς και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα πρώτα στοιχεία, δηλαδή τα πρώτα στοιχεία για παράδειγμα για τον Μάιο, είχαμε νέο ρεκόρ αφίξεων στα αεροδρόμια της χώρας. Αυτό είναι στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί επισήμως. Το νησί είναι έτοιμο να δεχτεί

0: μεγαλύτερο κύμα. Το λέω αυτό επειδή πάρα πολλά νησιά λένε μέχρι ένα όριο.
1: Και συζήτηση ναι.
0: Μέχρι ένα όριο.
1: Και...
0: αυτό, όχι, όχι στον υπερτουρισμό. Γι' αυτό ναι. Σας ρωτάω.
2: Εμείς είμαστε, θεωρώ, πάρα πολύ τυχερό νησί, γιατί πέρα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας, δεν στηριζόταν στον τουρισμό τόσα χρόνια, οπότε όλες οι εγκαταστάσεις και όλος ο τρόπος ζωής του νησιού βασίζεται πάνω στο βιώσιμο κομμάτι, στο βιώσιμο τουρισμό. Mm-hmm. Δεν έχουμε μεγάλες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές, δεν έχει αλλοιωθεί το περιβάλλον, οπότε υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης. Βεβαίως δεν θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το ύφος και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να παραμείνουμε στο κομμάτι του βιώσιμου τουρισμού. Είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να το επισκεφτεί κάποιος όλο τον χρόνο. Δεν είναι ένα νησί που δουλεύει μόνο το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ ωραία και για άνοιξη και για φθινόπωρο, ακόμα και για χειμώνα. Έχει παραδοσιακούς οικισμούς, έχει χειμερινές γιορτές, έχει για περιπατητικούς και ποδηλατικούς διαδρομές, έχει αματικό τουρισμό που έχει από τα πιο θερμά της Ευρώπης. Έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία αυτά είναι που προσπαθούμε να εξωτερικεύσουμε, γιατί δεν τα ήξερε ο κόσμος.
0: Η αλήθεια είναι ότι εγώ πολλά από αυτά τα ακούω για πρώτη φορά, σας λέω την αλήθεια, δεν έχω έρθει στο νησί. Όσους ξέρω ότι έχουν έρθει πάντως, δεν πάνε μόνο μία φορά. Πάνε και ξαναπηγαίνουν. Αυτό.
2: Βλέπουμε τώρα πολύ συχνά, δηλαδή από Ευρώπη, είναι κάποιοι άνθρωποι που έρχονται κάθε χρόνο και νοικιάζουν για ένα μήνα σπίτι, μπορεί και περισσότερο. Και κάθε χρόνο έρχονται συστηματικά, γιατί είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό που το αγαπάνε όλοι όταν έρχονται.
0: Έχουν ένα μήνα διακοπές, ρε τους τυχερούς. Ένα μήνα. Ρε μπράβο,
2: ωραία. Έχουμε δυνατότητα φιλοξενίας και ακόμα και βελτιώνονται και οι καταστάσεις σιγά σιγά. Εννοείται ότι το δύσκολο κομμάτι του Ιουλίου-Αυγούστου που είναι η κορύφωση. Εκεί πάντα υπάρχει δυσκολία. Αλλά όλο το υπόλοιπο διάστημα. Είναι πάρα πολύ ωραία και εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα να έρθουν εκτός.
0: Εσείς τι θα λέγατε. Εσείς τι θα λέγατε. Αλλήμον να λέγατε τα δύο. Αυτό που λένε πάρα πολύ όμως και κάνει εντύπωση είναι ότι είναι συγκρατημένες και οι τιμές. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς επειδή δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό ή έχει και άλλες πηγές κτλ. Είναι συγκρατημένες οι τιμές. Είναι ανθρώπινες, ρε παιδί μου. Είναι προσιτές, πώς το λένε.
2: Αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια για τους επιχειρηματίες, γιατί κατανοούν και τις δυσκολίες και του κόσμου εδώ, που πλέον η ακρίβεια έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Αλλά παράλληλα ήταν αυτό που λέτε, ότι δεν ήταν ο στόχος να πώς θα πάρω περισσότερα λεφτά από τον επισκέπτη. Ήταν ο στόχος το πώς θα δείξω μια σωστή φιλοξενία.
1: Δεν το κοιτάς σαν πορτοφόλι. Ναι, όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι αυτό. Θα κοιτάξω πώς να ξανάρθει και όχι να τα αφήσει με τη μία και μην τον είδατε ξανά τον Μπανάκι. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Γιαννάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα.
2: Άρα πρέπει να βρούμε μια ευκαιρία να έρθετε στο νησί.
1: Πρέπει. Αφήστε τα. Αυτά είναι μια πολεμένη ιστορία.
2: Αν το γλυκό του κουταλιού σας αρέσει σπεροειδή, αλλά αυτή την Κυριακή έχουμε σε ένα πολύ ωραίο παραδοσιακό οικισμό πάνω σε βουνό στην Αγιάσο. Έχουμε μια πολύ ωραία γιορτή που είναι η γιορτή του κερασιού.
1: Ωχ, τι ωραία.
2: Και θα δίνουμε δωρεάν διάφορα γλυκά και διάφορα φαγητά που θα είναι φτιαγμένα από κεράσι.
1: Να πάμε να κάνουμε από εκεί.
0: Τι ωραία.
2: Οπότε θα σας φυλάξω λίγο.
1: Να μας φυλάξετε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Ο κύριος Νίκος Γιαννακάς, αντιδήμαρχος τουρισμού της Μυτιλήνης.
0: Να σου πω, τις προτάσεις αυτές που μας κάνουν διάφοροι τις γράφεις κάπου.
1: Σε ένα
0: τευτέρι, ρε παιδί μου. Γιατί σαν πω.
1: Τις γράφεις πόντου, λέει. Φάτε μάτια ψάρια.
0: Σαν πω θα πάμε.
1: Και το κεράσι είναι από τα αγαπημένα μου φρούτα. Για φρούτο, ναι.
0: Και γλυκό του κουταλιού δεν μου αρέσει, αλλά του φρούτου, ως φρούτο τρελαίνομαι και εγώ για κεράσια.
1: Να σου φτιάξω τάρτα με το, κεράσια να μην φας.
0: Δεν τρώω. Το δεύτερο καλύτερο, φρούτο μετά το σίκο, να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Μυτιλήνη.
0: Πού θα πάμε.
1: Πάμε στα Χανιά.
0: Ωραία,
1: άνοιξε το φαράκι της Σαμαριάς. Το
0: έχεις
1: περάσει.
0: Έχω
1: εγώ το έχω περάσει.
0: Όχι.
1: Λυπάμαι. Θα μιλήσω μόνη μου με την ευτυχία.
0: Πήγα στην είσοδο και μετά πήρα το αυτοκίνητο, με πήγαν στην έξοδο.
1: Καλά,
0: που
1: εντάξει.
0: Είναι εκεί πέρα που βγαίναν όλοι οι κατάκοποι και εγώ έκανα
1: μην
0: το μανάκι.
1: Μην μιλάς άλλο, φτάνει. Έλα, ευτυχία μου, καλημέρα. Πάμε στην ευτυχία από το φαράκι.
3: Καλημέρα, εγώ θα πάω με το Διονύση.
1: Κοίτα, κι εγώ στα 17 το είχα περάσει.
3: Κι εγώ μικρή τώρα. Παιδιά, κακά τα ψέματα, όντω άνοιξε καλημέρα, αλλά δεν είναι απλό πράγμα.
1: Τα λεπόρια, παιδί μου.
3: 13 χιλιόμετρα.
1: Όχι, είναι πολύ.
3: Ξεκινάς στα 1250 μέτρα και φτάνει στο 0. Οπότε 13 χιλιόμετρα κατηφόρα. Καταπώνηση. Ναι. Στενά γεφυράκια, μονοπατάκια στενά, πέτρες, γλιστράνε, χτυπάνε. Δεν είναι τώρα.
0: Πρέπει να φοράς ειδικά παπούτσια, ανάβουν τα πόδια. Δηλαδή.
1: Άκου, θα σας πω.
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Ευτυχία το ξέρει.
0: Φτάνεις μετά από κάτω στην έξοδο, όπως το λένε.
1: Είσαι πιτσιρίκι.
3: Διονύση,
0: αυτό εκεί, μπράβο, ναι.
3: Όποιον θέλει να το περάσει, να τον πάμε και να μην περιμένει και τον
1: Καραμάκι.
0: Να έρθουν στην Αγία Ρουμέλη και μετά του κεράσουμε εμεί κάτι. Θα έρχονται εσύ κατάκοποι, θα του κεράμε εμεί.
1: Είσαι κατάκοπο και πα, γδίνεσαι και πέφτει στη θάλασσα, ρε παιδί μου.
0: Γδίνεσαι και πέφτει στη θάλασσα και χωρί να είσαι κατάκοπο. Μια χαρά.
3: Αλλά δεν βγαίνει από την κούραση.
1: Είναι όμορφο το φαράγγι όμω, παιδιά.
0: Όχι, και είναι και δέλεαρ για πάρα πολύ κόσμο. Εγώ ξέρω, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ταγμένοι. Θα πάω για να περάσω το φαράγγι.
3: Ναι, κοίτα, παιδιά, οι ξένοι τώρα που έρχονται, εννοείται το περνάνε. Βέβαια, χθες που ήμασταν εκεί όλη μέρα και κάναμε ρεπορτάζ, ναι, ρώτησα πολλούς, ξέρετε, τι ξέρετε για το φαράγγι. Α, δεν ξέρουμε, μας είπαν να το περάσουμε ότι είναι ωραίο. Πας έτσι, συγγνώμη κιόλας, αλλά άκουγα εγώ, γιατί κάθαμε όλη μέρα εκεί στους ασυρμάτους που επικοινωνούσαν ο γιατρός, οι νοσηλευτές που έχει μέσα. Μια γυναίκα έτσι δεν μπορεί να συνεχίσει. Α, ένας άντρας έχει ανέβει πίεση. Α, ένα παιδί χάθηκε χθες, ένα παιδί από τους δικούς του. Πήραν το 112 μέσα από το φαράκι, αυτό είχε προπορευτεί, πήγαινε πιο γρήγορα, 9 χρονών. Και εντάξει, έμπειροι τώρα οι εργαζόμενοι, πήγε στο πέρασε από το επόμενο φυλάκιο, τον είδαν, πήρε και το 112, περίμενε να πάνε οι γονείς του. Ναι, άνοιξε. Βέβαια, έχει να σας πω ότι στη σεζόν περίπου μέσα στο όρο 120.000 κόσμος το περνάει.
1: Πολύς
3: Οπότε
1: κόσμος.
3: Είναι το πιο επισκέψιμο φαράκι στην Κρήτη, είναι πανέμορφο. Είναι σε ένα σημείο το εκεί στις πόρτες, το γνωστό και πολύ φωτογραφημένο, ναι, που ναι, περνάει, ναι, το νερό, που υπάρχει γεφυράκι βέβαια και περνάει ο κόσμος. Φτάνει 300 μέτρα το ύψος στα τυχώματα δεξιά και αριστερά.
1: Δέο σου προκαλεί.
3: Είναι
1: δέος,
3: μαγικό, είναι, ναι, συγκλονιστικό. Και να σκεφτείς ότι χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση η φύση έχει φτιάξει αυτά τα θαύματα.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, είναι. Αλλά έχει και τους κινδύνους του. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί τα γραφεία και όλοι όσοι φέρουν τον κόσμο στο φαράγγι, από το Ηράκλειο, από παντού, από όλη την Κρήτη έρχονται. Έχουν εκεί στην είσοδο, το διαθέτουν στο φαράγγι δωρεάν κράνη, να τα φοράνε οι άνθρωποι και να τα αφήνουν στην έξοδο. Και κανένας δεν το παίρνει.
1: Μα γιατί είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το είχα ζήσει κι εγώ. Εγώ είχα ζήσει. Σου δίνουν ειδικές οδηγίες. Σου λέει,
3: ναι,
1: ότι έχει ταμπέλες παντού που σου λέει: μην βάζετε δυνατά τη μουσική. Γιατί τότε, στα χρόνια που είχα περάσει εγώ, είχα μεταφορητά ραδιοκασετόφωνα.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
3: πλάτη,
1: και
3: ναι,
1: λέγανε λοιπόν: μην έχετε δυνατά τη μουσική, μην φωνάζετε σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί έχει κατολισθήσεις. Δεν τους άκουγε κανένας. Κανένας.
3: Μα παιδιά, μόνο από τη θερμοκρασία που εσείς το διαστέλλετε τα πετρώματα, μία πέτρα, δεν σου λέω εγώ τώρα, θα τον είχε να φύγει η Κατερίνα από τα 300 μέτρα και να χτυπήσει το κεφάλι, σαν να σε χτυπάει σφαίρα.
0: Βέβαια.
3: Είναι, και δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Δηλαδή, είδα μωράκια τώρα εχθές, μωράκια μηνών κάτω από έτος, σε μάρσιπο. Πού πας με το μάρσιπο,
1: όχι,
3: και άμα γλιστρήσεις και πέσεις. Να γλιστρήσεις, δεν σου λέω εγώ ότι έχεις την καλύτερη φυσική κατάσταση. Το να γλιστρήσεις ένας άνθρωπος. Είναι, είπε, μωράκια σε ειδικά καθισματάκια στην πλάτη. Ένα άλλο 2,5 χρονών περπάταγε μόνο του.
1: Πόσο θα περπατήσει το 2,5 χρονών?
3: Θα το πάρει ο μπαμπάς, η μαμά στην πλάτη, φαντάζομαι. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, ξένοι τα παίρνουν τα παιδιά τους παντού, καλά κάνουν, αλλά υπάρχει και μία άγνοια κινδύνου όταν πας εκεί και δεν ρωτάς, σε ρωτάνε τι ξέρεις για το φαράγγι και λες, ξέρω ότι είναι ένα πολύ ωραίο γεωλογικό φαινόμενο. Πόσες ώρες? Από 5,5 στην καλύτερη περίπτωση. Δεν μιλάμε τώρα για ένα μαραθωνοδρόμο.
1: Ναι. Τόσο το
3: θέλει να το περάσει. Επτά ώρες. Και γι' αυτό και το φαράγγι, η πολλή κίνηση είναι 7 με 10 το πρωί που ανοίγει και έρχονται και πούλμαν και από την υπόλοιπη Κρήτη. Να μπουν νωρίς, να προλάβουν να το περάσουν, γιατί στη μία είναι ελεγχόμενο από τη μία μέχρι τις 3. Όποιος μπει μπορεί να πάει μόνο μέχρι 1,5-2 χιλιόμετρα το πολύ και να επιστρέψει. Mm. Από 3 κλείνουν οι πόρτες, δεν μπορεί να μπει κάποιος, γιατί και το έλεγχος που γίνεται τώρα είναι τα εισιτήρια που έχουν οι επισκέπτες, που τα δίνουν στην έξοδο να σιγουρευτούν ότι είναι όλοι. Βέβαια, κάποιοι μπαίνουν μέσα και φεύγουν και ανεβαίνουν πάνω στα λευκά όρια από μονοπάτια δύσκολα, που είναι ορειβάτες, είναι περιπατητές, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν και τους ψάχνουν.
1: Πόσο λάθος.
3: Άλλοι μπαίνουν στο φαράγγι από τη Μαδάρα, από άλλα μονοπάτια και του λένε εσύ ποιος είσαι, από πού ήρθες. Έχει και αυτά. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί ο ακριβής αριθμός, γιατί κάνουν και από μόνοι τους, άλλος χάνει το εισιτήριο.
0: Παίρνουν πρωτοβουλία, ρε παιδί μου. Να σε ρωτήσω.
3: Ναι.
0: Αυτές τις 5,5 έως 7 ώρες. Πόσα αντικριστά γίνονται ή πόσα από τα ψάρια τα οποία εσύ βγάζεις από το πέλαγος μπορεί να ψηθούν για να...
3: Ναι. Εγώ με το Διονύση, παιδιά, λοιπόν, έχει το φαράγγι, παιδιά, της Αγίας Ειρήνης. 7 χιλιομετράκια, τσουκ τσουκ τσουκ το περνάς. Βγαίνεις στη Σούγια.
0: Περίπατος.
3: Μαγικά, όμορφα.
1: Εντάξει, παιδιά, πάντως είναι εμπειρία το φαράγγι της Αμαριάς. Είναι μεγάλη εμπειρία.
3: Μια
1: και γι' αυτό...
3: φορά στη ζωή του κάποιος είναι ωραίο να... Όσο πιο νέος το κάνει...
1: Εγώ που δεν είμαι του περιπάτου και του τέτοιου. Ναι, δηλαδή, και παίρνεις και το μπλουζάκι στο τέλος που λέει παίζεις από το φαράγγι της Αμαριάς. Και αισθάνεσαι ότι έχεις κερδίσει το μαραθώνιο της Αθήνας, ας πούμε.
3: Ναι, είναι εμπειρία. Είναι μεγάλη εμπειρία. Να το κάνει κάποιος μια φορά στη ζωή του να πει το έκανα και αυτό. Ξέρετε, πάρα πολλοί χανιώτες, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ρωτάς Αθηναίους, λέω εγώ δεν έχω ανέβει στην Ακρόπολη.
1: Σωστό.
3: Και πάρα πολλοί χανιώτες, επειδή το έχουν εδώ, σου λέω ότι δεν το έχω περάσει μέχρι κάποια στιγμή και ξέρεις, περνάει ο καιρός και δεν το. Γιατί το έχει εκεί, λες είναι δικό μου, ωραίο, όποτε θέλω πάω.
1: Ναι.
0: Έτσι έλεγα και εγώ για τον Όλυμπο και για τον Μύτικα ότι κάποια στιγμή θα ανέβω. Ακόμα δεν έχω ανέβει και το είχα απέναντι. Πιάτο.
1: Καλά, πήγε πιάτο. Στο λιβάδι πρώτα.
3: Εγώ ξέρεις εκεί στο Μύτικα που πήγα. Πήγα με το ΚΕΟΑΧ, λοιπόν, Διονύση.
0: Εντάξει, ναι. Εσύ είσαι.
3: Βίβερε
0: πορικολοζαμέντε. Είσαι τη επικίνδυνη ζωή. Να το λέμε αυτό. Αυτό. Ζήν επικίνδυνο.
3: Λοιπόν, ακούστε, μετά τη Μυτιλίνη που σα κάναν πρόσκληση, όταν σα πελάτε στην Κρήτη και δεν θα σα πάω στο φαράγγι τη Αμαριά. Θα σας περιμένω στις πιατέλες, τα γιουβέτσι έχετε πάει.
0: Ροφό γιουβέτσι, όχι, δεν έχουμε φάει. Να σου
3: πω σάλτσα, όχι κόκκινη, καμία σχέση.
1: Πω, τι πες τώρα.
3: Να σου πω εγώ την απάντηση στο γλυκό το κερασάκι εκεί, το τι ήταν.
1: Εγώ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Να πάμε ρε.
0: Να πάμε ρε εσύ.
1: Πάμε να τη δούμε, τόσο καιρό έχουμε την δει. Όλο το τηλέφωνο μιλάμε, δηλαδή.
3: Είναι μαγικά. Ελάτε, η Κρήτη έχει τα πάντα. Τα πάντα, δηλαδή. Κάθε μέρα μπορείς να βλέπεις κάτι καινούριο. Εχθές ήμασταν στο φαράγγι της Αμαριάς και φύγαμε και ήρθαμε και κάναμε από τα 1250. Καταβήκαμε στην παραλία και στις 4 στην εκπομπή κάναμε σύνδεση από την παραλία. Μέσα σε μισή ώρα.
0: Αυτό.
3: Πού το βρίσκεις αυτό?
1: Πουθενά. Εντάξει,
0: να είσαι καλά, ευτυχία μας έφτιαξες.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα στην ευτυχία μας.
0: Μας στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος από τα Χανιά που λέει η ευτυχία. Πείτε ότι είναι πρώτη στο ψαροντούφεκο.
1: Καλέ,
0: το έχουμε πει, την έχουμε ξαναμιλήσει με την ευτυχία ακριβώς για το ψαροντούφεκο.
1: Δεν έχει αφήσει ψάρι για ψάρι.
0: Αφού τώρα δεν είπε να μας κάνει ροφό.
1: Ροφό
0: γιουβέτσι. Τι είναι τούτο πάλι.
1: Ωραίο ακούγεται αυτό. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, Διονύση. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θυμάμαι όταν είχαμε πάει να περάσουμε το φαράγγι της Αμαριάς, που είχε κάνει μια στάση το κτέλ στον Ομαλό.
0: Ναι.
1: Σε ένα καφενείο.
0: Ναι.
1: Ήταν η ώρα 6.30 το πρωί, 7. Ήταν το πρώτο κτέλ που είχαμε πάει, παιδί μου. Ναι. Και βλέπω τον οδηγό και λέει: βάλε. Λέει στον καφετζή εκεί. Του λέει: του βάζει. Λέω: τι πίνει, λέει ρακές. Λέω: τόσο πρωί. Βοηθάει.
0: Κάνει καλό το πρωί.
1: Κάνει καλό το πρωί. Κάνει καλό το μεσημέρι. Κάνει καλό το
0: παίρνει μπρος ο οργανισμός.
1: Είναι φάρμακο.
0: Οδηγούσε το μεταξύ ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει. Ο κύριος Νεκτάριος μας λέει να αναδείξουμε την ιστορία με τον Τουρκατζίαν. Έχασε τον τίτλο αυτόν η Τουρκία. Τον έχασε οριστικά και τελεσίδικα με απόφαση δικαστική.
1: Κάναμε αγώνα, ναι.
0: Ναι, θυμόμαστε ότι τότε όταν είχε χρησιμοποιήσει τον όρο αυτό, το Τουρκατζίαν, η Τουρκία για να προβάλλει τον τουρισμό της, είχε προκληθεί σ' άλλο στην Ελλάδα.
1: Τώρα που το κερδίσαμε δεν προκληθεί.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι κερδίθηκε τώρα. Δεν θα το κάνουμε και αυτό πολιτική αντιπαράθεση τώρα.
1: Έχει γίνει πολιτική αντιπαράθεση.
0: Ναι, κάποιοι το κάνουν. Ναι. Κάποιοι είχαν ζητήσει μέχρι να πάμε και σε εκλογές. Τότε επειδή είχαμε είχε το Τουρκατζίαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι δικαστικά, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει και δικαιοσύνη και υπάρχουν και επιχειρήματα. Τα οποία επιχειρήματα αυτά είναι ακλόνητα, ατράνταχτα.
1: Ναι, ναι, γεια σου.
0: Αυτό. Λοιπόν. Λίγο εμπιστοσύνη, απλά θέλει μερικές φορές λίγο παραπάνω χρόνο. Τι να κάνουμε.
1: Γυρίσατε.
0: Μακάρι να μην ήταν έτσι.
1: Ναι, γυρίσανε.
0: Γυρίσανε.
1: Mm. Λοιπόν, γυρίσατε και έχει πολλή κίνηση στο ποτάμι, όπως κάθε πρωί και στα δύο ρεύματα. Φτάνει μέχρι πιο κάτω από τη λεωφόρα Αθηνών. Έχει στα γνωστά σημεία στο κέντρο, δηλαδή Αρδιτού, Αμαλίας, Συσταδίου. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση. Εντάξει, για τη Φιλολάου δεν λέω. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι ψηλά πάνω, μέχρι τους Στήλους, ήταν εκεί που τελειώνει και αρχίζει η Αμαλίας. Στην Κατεχάκη επίσης έχει αυξημένη κίνηση. Στην Ανηφόρα του Καρέα είναι πολύ αυξημένη. Στην Παραλιακή έχει πολύ πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από τον Άλυμο προς Πειραιά και από τον Πειραιά μέχρι και τον Άλυμο.
0: Πάρα
1: μετά είναι
0: ωραία.
1: Καλύτερη η κατάσταση. Γιατί γυρίζουν και κάποιοι που αποφάσισαν να επιστρέψουν σήμερα το πρωί, καταλαβες.
0: Και έρχονται από τα λιμάνια.
1: Ναι, όχι μόνο από τα λιμάνια και από τα εξοχικά τους και πάει λέγοντας. Βέβαια, γιατί να μην έχουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και στη Θεσσαλονίκη είναι αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους. Δεν θα πω ποιους, γιατί με μαλώνετε. Εντάξει.
0: Ποιος σε μαλώνει?
1: Μου λέτε ότι τα λέω λάθος.
0: Ποιος? Κανείς δεν σου έχει πει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι,
0: ποτέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία φορά σου είπα για τη Λαμπράκη.
1: Δεν την αφήνεις πια τη Θεσσαλονίκη στην ησυχία της. Την αφήνω λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα προσπάθεια κεχηρία στον Λίβανο. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν να σταματήσουν τα πυρά, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο, θεωρώντας ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες ΗΠΑ και Ιράν. Η εκεχηρία Ιράν-ΗΠΑ συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, θα αποχωρήσει από το διάλογο και θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Η ανησυχία γύρω από τη Μέση Ανατολή επέστρεψε στις αγορές κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσης Ποσειδόνια 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Η χώρα μας, πρόσθεσε, είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη ζωή των ναυτικών. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν σε πολλές ουκρανικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε το Ντνιπρό. Χιλιάδες κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας κατέφυγαν σε καταφύγια ενώ πυκνή καπνή ψώνονταν πάνω από τμήματα της πόλης. Σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία είχαν τεθεί σε ισχύ προειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν, καθώς από την 5η έως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα θα απολογηθούν οι υπόλοιποι.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς, τοπικές μπόρες και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.
1: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μία νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.

Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα και καλό καλοκαίρι. Από την ΕΡΤ πύρου στου 88,2 και 100,3 μεγακύκλου στα FM και διαδικτυακά από το ERTECO.gr. Είναι Τρίτη, 2 Ιούνιου και ξεκινάμε μαζί ακόμα ένα πάρτο αλλιώ. Στον ήχο Άργυρη Κλιματίδη με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο Κώστα Παπαθοδόρου. Και όσο και αν ακούγεται περίεργο, η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στις εργάτριες του σεξ ολόκληρο τον κόσμο. Η Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ καθιερώθηκε προς τιμήν των γυναικών που στις 2 Ιουνίου του 1975 κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στη Λίον της Γαλλίας, διεκδικώντας αξιοπρέπεια, αναγνώριση και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η κινητοποίησή τους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για ένα παγκόσμιο κίνημα που ανέδειξε ζητήματα κοινωνικών δικαιωμάτων και εργασιακής προστασίας. Για να δούμε λοιπόν και τον καιρό στην Ήπειρο. Καλοκαιρινό πρόσωπο παρουσιάζει ο καιρός σε ολόκληρη την περιφέρεια. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει από το πρωί με λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά τμήματα της Πίνδου κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ψηλότερα δηλαδή, κάπου εκεί στις κορφές της Πίνδου και των Τσουμέρκων, υπάρχει πιθανότητα για σύντομες βροχές τοπικού χαρακτήρα. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε αυτό που λέμε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα Γιάννενα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 30 βαθμούς και σε Πρέβεζα, Πάργα και Οικουμενίτσα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 20 βαθμούς. Στα ορεινά η ατμόσφαιρα θα διατηρηθεί πιο δροσερή και ευχάριστη κατά τις βραδινές ώρες. Ιούλιος λοιπόν και η γη γύρισε άλλη μια σελίδα με το καλοκαίρι να παίρνει τη θέση του στο προσκήνιο του χρόνου. Οι μέρες απλώνουν το φως τους για περισσότερες ώρες, τα απογεύματα αργούν να παραδώσουν τη σκυτάλη στο βράδυ και οι άνθρωποι σηκώνουν το βλέμμα λίγο ψηλότερα. Το καλοκαίρι κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην ελληνική ψυχή. Κουβαλά εικόνες, μνήμες, πρόσωπα, αρώματα και ήχους. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι παιδικό, κρυμμένο σε μια αυλή με βουκαμβίλες. Ένα καλοκαίρι εφηβικό, γεμάτο προσμονή και όνειρα. Ένα καλοκαίρι όρημα που συνοδεύεται από σκέψεις, απολογισμούς και μικρές στιγμές ευγνωμοσύνης. Οι πόλεις αλλάζουν πρόσωπο, οι δρόμοι αποκτούν μια διαφορετική άνας. Βρέθηκα την Κυριακή το βράδυ στην Αθήνα, στο Θησείο και πραγματικά ήταν μια εντυπωσιακή εικόνα. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο να συνθέτουν αυτό το μοσαϊκό του κόσμου. Και τα παράθυρα ήταν ανοιχτά, οι πλατείες γέμισαν με φωνές και τα βράδια είναι τόποι συνάντηση. Στα καφενεία, στις γειτονιές, στα πεζούλια και στα μπαλκόνια οι ιστορίες συνεχίζουν το ταξίδι τους από στόμα σε στόμα, όπως γινόταν εδώ και γενιές. Και ύστερα έρχεται η σκέψη του χωριού, εκείνου του τόπου που περιμένει υπομονητικά όλο τον χρόνο. Τα σπίτια με τις κλειστές πόρτες ξαναβρίσκουν ζωή. Οι αυλές γεμίζουν βήματα. Οι ηλικιωμένοι βλέπουν τα εγγόνια να τρέχουν στα σοκάκια. Οι φούρνοι ανάβουν νωρίς το φως. Οι καμπάνες ακούνται πιο καθαρά και οι πλατείες αποκτούν πάλι το γνώριμο παλμό τους. Το ελληνικό χωριό αποτελεί μια μεγάλη δεξαμενή μνήμη. Εκεί κατοικούν οι ιστορίες των παππούδων, οι αγώνες των ανθρώπων της γης, οι χαρές και οι λύπες που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Κάθε πέτρα, κάθε δέντρο, κάθε μονοπάτι διατηρεί ένα κομμάτι από το συλλογικό μας παρελθόν. Το καλοκαίρι λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στις εποχές της ζωής. Ενώνει το παιδί με τον ενήλικα, το χθεσινό άνθρωπο με τον σημερινό και τον αυριανό βέβαια. Υπάρχει κάτι σχεδόν ποιητικό στον τρόπο που το φως του Ιουνίου ακουμπά τα βουνά της Ηπείρου. Οι κορφές αποκτούν μια χρυσαφένια λάμψη, καθώς

ο ήλιος γέρνει προς τη δύση. Τα ποτάμια συνεχίζουν τη διαδρομή τους ανάμεσα σε πλατάνια και πέτρινα γεφύρια. Οι λίμνες καθρεφτίζουν τον ουρανό και τα χωράφια αλλάζουν χρώματα μέρα με τη μέρα. Η φύση δίνει την εντύπωση ότι αυτή την εποχή συνομιλεί με τον άνθρωπο. Τα τζιντζίκια αναλαμβάνουν το δικό τους μουσικό ρόλο. Τα χελιδόνια διαγράφουν κύκλους στον αέρα. Οι μελωδιές από θυμάρι, ρίγανη και πεύκο ταξιδεύουν με το μαϊστράκι των απογευμάτων. Η γη θυμίζει πως η ομορφιά κατοικεί συχνά στα απλά και τα καθημερινά. Το καλοκαίρι επίσης συνδέεται με την έννοια της απόδρασης, μιας μικρής ή μεγάλης μετακίνησης προς ένα τόπο που δίνει ανάσες. Για κάποιους αυτός ο τόπος βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, για άλλους σε ένα ορεινό χωριό και για κάποιους άλλους σε μια αυλή γεμάτη λουλούδια κάτω από τη σκιά μιας κλιματαριάς. Και η απόδραση αποκτά έτσι διαφορετικό νόημα για κάθε άνθρωπο. Στην ουσία της παραμένει όμως μια αναζήτηση εσωτερικής ισορροπίας. Κάθε καλοκαίρι κουβαλάει και μια προσδοκία. Την προσδοκία μιας συνάντησης, μιας καλής είδησης, ενός ταξιδιού, μιας νέας αρχής. Ο άνθρωπος ανέκαθεν συνόδευε το καλοκαίρι με ελπίδες. Ίσως επειδή το φως επηρεάζει τη διάθεση. Ίσως επειδή η φύση βρίσκεται στο απόγειο της δημιουργικής της δύναμης. Ίσως επειδή ο χρόνος αποκτά έναν πιο αργό ρυθμό και επιτρέπει στη σκέψη να περιπλανηθεί. Κι όμως το φετινό καλοκαίρι φτάνει σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις. Ο κόσμος παρακολουθεί συγκρούσεις, κοινωνικές αναταράξεις και μεγάλες αλλαγές. Οι ειδήσεις μεταφέρουν καθημερινά εικόνες που προκαλούν προβληματισμό. Η αγωνία για το αύριο απλώνεται σε πολλές γωνιές του πλανήτη. Ο άνθρωπος αναζητά σταθερά σημεία αναφοράς μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με μεγάλη ταχύτητα. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα το καλοκαίρι αποκτά ακόμα ένα συμβολισμό. Υπενθυμίζει την αξία της ανθρώπινης επαφής, τη σημασία μιας κουβέντας, ενός χαμόγελου, μιας συντροφιάς γύρω από ένα τραπέζι. Υπενθυμίζει επίσης ότι η ζωή διατηρεί τη δύναμη να γεννά όμορφες στιγμές ακόμα και σε δύσκολες περιόδους. Και βέβαια η σκέψη στρέφεται και σε εκείνους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, σε οικογένειες που οργανώνουν με προσοχή κάθε τους έξοδο, σε συνταξιούχους που μετρούν τα έξοδα της καθημερινότητας, σε νέους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά και προσπαθούν να χτίσουν το μέλλον τους, σε γονείς που αναζητούν τρόπους να προσφέρουν στα παιδιά τους λίγες στιγμές ξεγνιάσιας, αλλά και στα ίδια τα παιδιά που αυτό το διάστημα δίνουν το δικό τους αγώνα με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το καλοκαίρι βέβαια δεν μετριέται αποκλειστικά με χιλιόμετρα ταξιδιών ή αριθμό διανυκτερεύσεων. Υπάρχουν καλοκαίρια που αρθίζουν σε μια βεράντα με θέα τον ουρανό, σε ένα περίπατο δίπλα στο ποτάμι, σε μια επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους, σε μια βραδινή συναυλία της γειτονιάς, σε μια συζήτηση εν τέλει κάτω από τα αστέρια. Η ελληνική παράδοση βέβαια είναι γεμάτη από τέτοιες εικόνες. Ένα καρπούζι κομμένο στη μέση. Μια παρέα γύρω από ένα τραπέζι. Παιδιά που κυνηγούν το φως μέχρι αργά το βράδυ. Η μυρωδιά του βασιλικού στο παράθυρο, του πλατύφυλλου βασιλικού. Η υδροσιά μιας αυλής μετά το πότισμα. Μικρές στιγμές που αποκτούν μεγάλη αξία μέσα στη μνήμη. Οι ποιητές μας αγάπησαν ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Το είδαν ως εποχή το φως, έρωτα, ελευθερίες και αναγέννηση. Στα ποίηματά τους συναντάμε θάλασσες που λαμπυρίζουν, νησιά λουσμένα στον ήλιο, μονοπάτια γεμάτα αρώματα και ανθρώπους που ονειρεύονται κάτω από ένα καθαρό ουρανό. Το ελληνικό καλοκαίρι υπήρξε πηγή έμπνευσης για λογοτέχνες, ζωγράφους και μουσικούς, καθώς συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με μια βαθιά αίσθηση εσωτερικής ελευθερίας. Και
Ίσως αυτό να αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη του, η ικανότητά του δηλαδή να ξυπνά μέσα μας συναισθήματα που παρέμεναν σιωπηλά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να ανοίγει δρόμο στη φαντασία, να θυμίζει ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει τη δυνατότητα να ονειρεύεται, να σχεδιάζει, να ελπίζει. Από τα παράλια του Ιόνιου μέχρι τα ορεινά χωριά της Πίνδου, από τις μικρές πολιτείες μέχρι τις μεγάλες πόλεις, ο Ιούνιος απλώνει το πρώτο του καλοκαιρινό χαμόγελο. Οι μέρες που ακολουθούν φέρνουν γιορτές, πανηγύρια, ανταμώματα και στιγμές ξεκούρασης. Φέρνουν επίσης ευκαιρίες για περισυλλογή, για επανασύνδεση με ανθρώπους και τόπους που αγαπάμε. Καθώς το φως της μέρας θα παραμείνει για περισσότερη ώρα στον ορίζοντα, ίσως αξίζει να αφιερώσουμε λίγα λεπτά στην παρατήρηση των μικρών πραγμάτων. Στο χρώμα του δειλινού, στο τραγούδι ενός πουλού, στη σκιά ενός δέντρου και ακόμα στη γεύση ενός καλοκαιρινού φρούτου. Εκεί συχνά κρύβεται ένας πλούτος που δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε αριθμούς και στατιστικές. Το καλοκαίρι του 26 άνοιξε λοιπόν τις πύλες του. Έφερε μαζί του φως, αναμνήσεις και προσδοκίες. Φέρνει επίσης την επιθυμία για καλύτερες μέρες, για περισσότερη γαλήνη και για μια καθημερινότητα με περισσότερη ανθρωπιά. Η εποχή αυτή καλεί τον καθένα να αναζητήσει το δικό του καταφύγιο ομορφιάς, τη δική του γωνιά αισιοδοξίας. Καλό καλοκαίρι λοιπόν σε όλους και σε όλες, με φως στις καρδιές, με ανοιχτούς ορίζοντες και με τη δύναμη που γεννά κάθε καινούργια εποχή. Αργύρι. Ερτ Ιωάννη.

Κυρίες και κύριοι, εισαγωγικά αναζητούσαμε μια λέξη για να περιγράψουμε τη σημερινή Ήπειρο. Ίσως η καταλληλότερη να ήταν η μετάβαση, μια περιοχή για την Ήπειρο μιλώ, που για δεκαετίες ταυτίστηκε με τα βουνά, τα ποτάμια, τα πέτρινα γεφύρια και τη σιωπή της εδώ χώρας. Επιχειρεί πλέον να ξανασυστηθεί στον εαυτό της και βέβαια στον υπόλοιπο κόσμο. Μια Ήπειρος που διατηρεί το αποτύπωμα της παράδοσης, την ίδια στιγμή που αναζητά θέση σε ένα κόσμο ανταγωνιστικό, ψηφιακό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Η εικόνα της Ήπειρου ως τόπου αυθεντικής φυσικής ομορφιάς παραμένει ισχυρή. Τα ζαγαροχώρια, ο Αχαίροντας, η Παμβότιδα, οι ακτές της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας συνεχίζουν να αποτελούν σημεία αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες. Ωστόσο, οι σύγχρονες οικονομίες απαιτούν κάτι περισσότερο από ωραία τοπία. Θέλουν σχέδιο, υποδομές, εξωστρέφεια και την ικανότητα να μετατρέπεις τα φυσικά σου πλεονεκτήματα σε πραγματική αναπτυξιακή δύναμη. Κάπου εκεί έρχεται η νέα στρατηγική που αναπτύσσεται στη Θεσπρωτεία και ειδικότερα γύρω από το λιμάνι της Οικουμενίδας. Για πολλά χρόνια η πόλη λειτουργούσε απλά ως πύλη προς την Ευρώπη. Χιλιάδες φορτηγά, επιβάτες και τουρίστες διέρχονταν καθημερινά από το λιμάνι με προορισμό η εφετηρία τα Ιταλικά παράλια. Σήμερα όμως η συζήτηση μετατοπίζεται. Η Οικουμενίδα δεν θέλει απλώς να αποτελεί πέρασμα. Ζητά να εξελιχθεί σε προορισμό. Και σε αυτή τη λογική εντάσσεται η προσπάθεια του οργανισμού Λιμένα της Οικουμένης να αναδείξει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τουριστικών καταφυγίων στη Θεσπρωτεία. Σίβωτα, Πλαταριά και Σαγιάδα συνδέονται πλέον σε ένα ενιαίο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο φιλοδοξεί να τοποθετήσει την περιοχή στον χάρτη του σύγχρονου θαλάσσιου τουρισμού. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για δεκαετίες η Ήπειρος κοιτούσε κυρίως προς τα βουνά της. Σήμερα αρχίζει να κοιτάζει περισσότερο προς τη θάλασσα. Και ίσως αυτή η αλλαγή οπτικής να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές μετακινήσεις των τελευταίων χρόνων. Τα σύμβολα βέβαια έχουν κατακτήσει τη δική τους θέση στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Τα καταπράσινα νησάκια, τα γαλαζοπράσινα νερά και η φυσική ομορφιά συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει η Carte Postale. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην περαιτέρω αξιοποίηση αυτής της δυναμικής μέσα από το θαλάσσιο τουρισμό υψηλών απαιτήσεων. Η πλαταριά από την πλευρά της ακολουθεί διαφορετικό δρόμο. Πιο ήρεμη, πιο ανθρώπινη, με τον προστατευμένο κόλπο της να προσφέρει ασφαλές καταφύγια για ιστιοπλοϊκά και σκάφη αναψυχής. Και η Σαγιάδα, ίσως η πιο αδικημένη τουριστικά περιοχή της Θεσπρωτείας, διεκδικεί τη δική της ευκαιρία να περάσει από την γεωγραφική αφάνεια σε μια νέα εποχή ανάπτυξη. Πίσω από τις θέσεις λιμενισμού, τις προβλήτες και τα τεχνικά έργα βρίσκεται μια μεγαλύτερη ιστορία. Είναι η προσπάθεια μιας περιοχής να δημιουργήσει εισόδημα, να κρατήσει νέους ανθρώπους στον τόπο τους και να δώσει ζωή σε μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τον τουρισμό. Η ανάπτυξη βέβαια αποτελεί μια λέξη που χρησιμοποιείται συχνά στην ελληνική δημόσια ζωή. Τόσο συχνά ώστε πολλές φορές χάνει το νόημά της. Στην περίπτωση της Ήπειρου όμως η ανάπτυξη οφείλει να συνδεθεί με κάτι βαθύτερο. Με τη διαρκή ανάπτυξη υπέρβασης της γεωγραφικής απομόνωσης που χαρακτήριζε την περιοχή επί δεκαετίες. Και στην Ήπειρο υπάρχουν υποδομές που μπορούν να αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Ιωάννινα, το οποίο διαθέτει σήμερα μια αξιοσημείωτη ερευνητική παρουσία, διεθνείς συνεργασίες και σημαντική επιστημονική γνώση. Η συζήτηση, για παράδειγμα, που έγινε στη διάρκεια της επίσκεψης της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Σαχαράκη στο Πανεπιστήμιο Ιωάννινα, ήρθε να υπενθυμίσει τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένα περιφερειακό ακαδημαϊκό ίδρυμα στη νέα εποχή.
Και εδώ υπάρχει ένας ενδιαφέρον συμβολισμός. Την ίδια στιγμή που τα λιμάνια της Θεσπρωτείας επιχείρουν να προσελκύσουν επισκέπτες από τη θάλασσα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επιχειρεί να προσελκύσει ιδέες, συνεργασίες και ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο. Δύο διαφορετικές όψεις της ίδιας επιδίωξης. Της εξωστρέφειας δηλαδή, διότι τελικά οι σύγχρονες κοινωνίες κρίνονται από την ικανότητά τους να συνδέονται, να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν αγαθά υπηρεσίες, γνώσεις και εμπειρίες. Λοιπόν, μια μουσική ανάπαυλα, να περάσουμε μετά στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε. Αργύρι.

0: Ιωάννινα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και άνοιγμα των στενών του ορμού, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι έπεσε το Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί στενά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζ, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναύση πλοίας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογούνται σήμερα οι 7 εναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα σήμερα καθομολογία δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια τις επόμενες ημέρες, έως 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Πάρ' το άλλος από την ΕΡΤ Επίρους στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το ertco.gr. Στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης με την Άντα Κωνσταντίνα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Από τα λιμάνια της ανάπτυξης και τα αμφιθέατρα της γνώσης, η πραγματικότητα μας οδηγεί συχνά σε μια άλλη πλευρά της καθημερινότητας, εκεί όπου οι αριθμοί, οι επενδύσεις και τα στρατηγικά σχέδια παραχωρούν τη θέση τους στους ανθρώπους, στις ιστορίες που αγγίζουν μια ολόκληρη κοινωνία, στις στιγμές που παγώνουν τον χρόνο και υπενθυμίζουν ότι η ζωή διαθέτει τη δική της ατζέντα, συχνά ανεξάρτητη από κάθε σχεδιασμό. Τα Γιάννενα ξύπνησαν αυτές τις μέρες με μια είδηση που προκάλεσε συγκίνηση, θλίψη και ένα βαρύ αίσθημα απώλειας. Ο Μάριος Οικονόμου, γνωστός στο ελληνικό ποδόσφαιρο, άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τον Μπάς Γιάννενα και άλλες σημαντικές ομάδες, έδωσε τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα πια που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη. Ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου λειτουργεί πάντα σαν ένα απότομο φρενάρισμα στην καθημερινότητα. Εκεί όπου η ζωή κυλά με ταχύτητα, έρχεται μια είδηση να υπενθυμίσει την εθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Και ίσως αυτό να αποτελεί το πιο σκληρό μάθημα κάθε τέτοιας απώλειας. Κυρίε και κύριοι, η Ελλάδα διαθέτει μια ιδιότυπη σχέση με το δρόμο. Συχνά συμπεριφερόμαστε στο τιμόνι σαν να είμαστε οι μοναδικοί πρωταγωνιστές μιας προσωπικής ταινίας δράσης. Οι διαβάσεις μετατρέπονται σε διακοσμητικά στοιχεία του αστικού τοπίου, τα όρια ταχύτητας είμαστε οι μοναδικοί πρωταγωνιστές μιας προσωπικής ταινίας δράσης. Οι διαβάσεις μετατρέπονται σε διακοσμητικά στοιχεία του αστικού τοπίου.

της κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Ανατολή. Η συζήτηση γύρω από τις κεραίες κινητής διαθέτει κάτι σχεδόν μοναδικό, μόνιμο στην ελληνική δημοσία ζωή. Κάθε γειτονιά επιθυμεί ισχυρό σήμα κινητής τηλεφωνίας. Κάθε γειτονιά επιθυμεί γρήγορο δίκτυο. Κάθε γειτονιά επιθυμεί άριστες ψηφιακές υπηρεσίες. Η κεραία όμως αποτελεί συνήθως μια επιθυμητή υποδομή όταν βρίσκεται λίγο πιο μακριά. Στην περίπτωση της Ανατολής, η συζήτηση αναζωπηρώθηκε μετά την απάντηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Η Επιτροπή επανέλαβε ότι οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν βρίσκονται κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια ασφάλειας και ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα δεν τεκμηριώνουν κινδύνους για τη δημόσια υγεία στις συγκεκριμένες τιμές έκθεσης. Η επιστήμη μίλησε με τον τρόπο που συνηθίζει να μιλά, με στοιχεία, μετρήσεις, πορίσματα και αριθμούς. Η κοινωνία όμως λειτουργεί συχνά με διαφορετικούς όρους. Ένας γονέας που βλέπει μια κεραία κοντά σε σχολείο δεν σκέφτεται κανονισμούς και ευρωπαϊκές νόρμες. Έχει το νου του στο παιδί του. Και όταν η συζήτηση αφορά παιδιά, η ανησυχία αποκτά πάντοτε μεγαλύτερη ένταση από οποιοδήποτε επιστημονικό διάγραμμα. Εδώ λοιπόν βρίσκεται και η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης που ακολούθησε. Από τη μία πλευρά οι αρμόδιοι φορείς επικαλούνται την επιστημονική τεκμηρίωση. Από την άλλη πλευρά πολίτες και εκπρόσωποι τους ζητούν μεγαλύτερες αποστάσεις ασφάλειας και επιπλέον δικλείδες προστασίας. Και εδώ πρόκειται για μια σύγκρουση που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη σύγχρονη εποχή. Η τεχνολογία προχωρά με ταχύτητα. Η κοινωνία προσπαθεί να ακολουθήσει και ανάμεσα στις δύο πλευρές συχνά δημιουργείται ένα χάσμα εμπιστοσύνης. Και τελικά ίσως εκεί να βρίσκεται το σημαντικότερο ζήτημα, η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στην επιστήμη, αλλά και στις αποφάσεις που λαμβάνονται με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Διότι μια κοινωνία που εμπιστεύεται δυσκολεύεται λιγότερο να αποδεχθεί ακόμα και δύσκολες αποφάσεις. Μια κοινωνία που αμφιβάλλει αναζητά συνεχώς απαντήσεις ακόμα και όταν οι απαντήσεις ήδη έχουν δοθεί. Και ενώ στα Γιάννα οι πολίτες αναζητούν και συζητούν για ζητήματα καθημερινότητας, τεχνολογίας και δημόσιας ασφάλειας απαντήσεις, λίγες χιλιάδες αργότερα μακριά στην Ανατολική Μεσόγειο εξελίσσονται γεγονότα που επηρεάζουν ολόκληρο το πλανήτη, γιατί ο κόσμος του 2026 μοιάζει περισσότερο από ποτέ με έναν ενιαίο χώρο. Για παράδειγμα, η τιμή του πετρελαίου που επηρεάζει ένα πρατήριο καυσίμων στην Ήπειρο μπορεί να εξαρτάται από μια απόφαση στην Τεχεράνη. Η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην Αδριατική μπορεί να συνδέεται με εξελίξεις στο Λίβανο. Και η καθημερινότητα ενός Ευρωπαίου ή Ηπειρώτη πολίτη μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες ώρες εξαιτίας μιας γεωπολιτικής κρίσης στην άλλη άκρη της Μεσογείου. Κάπως έτσι από τις γειτονιές της Ανατολής και τις λεωφόρους των Ιωαννίνων η ματιά στρέφεται προς τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου οι ισορροπίες αλλάζουν με ταχύτητα, οι δηλώσεις διαδέχονται μία την άλλη και η διπλωματία επιχειρεί να προβάλλει τα γεγονότα πριν αυτά μετατραπούν σε μια νέα μεγάλη περιφερειακή σύγκρουση. Και εκεί για ακόμα μία φορά πρωταγωνιστεί ένας άνθρωπος που καταφέρνει να μετατρέπει κάθε διεθνή κρίση σε προσωπική κατάσταση. Μιλώ για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αργύρι.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, από την Ήπειρο ταξιδεύουμε στη Μέση Ανατολή, μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί σαν το γεωπολιτικό θερμόμετρο του πλανήτη. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει εκεί, οι επιπτώσεις φτάνουν μέχρι τα χρηματιστήρια της Wall Street και της Ευρώπης, τα λιμάνια της Μεσογείου, τα πρατήρια καυσίμων της Ήπειρου. Τις τελευταίες ώρες ο κόσμος παρακολουθεί ακόμα ένα παράδοξο διπλωματικό θρίλερ από εκείνα που εξελίσσονται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με ανακοινώσεις, διαψεύσεις, απειλές, τηλεφωνήματα και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μια εποχή όπου η διπλωματία συναντά το Twitter, το Truth Social και την πολιτική επικοινωνία των 280 χαρακτήρων. Στο επίκεντρο συνεχίζουν να βρίσκονται το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Χεζμπολά, το Ιράν και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όταν στο κάδρο υπάρχει ο αξιότιμος κύριος Τραμπ, η πολιτική μετατρέπεται συχνά σε θέαμα παγκόσμιας εμβέλειας. Η αρχή έγινε. Η αρχή υπάρχει πάντα για κάτι. Κάθε τέτοια δραστηριότητα, με την επικίνδυνη κλιμάκωση στο Λίβανο, το Ισραήλ απειλούσε με νέες επιθέσεις. Η Χεζμπολά διαμήνει ότι διαθέτει τα μέσα να απαντήσει. Το Ιράν προειδοποιούσε ότι η υπομονή του εξαντλείται. Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα. Οι διπλωμάτες έτρεχαν να προλάβουν τις εξελίξεις. Και εκεί εμφανίστηκε ο αξιότιμος κύριος Τραμπ. Και εμφανίστηκε με τον τρόπο που μόνο εκείνος γνωρίζει, ανακοινώνοντας ότι συνομίλησε με τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, επικοινωνώντας μέσω διαμεσολαβητών με την Χεζμπολά και ανακοινώνοντας ότι πέτυχε συμφωνία για πάυση των επιθέσεων. Η είδηση προκάλεσε έκπληξη ακόμα και σε έμπειρους αναλυτές. Η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τη Χεζμπολά τρομοκρατική οργάνωση εδώ και δεκαετίες. Η ιδέα ότι ένας Αμερικανός πρόεδρος θα επικαλούνταν δημόσια επικοινωνία με τη συγκεκριμένη οργάνωση θα θεωρούνταν πριν από λίγα χρόνια αδιανόητη. Ο κύριος Τραμπ όμως σπάνια ενδιαφέρεται για το τι θεωρείται συνηθισμένο. Προτιμά να γράφει ο ίδιος το σενάριο και έτσι ο κόσμος βρέθηκε να παρακολουθεί έναν Αμερικανό πρόεδρο να ανακοινώνει προσωπικά ότι το Ισραήλ δεν θα επιτεθεί στην Χεζμπολά και ότι η Χεζμπολά δεν θα ανταποδώσει. Σαν παρουσιαστής δηλαδή που αναγγέλει το τέλος μιας παράστασης πριν ακόμα κατέβει η αυλαία. Βέβαια, πίσω από τις δηλώσεις κρύβεται μια σοβαρή πραγματικότητα. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε κατάσταση εξαιρετικής αστάθειας. Ο πόλεμος στη Γάζα εξακολουθεί να παράγει πολιτικούς κραδασμούς. Η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά παρατεταμένης αντιπαράθεσης. Ο Λίβανος δοκιμάζεται από νέες μετακινήσεις πληθυσμών. Οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα συνεχίζουν να επηρεάζουν τη διεθνή ναυσιπλοεία και οι παγκόσμιες αγνωρές γνωρίζουν πολύ καλό ότι μια σπίθα μπορεί να πυροδοτήσει ευρύτερη ανάφλεξη. Αλλά εδώ θέλω να μείνω και να πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Τεχεράνης. Στο Ιράν εμφανίστηκε ένα παγώνι προσωρινά τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες επικαλούμενο τις εξελίξεις στο Λίβανο. Ταυτόχρονα άφησε ανοιχτές απειλές για κλιμάκωση σε θαλάσσιες οδούς στρατηγικής σημασίας. Όταν το Ιράν μιλά για τα στενά του Ορμούζ, ολόκληρη η διεθνής οικονομία ακούει προσεκτικά. Να το επαναλάβουμε ότι από εκεί διέρχεται τεράστιο ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου. Μια κρίση στην περιοχή θα επηρέαζε την τιμή των καυσίμων από τη Νέα Υόρκη μέχρι τα Γιάννα. Και κάπως έτσι γίνεται αντιληπτό πόσο μικρός έχει γίνει ο κόσμος μας. Και για να το κάνω πιο απτό, να πω ότι ένα δεξαμενόπλιο στο Περσικό κόλπο μπορεί να επηρεάσει το κόστος μετακίνησης ενός υπηρώτη αγρότη. Μια στρατιωτική επιχείρηση στη Πειρητό μπορεί να αλλάξει την τιμή μεταφοράς προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι αλυσίδες σύνδεσης είναι πλέον αόρατες αλλά πανίσχυρες. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διατηρήσει ή να αρθρώσει τη δική της φωνή. Οι Βρυξέλλες κάλεσαν το Ισραήλ να σεβαστεί την κυριαρχία του Λιβάνου και να περιορίσει την στρατιωτική κλιμάκωση. Πρόκειται, θα μου πείτε, για τη γνωστή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Περισσότερη διπλωματία, περισσότερες διαπραγματεύσεις, περισσότερες εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Οι επικριτές της Ευρώπης σχολιάζουν συχνά ότι οι ανακοινώσεις των Βρυξελών μοιάζουν με ευγενικές επιστολές προς ένα κόσμο που λειτουργεί με πολύ σκληρότερους όρους. Οι υποστηρικτές αυτής της αντίληψης απαντούν ότι η διπλωματία παραμένει το τελευταίο καταφύγιο της λογικής. Αλλά δυστυχώς η αλήθεια συνήθως βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό του Ισραήλ καταγράφονται αντιδράσεις για τη στάση Τραμπ. Ορισμένοι θεωρούν, πολιτικοί εννοείται, θεωρούν ότι η Ουάσιγκτον πιέζει υπερβολικά την κυβέρνηση Νετανιάχου. Άλλοι εκτιμούν ότι μια νέα σύγκρουση μεγάλης κλίμακας θα εγκλώβιζε τη χώρα σε ένα ατέλειωτο πολεμικό μέτωπο. Οι διαφωνίες αυτές δείχνουν ότι ακόμα και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σε μια χώρα που βρίσκεται σε διαρκή κατάσταση ανασφάλειας, οι απόψεις για το μέλλον διαφέρουν σημαντικά. Το ενδιαφέρον όμως βρίσκεται και αλλού. Καθώς ο κόσμος παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μια δεύτερη μεγάλη μετάβαση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Δεν αφορά πυράβλους, δεν σχετίζεται με στρατούς, ούτε έχει να κάνει με σύνορα. Αφορά την εργασία, την τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα ζουν και θα εργάζονται τα επόμενα χρόνια. Μια επανάσταση που εξελίσσεται αθόρυβα μπροστά στις οθόνες μας. Και πρόκειται για την επανάσταση της αποκαλούμενης τεχνητής νοημοσύνης. Και ενώ οι ηγέτες συζητούν για πολέμους και εγχειρίες, εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά πώς θα είναι η δουλειά μας σε 5 ή 10 χρόνια? Θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, θα μοιραστεί δικαιότερα ο νέος πλούτος ή θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο οι κοινωνικές ανισότητες? Και βλέπω με χαρά ότι αυτά τα ερωτήματα απασχόλησαν την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στη Γενέβη και ίσως αποδειχθούν εξίσου σημαντικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που μονοπολούν σήμερα τα πρωτοσέλιδα, γιατί οι πόλεμοι επηρεάζουν το παρόν. Οι τεχνολογικές όμως αλλαγές διαμορφώνουν το μέλλον, και το μέλλον πιθανότατα έχει ξεκινήσει, ειδικά με τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πραγματικά φέρνει επανάσταση στον τρόπο που οι άνθρωποι επικοινωνούν, που εργάζονται, που εν πάση περιπτώσει ζουν τη ζωή τους. Αν ο 20ος αιώνας καθορίστηκε από τις μεγάλες ιδεολογικές συγκρούσεις και ο πρώτος κύκλος του 21ου αιώνα από την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κρίση και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, η δεκαετία που διανύουμε φαίνεται ότι θα μείνει στην ιστορία ως η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για μια αλλαγή που δεν έρχεται με το θόρυβο των όπλων, ούτε με τις εικόνες των τηλεοπτικών δελτίων. Εισέρχεται αθόρυβα στα γραφεία, στα εργοστάσια, στα πανεπιστήμια, στις δημόσιες υπηρεσίες και τελικά στην καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Στη Γενέβη, λοιπόν, κατά τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας, η Διεθνής Οργάνωση έστειλε ένα μήνυμα με ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα ωφέλη που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη οφείλουν να επιστρέφουν στους εργαζομένους μέσω καλύτερων αμοιβών, ισχυρότερης προστασίας και δικαιότερης κατανομής του παραγόμενου πλούτου. Και η συζήτηση αυτή καθ' άλλο παρά θεωρητική είναι. Διότι πίσω από κάθε νέα εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης κρύβεται ένα παλιό κοινωνικό ερώτημα. Ποιος τελικά καρπώνεται την πρόοδο? Η ιστορία της ανθρωπότητας διαθέτει αρκετά παραδείγματα, από την ατμομηχανή μέχρι τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κάθε τεχνολογική επανάσταση δημιούργησε νέες ευκαιρίες και νέες ανισότητες. Οι αισιόδοξοι βλέπουν έναν κόσμο με περισσότερη παραγωγικότητα, καλύτερες υπηρεσίες υγείας, ταχύτερη επιστημονική έρευνα και περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Αντίθετα, οι απεσιόδοξοι βλέπουν έναν κόσμο που οι μηχανές εκτελούν ολοένα περισσότερες εργασίες και οι κοινωνίες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν. Και συνήθως η αλήθεια βρίσκεται στην μέση, βρίσκεται στην πραγματικότητα, η οποία συνήθως αδιαφορεί για τις υπερβολές και των δύο πλευρών. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήδη αλλάζει τον κόσμο και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Όχι αύριο, σήμερα, αλλάζει το δημοσιογράφο, ας πούμε, τον λογιστή, τον προγραμματιστή, τον εκπαιδευτικό, τον δημόσιο υπάλληλο, τον επαγγελματία της υγείας. Το μεγάλο ζητούμενο όμως δεν είναι αν θα συμβεί η αλλαγή. Το μεγάλο ζήτημα είναι ποιος θα την καθοδηγήσει. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα το σταματήσουμε εδώ και θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα, διότι πραγματικά αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο να ζούμε την ζωή μας. Να καλημερίσουμε από τον Αργύρη Κλιματήρη, την Άντα Κωνσταντίνα και τον Κώστα Παπαθοδόρου. Να είστε καλά και θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 8. Καλή σας μέρα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Το ειδήσιο από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Στο πένθος βυθίστηκαν τα Ιωάννινα μετά το θάνατο του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο Χατζη Κώστα. Ο 34χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη και στον αθλητικό κόσμο της χώρας. Ο Μάριος Οικονόμου, που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα Ιωάννινα και πραγματοποίησε σημαντική καριέρα σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς συλλόγους και στην εθνική ομάδα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το ήθος και το χαρακτήρα του. Ξεχωριστά βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του Πας Γιάννενα. Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος εκφράζει τη συντριβή του και τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι η μνήμη του Μάριου θα παραμείνει ζωντανή. Συλληπιτήρια σε ανακοινώσεις εξέδωσε μεταξύ άλλων η ΑΕΚ, ο Πανατολικός και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβόμενων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια ενός ανθρώπου που άφησε το αποτύπωμά του στα ελληνικά γήπεδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοπάνου, όπου συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι και εν ενεργεί ποδοσφαιριστές, καθώς και πλήθος κόσμου, αναμένεται να τον αποχαιρετήσουν. Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι τέσσερις νομοί της Ηπείρου ως προς τα τροχαία ατυχήματα και το κόστος των ζημιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για το 2025. Τα Ιωάννινα καταγράφουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων με ποσοστό 4,75%, γεγονός που συνδέεται με την αυξημένη κυκλοφορία στον αστικό κέντρο. Αντίθετα, η Θεσπρωτεία εμφανίζει το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιάς, που φτάνει τα 1.585 ευρώ αναπεριστατικό, παρά το γεγονός ότι η συχνότητα ατυχημάτων είναι χαμηλότερη και διαμορφώνεται στο 4,18%. Στην Άρτα, η συχνότητα ζημιών ανέρχεται στο 3,80% με μέσο κόστος 1.485 ευρώ, ενώ η Πρέβεζα παρουσιάζει τη χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων στην περιφέρεια με ποσοστό 3,28% και μέση ζημιά 1.254 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκρούσεις στα αστικά κέντρα είναι συχνότερες, αλλά συνήθως μικρότερης έντασης, ενώ στους νομούς με μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων στο Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο τα ατυχήματα είναι λιγότερα.

παλαιότερα, αλλά συχνά προκαλούν υλικές ζημιές. Σε λειτουργία τέθηκε από την 1η Ιουνίου η μικρή πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτα, σημειώνοντας την έναρξη της θερινής περίοδου. Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης αθλητικούς συλλόγους και αθλούμενους της περιοχής, προσφέροντας δυνατότητες άθλησης και αναψυχής σε ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον. Τη δωρεά παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Λούτσας για την εγκατάσταση συστήματος δρόν πυροπροστασίας ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παραγάς μετά από αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πρέβεζας. Το σύστημα θα λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, επιτερώντας δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας, του Καναλακίου και του Παραλιακού Μετόπου προς την Πρέβεζα, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής αστυνομική του τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Πρέβεζας σε χωριό της περιοχής στο πλαίσιο ελέγχου για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο, στο όχημά του βρέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του εντοπίστηκαν στην αυλή 4 μεδρίλια κάναβης ύψους έως 55 εκατοστά. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν επίσης 13,9 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Περάσουμε και λίγο στην πρόβλεψη του καιρού. Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός στην Ήπειρο την Τρίτη και την Τετάρτη, με κυρία χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια, τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και τους ασθενείς ανέμους. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πίνδου. Στα παραλία της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ήπειρου και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων θα φτάσει τοπικά στους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με τα βλητή έως 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας και θερμοκρασίες που θα σημειώσουν μικρή περιττέρω άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 30 με 31 βαθμούς στα παιδινά τμήματα της Ηπείρου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εψεπαφή.
2: Το podcast που αναζητά απαντήσεις
3: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
2: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
3: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
2: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
4: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
2: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μια κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Μέχρι πού θα έφτανες για να βρεις σήμα και να δεις το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης σου σειράς? Τώρα στο νέο Netflix μπορείς απλά να κατεβάσεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο και να το δεις offline όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Netflix. Είσαι μέσα.
0: Ιωάννινα.

0: πρωινό ραντάρ. Ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 Ηγέτα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Τολοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ertdeco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη μία ώρα. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, πολύ την Ήπειρο, συνεντεύξεις και καλεσμένους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλούντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-301 και 27230. Επίσης, μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannino@ert.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ERT Ιωάννινα με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 63-008-234. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και πάμε στην πρώτη είδηση για σήμερα, πρωί-πρωί. Σοβαρότερο χαιό ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνιο Οδό, στο 150ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρτας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανοίξουν την πόρτα του οχήματος και να ανασύρουν το 35χρονο άνδρα, ο οποίος ήταν χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, ο τραυματίας παρελήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, πιο συγκεκριμένα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχω στο Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας, αλλά από εκεί έφυγε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Μέχρι στιγμής το μόνο που ξέρουμε είναι ότι είναι βαριά τραυματισμένος. Αυτή την εικόνα έχουμε. Τέλος πάντων, να πάνε όλα καλά. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος και να ξεπεράσει το οποιοδήποτε τραυματισμό που είχε. Στις ίδιες ειδήσεις θα παραμένουμε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έγινε και σήμερα πάλι το νωρίς το πρωί, λίγο πριν τους λιγκάδες Ιωαννίνων, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε με χαράδρα βάθους περίπου 20 μέτρων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και ο νεαρός οδηγός είχε εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και διασώστες, οι οποίοι επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για να προσεγγίσουν με ασφάλεια το αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ο απεγκλωβισμός ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο 20χρονος οδηγός ανασύρθηκε τραυματισμένος με τη χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού και μεταφέρθηκε με φορείο στο οδόστρωμα, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 4 οχήματα με 8 πυροσβέστες από την 5η ΕΜΑΚ και το 2ο πυροσβεστικό σταθμό Ιωαννίνων, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, όλο το Σαββατοκύριακο μόνο για τέτοια μιλάμε και μέσα στην εβδομάδα να ξεκινάει με 2 τροχαία. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Κρίμα, γιατί είναι και νέες ηλικίες. Σήμερα μόλις είπαμε για ένα παιδί 20 χρονών και ο άλλος 35 ετών. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι διαγωνίζονται στο μάθημα των μαθηματικών με έμφαση στην άλγεβρα. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας για τους μαθητές στο Νεπάλ. Από την 5η-5η Ιουνίου ξεκινάει και η εξέταση στα μαθήματα ειδικότητες, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 Ιουνίου. Την ίδια ώρα ξεκινούν σήμερα σε όλη τη χώρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μέχρι στις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου οι προαγωγικές εξετάσεις για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου. Όσον αφορά τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι επαναληπτικές εξετάσεις συνεχίζονται αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου, και οι μαθητές θα εξεταστούν στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

0: Ιωάννινα.
1: Βαρύ πένθος και βαθιά συγκίνηση επικρατούν σήμερα στα Ιωάννινα και στον χώρο του αθλητισμού μετά την είδηση του θανάτου του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου που ήταν σε ηλικία 34 ετών. Η απώλειά του έχει προκαλέσει θλίψη τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο ποδοσφαιρικό κόσμο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με πολλούς φίλους, συναθλητές και ανθρώπους του αθλητισμού να εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κοπάνων Ιωαννίνων, όπου συγγενείς, φίλοι και όσοι επιθυμούν θα πούν το τελευταίο αντίο. Συνεχίζονται όμως και οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες του σοβαρού τροχαίου στα Ιωάννινα, το οποίο είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο του 34χρονου Μάριου Οικονόμου. Ο πρώην ποδοσφαιριστής κατέληξε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα δυτικής θεραπείας μετά το τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 23 Μαΐου. Μετά το θάνατό του, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν και επίσημα τα ακριβή αίτια θανάτου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 34χρονος είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις κατά τη σύγκρουση που σημειώθηκε έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στην οδό Μακρυγιάννη. Παράλληλα, η τροχέα Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο τροχείο είναι πλάκη και γεωταχή αυτοκίνητο, με τον οδηγό του να έχει ήδη καταθέσει στις αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται επίσης και στον εντοπισμό πιθανών αυτόπτων μαρτύρων, ενώ τα δύο οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα έχουν τεθεί στη διάθεση πραγματογνωμόνων για το τεχνικό έλεγχο και την περιττέρω εξέταση.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Νέες ελπίδες για αποκλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή δίνει ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ και η Χεσμπολά συμφώνησαν να τερματίσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Ισχυρίστηκε ότι έπεισε τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μεγάλη επιχείρηση στη Βηρυτό και ότι η Χεσμπολά συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις. Η εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούζου, ώστε να παραμείνει διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας όπως ήταν, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας είναι ένας τουρκικός νόμος που δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών, τόνισε πριν λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε σε 22χρονο στο Λυκαβητό την περασμένη Κυριακή. Απολογούνται σήμερα 7 αναπομείναντες κατηγορούμενοι φερόμενοι επικεφαλής του κυκλώματος των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη στο επίκεντρο υποστήριξη κατηγορίας. Το μεσημέρι στον εισαγγελέα Καλαμάτα, ο καθομολογεί ο δολοφόνος 39χρονης σύζυγου του, οι αρχές αναμένεται να διενεργήσουν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά για να διαπιστωθεί αν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία και δεν ξύπνησαν από τις φωνές. Και ο καιρός, άνοδο της θερμοκρασίας έως 30 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

ξεκίνησε από την 1η Ιουνίου η ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχνα στις παραλίες του Δήμου Πρέβεζας με στόχο την προστασία και την ασφάλεια των λουόμενων καθ' όλη τη θερινή περίοδο. Συνολικά, ναυαγοσώστες στελεχώνουν 18 σημεία στις παραλίες της περιοχής, ενώ έχουν ήδη τοποθετηθεί οι ειδικοί πύργοι και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε φέτος στην παραλία της Κιανής Ακτής, όπου για πρώτη φορά λειτουργούν 3 σημεία ναυαγοσωστικής κάλυψης, στα Ιαματικά Λουτρά, στο ύψος του Αμπαλή και στην Αγράμπελη. Η ενίσχυση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας αλλά και των περιστατικών που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στις συγκεκριμένες ακτές. Οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται καθημερινά στις θέσεις τους από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ενώ ο Δήμος καλεί τους

ενδεχόμενος να ακολουθούν τις οδηγίες τους για την ασφαλή χρήση των παραλίων. Όπως επισημαίνει η Δημοτική Αρχή, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έδωσε ήδη το πρώτο δείγμα της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που αναμένεται να καταγράψει Πρέβεζα και τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Χωρίς αλλαγές παραμένουν τον Ιούνιο τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητικότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Συγκεκριμένα, το κειμενόμενο πράσινο οικιακό τιμολόγιο διατηρείται στα 13,8 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ αμετάβλητο παραμένει και το γυτρινό κειμενόμενο τιμολόγιο, προσφέροντας στους καταναλωτές σταθερότητα και προβλεψιμότητα για το στο ενεργειακό τους κόστος. Παράλληλα, η ΔΕΗ συνεχίζει να διαθέτει μια σειρά από σταθερά προγράμματα για νοικοκυριά, με διαφορετικές χρεώσεις και επιλογές ανάλογα με τις ανάγκες κατανάλωσης κάθε πελάτη. Επιπλέον, παραμένουν διαθέσιμα και τα προγράμματα δυναμικής τιμολόγησης για όσους διαθέτουν έξυπνο μετρητή, δίνοντας τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της κατανάλωσης και του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, η επιχείρηση διατηρεί για τον Ιούνιο το σύνολο των επιλογών της, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ καταναλωτών και επιχειρήσεων.

γιορτή των Αγίων Πάντων θα πανηγυρίσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η ενορία του Αγίου Νικολάου της Σάρτας στον ομώνυμο παρεκκλήσι που βρίσκεται εντός του κάστρου της πόλης. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα με την τέλεση του πανηγυρικού Εσπερινού. Ανημέρα της εορτής για την Κυριακή 7 Ιουνίου θα τελειστεί ο όρθος και θεία λειτουργία από τις 7 το πρωί ως τις 9.30. Η ενορία καλεί τους πιστούς να συμμετέχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν τη μνήμη των Αγίων Πάντων στο γραφικό παρεκκλήσι που δεσπόζει στον ιστορικό χώρο του κάστρου της Σάρτας.

Μια σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία λήψης οργάνων από 59χρονο ασθενή που είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο. Οι νεφροί του Δότη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δοθεί ελπίδα και ποιότητα ζωής σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση. Η διοίκηση του νοσοκομείου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος, ευχαριστώντας την παράλληλα για τη γενναία απόφαση της δωρεάς οργάνων, μια πράξη ύψης της ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Συντηρητικής Θεραπείας, του Χειρουργείου και του Αναισθησιολογικού Τμήματος, καθώς και σε όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υπό το συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

0: Θετική είναι η εικόνα που καταγράφεται και στην αγορά καυσίμων, καθώς η τιμή της αμόλυβης βενζίνης παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης, με αρκετά πρατήρια στην Ήπειρο να διαθέτουν πλέον καύσιμα κάτω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στο νομό των Ιωνίνων, όπου η αμόλυβδη πωλείται ακόμη και κάτω από 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο σε ορισμένα πρατήρια. Αντίστοιχα, σε Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία καταγράφονται τιμές που κινούνται οριακά κάτω ή κοντά στα 2 ευρώ. Σε επαναληπτικό επίπεδο, οι μέσες τιμές παραμένουν υψηλότερες σε άλλες πόλεις, ενώ οι ακριβότερες τιμές συνεχίζουν να καταγράφονται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές. Παρά τη βελτίωση της εικόνας, οι διαφορές μεταξύ περιοχών και πρατηρίων παραμένουν σημαντικές, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, όπου οι τιμές εξακολουθούν να ξεπερνούν τα 2 ευρώ και τα 10 λεπτά το λίτρο. Η εξέλιξη αυτή πάντως δίνει μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές εν ώψη της αυξημένης καλοκαιρινής μετακίνησης.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.

τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Ιόνια Οδό, στο 105ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, ο 47χρονος οδηγός δεν είναι πλάκι σε σύγκρουση με άλλο όχημα. Όπως διευκρινίστηκε, ο άνδρας φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και το όχημα να εξέλθει της πορείας του, καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ανισθενοφόρο στο κέντρο υγείας Φιλιππιάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επισημαίνεται ότι σε αρχική ενημέρωση που είχε δοθεί νωρίτερα υπήρξε λανθασμένη αναφορά ως προς την ηλικία του θανόντος, η οποία διορθώνεται με νεότερα στοιχεία. Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε προηγούμενη, όπως σας είπα, ενημέρωση είχε αναφερθεί διαφορετική ηλικία του θανόντος. Σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία, πρόκειται για ένα 47χρονο άντρα. Επίσης, διευκρινίζω ότι δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος στο συμβάν, καθώς όλα τα στοιχεία συγκλίνουν ότι αυτό προηγήθηκε από παθολογικό αίτιο.

Τα είπαμε σε το πρωινό ραντάρ για αυτή τη στιγμή, έφτασε στο κλείσιμό του, σήμερα μόνο για μία ώρα. Θα συνεχίσουμε κανονικά και αύριο, 2 ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο ήταν ο Αργύρης Κλιματήρης και θα τα πούμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά εδώ στο πρωινό ραντάρ. Καλημέρα σε όλους σας.

Ένα για τα θέλω σου, πακένα για τα πρέπει μου. Τις προηγούμενες ημέρες πως κινιόμουν, το βλέπω τις επόμενες κοιτώντας τον καθρέφτη μου. Τόσα πολλά τα θέματά μου ήταν όσα είναι και τα αδέλφια μου. Ήσουν ανήμπορος να αρθείς όταν στο ζήτησα. Θυμάσαι αυτός ο κόσμος σου σαπίζει, εσύ που να σε κοιμάσαι. Βλέπω τι φοβίζεις, μα διακρίνω τι φοβάσαι. Ποιες να συντηρήσεις στο προφίλ που θέλεις να είσαι.

Είδα τη μάνα σου χθες στη δουλειά της. Ήταν χλωμή και χάνε τις ελπίδες της. Είπε πως έχει να σε πάρει αγκαλιά της. Πως δεν έχει νέα σου εδώ και δύο μήνες τι. Τι να της έλεγα, τι να πιστέψει. Δεν πάει νους της που πάλι έχεις μπλέξει. Μου μπε δεν ξέρει για πόσο θα αντέξει. Να σβήνει μέρες για το αν θα επιστρέψεις.

Τώρα και το μέσα στα μάτια σου κυλήσανε. Αυτούς που κόλλησαν αλλά δεν ξεκολλήσανε. Αυτούς που είπαν πως αλλάξουν αλλά μείνανε στα λόγια. Με το θάχτιζαν ανόγια που γκρεμίζανε. Κι εγώ περπάτησα αυτή τη διαδρομή. Κι εγώ έχω πέσει από τη βροχή. Βούτυξα μέσα στα λασπόνερα. Έβαλα τέρμα στους άξιναν την πληγή. Γιατί μου κόστησαν πολύ και μου κατέστρεφαν τα όνειρα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Ιόνια Οδό, στο 150ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, ο 47χρονος οδηγός δεν ενεπλάκησε σε σύγκρουση με άλλο όχημα. Όπως διευκρινίστηκε, ο άνδρας φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και το όχημα να εξέλθει της πορείας του, καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Φιλιππιάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επισημαίνεται ότι σε αρχική ενημέρωση που είχε δοθεί νωρίτερα υπήρξε λαθασμένη αναφορά ως προς την ηλικία του θανόντος, η οποία διορθώνεται με νεότερα στοιχεία. Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο πένθος βυθίστηκαν τα Ιωάννινα μετά το θάνατο του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Ο 33χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα δυτικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στον αθλητικό κόσμο της χώρας. Ο Μάριος Οικονόμου, που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα Ιωάννινα και πραγματοποίησε σημαντική καριέρα σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς συλλόγους και στην εθνική ομάδα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το ήθος και το χαρακτήρα του. Ξεχωριστά βαρύ είναι το πένθος για την οικογένεια του Πας Γιάννενα. Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος εκφράζει τη συντριβή του και τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι η μνήμη του Μάριου θα παραμένει ζωντανή. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν μεταξύ άλλων η ΑΕΚ, ο Πανατολικός και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβόμενων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια ενός ανθρώπου που άφησε το αποτύπωμά του στα ελληνικά γήπεδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, και οι ποδοσφαιριστές καθώς και πλήθος κόσμου αναμένεται να τον αποχαιρετήσουν. Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι τέσσερις νομοί της Ήπειρου ως προς τα δροχαία ατυχήματα και το κόστος των ζημιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για το 2025. Τα Ιωάννινα καταγράφουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων με ποσοστό 4,75%, γεγονός που συνδέεται με την αυξημένη κυκλοφορία στο

αστικό κέντρο. Αντίθετα, η Θεσπρωτεία εμφανίζει το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιάς που φτάνει τα 1.585 ευρώ αναπεριστατικό, παρά το γεγονός ότι η συχνότητα ατυχημάτων είναι χαμηλότερη και διαμορφώνεται στο 4,18%. Στην Άρτα, η συχνότητα ζημιών ανέρχεται στο 3,8% με μέσο κόστος 1.484 ευρώ, ενώ η Πρέβεζα παρουσιάζει τη χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων στην περιφέρεια με ποσοστό 3,28% και μέση ζημιά 1.254 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκρούσεις στα αστικά κέντρα είναι συχνότερες, αλλά συνήθως μικρότερης έντασης, ενώ στους νομούς με μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο τα ατυχήματα είναι λιγότερα, αλλά συχνά προκαλούν σοβαρότερες υλικές ζημιές. Σε λειτουργία τέθηκε από την 1η Ιουνίου η μικρή πισίνα του Δημοτικού Κολυμπητηρίου της Άρτας, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περίοδου. Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί προγράμματα εκμάθησης, κολύμβησης, αθλητικούς συλλόγους και αθλούμενους της περιοχής, προσφέροντας δυνατότητες άθλησης και αναψυχής σε ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον. Τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Λούτσας για την εγκατάσταση συστήματος ντρόουν πυροπροστασίας ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάργας μετά από αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πρέβεζας. Το σύστημα θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επιτηρώντας δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας, του Καναλακίου και του Παραλιακού Μετόπου προς την Πρέβεζα, με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Πρέβεζα σε χωριό της περιοχής, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο, το όχημά του βρέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του εντοπίστηκαν στην αυλή 4 δεδρύλια κάναβης ύψους από 7 έως 55 εκατοστά. Οι αστυνομικοί κατέσχισαν επίσης 13,9 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, ενώ σε βάρος στους συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός στην Ήπειρο την Τρίτη και την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με κυρία χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια, τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και τους ασθενείς ανέμους. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείται να αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα τοπικών όβρων, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πίνδου. Στα παράλια της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μεταβλητή έως 3-4 μποφόρ. Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας και θερμοκρασίες που θα σημειώσουν μικρή περιττέρω άνοδο, αγγίζοντας τοπικά 30 με 31 βαθμούς στα παιδινά τμήματα της Ηπείρου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
3: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα. Ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10-306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
0: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο

0: εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand, για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: Ιωάννινα. Ανθολόγιο πολιτισμού. Επισκόπηση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ηπείρου και μια περιήγηση στα μουσικά μονοπάτια των σύγχρονων καλλιτεχνών. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Τζόκας.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Διαδεχόμαστε την αγαπητή συναδέλφισσα την Αλεξάνδρα την Αγγέλη. Αλλάζουμε όμως λίγο ρότα, θα επιχειρήσουμε να ξεδιπλώσουμε το πολιτιστικό μας καλεντάρι, να δούμε τι γίνεται στην περιοχή, να δούμε δράσεις φορέων και αξιόλογες δραστηριότητες.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με μια βίβλιο παρουσίαση που θα έχουμε από έναν δικό μας συγγραφέα, δικό μας άνθρωπο, τον Θεόδωρο Δεύτο, τον οποίο έχω στην άκρη της γραμμής. Καλημέρα κύριε Δεύτο.
1: Σε εσάς και σου ακολουθούν από το όμορφο Πογόνι.
0: Να είστε καλά, είστε στο Πογόνι, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Στην πατρίδα.
1: Κλασικά.
0: Μάλιστα, για πάμε λοιπόν. Νέο μυθιστόρημα παρουσιάζεται στα Γιάννενα. Δώστε μας λίγο το περίγραμμα του νέου σας έργου και πού γίνεται.
1: Ναι, αύριο στις 8 η ώρα σε συνεργασία με το Σύλλογο Πίγασος παρουσιάζω το 13ο μου βιβλίο στο Α Σάρκα, στην αίθουσα της περιφέρειας Υπήρου, 8 η ώρα όπως είπα. Είναι ένα βιβλίο με τον τίτλο «Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ». Αναφέρεται σε μια ιστορία του 1968, δεν έχει καμία σχέση με τα Τέμπη, γιατί πολλοί το συνδέουν με τα Τέμπη, αλλά ήταν το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη χώρα πριν τα Τέμπη αυτό. Επί Χούντας λοιπόν, το 1968, ο Παπαδόπουλος έκανε ένα δημοψήφισμα, οι ετεροδημότες πήγαν σε επαρχίες να ψηφίσουν και την επιστροφή τους, την επομένη των εκλογών, στις 29 του Σεπτέμβρη του 68, δύο τρένα συγκρούστηκαν στο Δερβέν της Κορινθίας με 34 νεκρούς και 100 και πάνω τραυματίες. Και πώς έγινε τώρα αυτό το δυστύχημα? Η αμαξοστοιχεία 304 που ξεκίνησε από την Κυπαρισία ήταν υπερφορτωμένη, μεγάλο συνωστισμός μέσα. Μετά το σταθμό του Δερβενίου, 500 μέτρα περίπου, ένας ναύτης λιποθύμησε. Κάποιος τράβηξε το μοχλό του κινδύνου και το τρένο σταμάτησε. Αλλά σταμάτησε όχι σε ευθεία γραμμή, σταμάτησε πάνω σε μια καμπύλη. Ο ναύτης αργούσε να συνέλθει, κατέβηκαν κάτω, καλέσαν ασθενοφόρα κτλ. Και οι περισσότεροι επιβάτες κατέβηκαν από το τρένο. Και ένα επερχόμενο τρένο, η αμαξοστοιχεία 306, που και αυτή ξεκίνησε από την Κυπαρισία με μια απόσταση περίπου μισή ώρα, ας πούμε. Ήταν υπερταχεία και οι υπερταχείες δεν σταματούν σε όλους τους σταθμούς, αλλά σε επιλεγμένους μεγάλους σταθμούς. Ήρθε με φόρα και έπεσε πάνω στο σταθμευμένο τρένο και, όπως σας είπα, με 34 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες. Από αυτό το δυστύχημα έχω δύο συγκεκριμένες αληθινές ιστορίες, τις οποίες αναδεικνύω. Η μία είναι μια χωριανής νύφης εδώ στο χωριό, στο περιστέρι Πογονίου, στη Μέγκουλη, η οποία υπέστη έναν σοβαρό ακροτηριασμό. Και η δεύτερη ιστορία είναι μια ιστορία που αλίευσε ο φίλος μου ο Μιχάλης Σπέγκος, γνωστός συγγραφέας εξ Ιωαννίνων, άλλωστε. Εκεί πάνω στον καφέ μου λέει: «Έχω βρει μια πολύ ωραία Θόδωρη ιστορία», μου λέει, «στο ίντερνετ». Και μου την ανέφερε. Και πραγματικά συγκλονίστηκα. Του λέω: «Δεν ενδιαφέρεσαι, Μιχάλη, να γράψεις?» «Όχι», μου λέει, «εγώ γράφω ένα θεατρικό τώρα. Αν θέλεις, ασχολήσω εσύ με αυτό». Και πραγματικά μπήκα στο ίντερνετ, αλίευσα ό,τι υλικό μπορούσα να αλλιεύσω από αυτή την ιστορία, που είναι μια συγκλονιστική ιστορία. Είναι η ιστορία μιας οικογένειας που ταξιδεύει από την Πάτρα στην Αθήνα με δύο παιδιά. Καθώς το τρένο έχει αδειάσει σχεδόν και τα παιδιά παίζουν μέσα στο τρένο, το αγόρι είναι 14 και το κοριτσάκι είναι 4, νεαρός, βλέπει το επερχόμενο τρένο που έρχεται με μεγάλη ταχύτητα, ερχόνται αγκαλιά την αδερφούλα του, καταλαβαίνει τι θα συμβεί και πηδάει από το τρένο. Και οι γονείς σκοτώνονται και τα δύο παιδιά επιζούν. Και από εκεί και πέρα παρακολουθώ αυτά τις ζωές αυτών των δύο παιδιών, τα τραύματα, τις ρογμές που άνοιξαν στις ψυχές τους και όλα όσα συνέβησαν από εκεί και πέρα, και έχει ένα τέλος αυτό το βιβλίο συγκλονιστικό και εντελώς ανατρεπτικό.
0: Μάλιστα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι, να το ξαναπούμε.
1: Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ από τη χάρτη πόλη.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, κύριε Δεύτο, έχετε γράψει 13 βιβλία, δεν είναι?
1: Ναι, 13.
0: Πόσες ώρες γράφετε?
1: Και εντός ολίγου, το λέω αυτό γιατί ενδιαφέρει το κοινό που μας ακούει, που είναι υπηρώτικο κοινό. Που είναι ο υπηρώτικος γάμος με ένα καταπληκτικό συντή με τον Πέτρο Λούκα Χαλκιά, τον κύριο Φούλα Νούση κτλ. Επανεκδίδεται εμπλουτισμένα από ήθη και έθιμα του γάμου από τη Βόρειο Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει όλη την υπηρωτική επικοινωνία με πάλι βιβλίο να συμπεριλαμβάνει το συντή του Πέτρου με τον Πέτρο Λούκα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, όπως και όλα τα βιβλία σας. Πόσες ώρες γράφετε την ημέρα, κύριε Δεύτο?
1: Είμαι μαύρο σκυλί στη δουλειά. Μπορεί και 7 και 6 και 7 ώρες. Είμαι πολύ πρωί, κάθομαι εδώ στη βεραντούλα μου στο περιστέρι του Γονείου, αγναντεύω τη Μουργκάνα απέναντι και μέχρι τις 12, 12.30, μία μπορώ να γράψω.
0: Μάλιστα.
1: 5, 6, 7 ώρες ανάλογα, ανάλογα τη διάθεση και την έμπνευση.
0: Ωραία, να επανέλθουμε λίγο στον χώρο και τον χρόνο για την αυριανή παρουσίαση. Σας ακούμε.
1: Στο ΑΣΑΡΚΑ, 8 η ώρα το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Να πέλεσαι, Βέρβα, 28.30.
0: Ωραία, να είστε καλά.
1: Η δήλωση είναι σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πήγασος, ο οποίος είναι, από ό,τι διαπιστώνω, είναι πρώτη φορά που συνεργάζομαι μαζί του, αλλά διαπιστώνω ότι είναι εκπληκτική συνεργάση και τη δυναμική. Και τη ευχαριστώ δυναμική.
0: Ωραία, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: εντόνωση. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.

Η σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ πόλης συνεχίζει το ταξίδι της στην ελληνική ιστορία και επιλέγει αυτή τη φορά την Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι, φωτίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα, τη διαδρομή και τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο Πρέβεζας, αίθουσα Όαση, ενώ η πρώτη τηλεοπτική προβολή θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3 την 5η 4 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Στο νοτιότερο άκρο της Ηπείρου, ανάμεσα στη στεριά και στη θάλασσα, απλώνεται η Πρέβεζα. Μια πόλη που κοιτάει προς τη Δύση, μια πόλη που θυμίζει νησί, μια πόλη που συνομιλεί αένα με τα Επτάνησα και συνδέεται στενά με αυτά. Η κάμερα της σειράς μας ξεναγεί σε μια πόλη όπου έζησε πάντα σε στενή σχέση με το νερό. Το λιμάνι της, στραμμένο προς τις θαλάσσιες διαδρομές που ενώνουν την Ελλάδα με την Ευρώπη, ανέδειξε την Πρέβεζα σε τόπο στρατηγικής σημασίας και εμπορικής δραστηριότητας. Η στρατηγική αυτή η γεωγραφική της θέση ήταν αυτή που ευθύνεται για δύο σημαντικά κεφάλαια της ιστορίας, δύο σημαντικές ναυμαχίες που άλλαξαν την πορεία ολόκληρων εποχών. Ο ρυθμός της πόλης ήρεμος και σταθερός, ανθρώπινος και οικείος. Το κέντρο με τα στενά σοκάκια, τα ίχνη από τις ενετικές επιρροές, οι μικρές αυλές και τα χαμηλά σπίτια και όλα αυτά στην αγκαλιά της απέραντης θάλασσας. Μέσα από την κινηματογραφική αφήγηση του επεισοδίου γνωρίζουμε την άνθηση των τεχνών, της μουσικής και της κοινωνικής ζωής. Εκεί που η ορχήστρα τηρούσε για χρόνια το εβδομαδιαίο ραντεβού που έγινε διάσημο από το ομώνυμο ποίημα του Καριωτάκη, την Κυριακή θα ακούσουμε την μπάντα. Μέσα από αρχαϊκές εικόνες και σύγχρονες καταγραφές, η σειρά φωτίζει τη βαθιά πολιτιστική ταυτότητα της Πρέβεζας. Μια πόλη που συνδέθηκε με σημαντικές μορφές της ιστορίας και της τέχνης, όπως ο Οδυσσέας Ανδρούτσος και ο Γιάννης Μοράλης, που αγάπησαν ιδιαίτερα την περιοχή και τη θάλασσά της. Και ο Γιάννης ο Μόραλης την έκανε δική του πατρίδα. Και βέβαια τον Κώστα Καριωτάκη που έζησε εδώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, αφήνοντας όμως για πάντα το όνομά του δεμένο με την πόλη. Παρακολουθούμε λοιπόν την πορεία ενός τόπου όπου ο πολιτιστικός πλούτος συνυπάρχει με το απέραντο γαλάζιο. Ο αμβρακικός κόλπος, οι ατελείωτες ακτές, οι μικροί κολπίσκοι και το πράσινο τοπίο συνθέτουν μια πόλη που μοιάζει να κινείται ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα, ανάμεσα στην ιστορία και την καθημερινότητα. Και καθώς το ταξίδι φτάνει στο σήμερα, η Πρέβεζα αποκαλύπτεται ως ένας τόπος που συνεχίζει να κοιτά προς τον ορίζοντα, χωρίς να απομακρύνεται από τη μνήμη του. Στην κάμερα της σειράς μιλούν κατά σειρά εμφάνισης η Νίκος Καράμπελας, πρόεδρος Ιδρύματος Ακτία Νικόπολης, Ανθία Αγγελή, προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Κώστας Ορφέας Γενιάς, αρχιτέκτο μηχανικός, Ευάγγελος Τσόλης, ιστορικός ερευνητής, Αθηνά Κωνσταντάκη, αρχαιολόγος εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Λάζαρος Συνέσιος, ερευνητής τοπικής ιστορίας, Κώστας Σταματόπουλος, ιστορικός συγγραφέας, Ελένη Συνεσίου, φιλόλογος και ιστορικός τέχνης, Βαγγέλης Καινούργιος, εκπαιδευτικός, Νίκος Γιανούλης, δήμαρχος Πρέβεζας από το 1982 μέχρι το 1994 και Θωμάς Ιωάννου, ποιητής και γιατρός. Επίσημη πρεμιέρα λοιπόν σήμερα το βράδυ στις 8 στο πολιτιστικό κέντρο Πρέβεζας, αίθουσα Όαση. Πρώτη τηλεοπτική προβολή, 5η 11 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην ΕΡΤ3.

Έκθεση με τίτλο «Συλλέγοντας μνήμες» διοργανώνουν ο φιλοτελικός και φιλοσυλλεκτικός όμιλος Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Ιωαννίνων της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης μέχρι και τις 7 Ιουνίου. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ στο Ιτς Καλέ, στο κάστρο των Ιωαννίνων, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Με αφρομήτη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και την αδιάλειπτη λειτουργία του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων από το 1949, η ΕΡΤ διοργανώνει εκδήλωση συναυλίας στον αύριο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα στις 8 Ιουνίου του 2026. Κεντρικός άξονας αλλά και στόχος της συναυλίας είναι το πάντρεμα εντόπιων παραδοσιακών πολιτισμικών στοιχείων με το συμφωνικό ύφος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, κάτι το οποίο θα πραγματοθεί μέσω της σύμπραξης του Πολυφωνικού Συγκροτήματος Ίνωρο με την Ορχήστρα σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του υπηρώτη καλλιτέχνη Δημήτρη Φαντή. Η ιδέα της γεφύρωσης ενός διακεκριμένου συμφωνικού συνόλου, όπως είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα, είναι μια πρωτότυπη καλλιτεχνική πρόκληση. Ως εκ τούτου, απότερος στόχος της είναι η ανάδειξη της αδιαπραγμάτευτης μουσικής ταυτότητας του τόπου μας και η υποστήριξη από ένα διακεκριμένο συμφωνικό σύνολο σύγχρονης μουσικής, όπως είναι η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Το μοντέρνο τμήμα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων οργανώνει την ετήσια συναυλία του αύριο Τετάρτη, 8.30 το βράδυ, στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Διδασκαλία Θοδωρής Τσουμάνης, ηλεκτρική κιθάρα, Αχιλέας Παπαγρηγορίου Drums, Απόστολος Παπαπέτρος Μπάσο. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Πάμε τώρα και σε μια συναυλία που κάνει ένα γελάνι συνάδελφοι εδώ, όμορφο, με όμορφο μηδίαμα, όπως η Αντέη Κωνσταντίμα, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι φαν του Μίλτου Πασχαλίδη, ο οποίος θα ανοίξει συναυλιακά το καλοκαίρι. Στο Υπαίθρο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών θα γίνει η συναυλία αυτή, 5 Ιουνίου. Με 31 χρόνια δισκογραφία, συνεργασίες και φιλίες που καθόρισαν έτσι τον πολύ καλό δρόμο, τον καλλιτεχνικό δρόμο του Μίλτου Πασχαλίδη, που είναι ένα σωρό εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης για τον καθένα μας. Όλα αυτά θα τα πει ο αγαπητός Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. 7.30 ώρα η προσέλευση, έναρξη 9 η ώρα το βράδυ, προπόληση εισιτηρίων σε Πολυχώρο Αγορά, Tickets Ιωάννινα, Βιβλιοπωλείο Αναγνώστης και ηλεκτρονικά μέσω του more.com. Για τη συναυλία λοιπόν του Μίλτου Πασχαλίδη την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

πριν κλείσουμε, να δούμε και κάποια άλλα βιβλία που παρουσιάζονται στην περιοχή μας, κυρίες και κύριοι. Το βιβλίο του Στάθη Γκότση με τίτλο Μουσείο, Εκπαίδευση και Κοινωνία θα παρουσιαστεί αύριο στις 18.30 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωνίων στα Λιθαρίτσα, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Η εκδήλωση επιδιώκει να διασυνδέσει το μουσείο ως χνάρι της ιστορίας και πολιτισμού στη διαχρονικότητα του περιβάλλοντος και να εξάρει το ρόλο του όχι ως αποθήκη θησαυρών, αλλά ως ζωντανού χώρου μάθησης της εξέλιξης και της πορείας του ανθρώπου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ελένη Βασιλείου, αρχαιολόγος της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ιωνίνων, η Έλληνα Ζερβού, φιλόλογος, ο Φίλιμον Καραμίτσος, δημοσιογράφος, και ο Θωμάς Λόλης, επόπτης ποιότητας εκπαίδευσης, διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πρωτείας, καθώς βέβαια και ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συνορίσει η Ελένη Κοτζαμποπούλου, αρχαιολόγος. Το βιβλίο του Κώστα Μπαλαχούτη τώρα, με τίτλο Στέλιος Καζαντζίδης, Δεν με σβήνει κανένας, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Olympic, στο κέντρο των Ιωνίνων. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ελεούσας θα παρουσιαστεί το νέο βιβλίο του Νίκου Ντούγια, Το δέντρο της ταπεινότητας, του Φωτεινούλη και του Σκοτεινούλη. Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Γεωργιάδης.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων.

Που επιμιλήθηκε η δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Παναγιώτης Ζόκας, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο 150 χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Σύμφωνα με 47χρονος οδηγός, δεν ενεπλάκησε σε σύγκρουση με άλλο όχημα. Όπως διευκρινίστηκε, ο άνδρας φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και το όχημα να εξέλθει της πορείας του, καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Φιλιππιάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος. Στο πένθος βυθίστηκαν τα Ιωάννινα μετά το θάνατο του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, ο οποίος υπέκυψε στα τραυματά του τροχαίου έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Ο 34χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον αθλητικό κόσμο της χώρας. Ο Μάριος Οικονόμου, που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα Ιωάννινα και πραγματοποίησε σημαντική καριέρα σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς συλλόγους και στην εθνική ομάδα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το ήθος και τον χαρακτήρα του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 5 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, όπου συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι και εν ενεργεί ποδοσφαιριστές, καθώς και πλήθος κόσμου, αναμένεται να τον αποχαιρετήσουν. Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι τέσσερες νομοί της Υπήρου ως προς τα τροχαία ατυχήματα και το κόστος των ζημιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας για το 2025. Τα Ιωάννινα καταγράφουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων με ποσοστό 4,75%, γεγονός που συνδέεται με την αυξημένη κυκλοφορία στο αστικό κέντρο. Αντίθετα, η Θεσπρωτεία εμφανίζει το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιάς, που φτάνει τα 1.585 ευρώ ανά περιστατικό, παρά το γεγονός ότι η συχνότητα ατυχημάτων είναι χαμηλότερη και διαμορφώνεται στο 4,18%. Στην Άρτα, η συχνότητα ζημιών ανέρχεται στο 3,80% με μέσο κόστος 1.484 ευρώ, ενώ η Πρέβεζα παρουσιάζει τη χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων στην περιφέρεια με ποσοστό 3,28 και μέσα ζημιά 1.254 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκρούσεις στα αστικά κέντρα είναι συχνότερες, αλλά συνήθως μικρότερης έντασης, ενώ στους νομούς με μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων, στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, τα ατυχήματα είναι λιγότερα, αλλά συχνά προκαλούν σοβαρότερες υλικές ζημιές. Σε λειτουργία τέθηκε από την 1η Ιουνίου η μικρή πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περίοδου. Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης, αθλητικούς συλλόγους και αθλούμενους στην περιοχή, προσφέροντας δυνατότητες άθλησης και αναψυχής σε ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον. Τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Λούτσας για την εγκατάσταση συστήματος ντρόουν πυροπροστασίας ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάργας μετά από αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πρέβεζας. Το σύστημα θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επιτηρώντας δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας, του Καναλακίου και του Παραλιακού Μετόπου προς Πρέβεζα, με στόχο την έγκυρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας σε χωριό της περιοχής, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο, στο όχημά του βρέθηκε μικρό ποσότητα κατέργασης κάναβης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του εντοπίστηκαν στην αυλή 4 δεντρίλια κάναβης ύψους από 7 έως 55 εκατοστά. Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός στην Ήπειρο σήμερα και αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια, τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και τους ασθενείς ανέμους. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πίνδου, στα παράλια της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με τα βλητή έως 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη θα παραμείνει γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας και θερμοκρασίες που θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 30 βαθμούς στα παιδινά τμήματα της Ηπείρου.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Η Δανάη Στρατηγοπούλου από το 1947 με το «Ας ερχόσουν για λίγο», μια καλλιτέχνηδα με σπουδαία προσωπικότητα, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ποιήτρια, συγγραφέας, καθηγήτρια λαογραφίας και φωνητικής, έμεινε στην ιστορία ως το «Αηδόνι του Ατίκ». Γεννημένη το 1913, έφυγε από τη ζωή το 2009 στα 96 της χρόνια. Το κομμάτι που ακούσαμε ίσως είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αυτού που λέμε ελληνική ελαφρά μουσική, και σήμερα ξεσκονίζουμε και βάζουμε το γραμμόφωνο μας στην πρίζα, μεταφορικά τουλάχιστον, και ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο σε μουσικές που αγγίζουν μέχρι και έναν αιώνα ζωής, κινούμενοι σε ρυθμούς τάγκο, βάλς και φοξτρότ. Για την επόμενη ώρα ο Αργυράκος θα διαλέξει τις μουσικές και τα λόγια. Η Άντα Κωνσταντίνα θα επιμεληθεί τον ήχο μας. Εκπέμπουμε στα FM από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων και online στο AirTeco. Κατεβάζουμε τη βελόνα και φύγαμε.

και το ημερολόγιο έγραφε 1949, όταν ο Γιώργος Μουζάκης θα έγραφε τη μελωδία πάνω στους στίχους του Αλέκου Αγγελόπουλου για το Βήρα της Άγκυρας, ένα κομμάτι που τέριαξε απόλυτα σε μια Ελλάδα που προσπαθούσε να δει τη ζωή με αισιοδοξία μετά τον πόλεμο και μετά τον εμφύλιο. Να πούμε πως είχε ηχογραφηθεί τότε δύο φορές, μία με την Σμαρούλα Γιούλη, η οποία και προηγήθηκε, και μία με τον Τζίμι Μακούλη. Ένα χρόνο μετά, το καλοκαίρι του 1950, ο στίχος «Βήρα της Άγκυρας» θα γινόταν ο τίτλος της πρώτης επιθεώρησης που ανέβασε η Σοφία Βέμπο στο καινούριο της θέατρο στην Οδό Καρόλου και μάλιστα έγινε τεράστια επιτυχία. Και το σαλπάρισμα του καραβιού μας συνεχίζεται.

Και εύνης επιστρέψαμε ξανά στο σύμπαν της Δανάης Στρατηγοπούλου, με την οποία ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο του Fade Rap, καθώς μαζί με τον Γιάννη Φερμάνογλου έγραψαν τους στίχους, προσπαθώντας να απαντήσουν στο ερώτημα τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Η πρώτη έκδοση του κομματιού αυτού κυκλοφόρησε το 55 με την φωνή της Κέτης Ντένις. Εμείς όμως ακούσαμε την εκτέλεση του 57 με την μία και μοναδική Ιταλίδα θεά και ηθοποιό Σοφία Λόρεν και τον Τόνι Μαρούδα. Πελοποννήσιος ο Μαρούδας γεννήθηκε στην Πάτρα και ξεχώρισε στο ρεπερτόριο του ελαφρού τραγουδιού με κομμάτια σαν και αυτό που ακολουθεί.

Ένα βάλς που μας έρχεται από το 1951 και δεν γίνεται, αναφέρομαι στην Generation Z τώρα, να μην έχεις ακούσει έστω και μία φορά στίχους σαν και αυτούς. Και είναι επίσης αλήθεια πως ο Μαρούδας τραγουδά με τέτοια ευγένεια, μετατρέποντας το κομμάτι σε ένα διαχρονικό, τρυφερό, αστικό φλερτ. Φαντάσου μάλιστα πως σε μία εποχή αυστηρών κοινωνικών κανόνων, οι στίχοι του τραγουδιού μάλλον λειτουργούν ως μία δροσερή προσταγή ελευθερίας, δηλαδή το ανακάτεμα των μαλλιών από τον αέρα γίνεται σύμβολο μιας ζωής που αρνείται να καλουποθεί, προτάσσοντας τον αυθορμητισμό απέναντι στην επιτιδευμένη κομψότητα. Γενικά, κομμάτια σαν και αυτά που ακούσαμε ως τώρα αποπνέουν κατά κάποιον τρόπο έναν ευρωπαϊκό αέρα, πολλά όμως από αυτά απέκτησαν ενός άλλου είδους δημοτικότητα και εντάχθηκαν πιότερο στο ρεμπέτικο ρεπερτόριο, κυρίως με τις επανεκτελέσεις τους, κάτι στο οποίο αναμφίβολα συνέβαλαν και οι ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Αυτός ήταν ο τραγουδιστής Νίκος Γούναρης, ο ερμηνευτής με την βελούδινη φωνή που μεσουράνησε τη δεκαετία του 50 στο ελαφρό τραγούδι. Και το «Άρχισαν τα όργανα» είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης από το ελαφρό τραγούδι στο λαϊκό ρεμπέτικο στυλ, και εδώ έγινε εμφανές κυρίως από τον ρυθμό. Αργότερα η γέφυρα σε αυτό το πέρασμα θα γινόταν το μπουζούκι, ένα όργανο που μάζευε για χρόνια γύρω του προκαταλήψεις και διάφορα στερεότυπα. Η αλλαγή αυτή, η επαναφορά του μπουζουκιού από το περιθώριο στο προσκήνιο, δεν ήταν τυχαία, αλλά ήταν το αποτέλεσμα δουλειάς ενός μουσικού το οποίο την ευφυΐα δύσκολα συναντά σε καλλιτέχνες. Ήταν ο άνθρωπος που προσέθεσε στο χαρισματικό αυτό όργανο την τέταρτη χορδή, που το ηλεκτροφόρησε και το έκανε να χορεύει με την ταχύτητα και την ευελιξία μιας τζαζ κιθάρας. Με αυτόν τον τρόπο ανέβασε το μπουζούκι από τους τεκέδες στα σαλόνια της αθηναϊκής ελίτ και στα κοσμικά κέντρα. Και ναι, χρειάζεται ευφυΐα και φαντασία για να μπολιάσει κανείς στοιχεία τόσο αντιθετικά μεταξύ τους, όπως είναι οι ελληνικές κλίμακες και οι Λάτιν ρυθμοί, ξέρεις, μάμπο, τσάτσα και τέτοια. Και αυτή του η ευφυΐα τον έκανε θέμα συζήτησης στην παγκόσμια μουσική σκηνή για δεκαετίες, και βεβαίως ο λόγος γίνεται για τον Μανώλη Χιώτη.

Το δίδυμο Μανώλη Σιώτης Μεριλίντα υπήρξε αναμφίβολα μία από τις πιο εκρηκτικές χημικές αντιδράσεις στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, επαναπροσδιορίζοντας την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής. Οι καταιγιστικές δεξιοτεχνικές παινιές του Σιώτη συντονίζονταν με μαθηματική ακρίβεια με την πεντακάθαρη, γεμάτη μπρίο και μέταλλο φωνή της Μεριλίντα, δημιουργώντας έναν άψογο καλοκουρδισμένο ήχο. Μαζί έφεραν τον κοσμοπολίτικο αέρα του Λάτιν, του Μάμπο και του Τσα-τσα-τσα στα ελληνικά πάλκα, μπολιάζοντάς τα με μια μοναδική θεατρικότητα και με μια αστήρευτη ενέργεια. Ακόμη και η σκηνική τους χημεία, τροφοδοτούμενη από τον προσωπικό τους έρωτα, μαγνήτιζε το κοινό και μετέτρεπε κάθε εμφάνιση σε ένα σύγχρονο διεθνών προδιαγραφών σόου. Κάπως έτσι κατάφεραν να κάνουν το ελαφρό τραγούδι λίγο πιο λαϊκό και, από ό,τι απέδειξε ο χρόνος, πιο pop, εξωστρεφές και ελκυστικό από ποτέ, σφραγίζοντας ανεξίτηλα τη χρυσή εποχή της ελληνικής δισκογραφίας.

Χιώτης Μάμπο, και με τις περασμένες μου αγάπες επιβάλλεται να ανοίξουμε ακόμα μια παρένθεση σε αυτό το μουσικό σεριάνι. Όχι όμως μια απλή παρένθεση για το ελληνικό τραγούδι, και αναφερόμαστε βεβαίως στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου που έγραψε και τους στίχους. Η Ευτυχία υπήρξε η αιώνια αιρετική και ίσως η σπουδαιότερη ποιήτρια του ελληνικού λαϊκού στίχου, δίνοντας φωνή και αξιοπρέπεια στα πάθη του απλού ανθρώπου, γράφοντας με το αίμα των δικών της σκληρών βιωμάτων την προσφυγιά, τη φτώχεια και την απώλεια, μετέτρεπε την προσωπική τραγωδία σε συλλογικό λυτρωτικό παράπονο. Σε έναν μάλιστα απόλυτα ανδροκρατούμενο χώρο επέβαλε την προσωπική της ελευθερία, πουλώντας συχνά τα πνευματικά της δικαιώματα για λίγες δραχμές, αδιαφορώντας πλήρως για τη δόξα και το χρήμα. Υπήρξε η αυθεντική μάνα του λαϊκού μας πολιτισμού, μουσικού πολιτισμού, η γυναίκα που πήρε το δάκρυ του πεζοδρομίου και το μετέτρεψε σε αθάνατο ακριβό τραγούδι.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Ακούσαμε προηγουμένως την πρώτη εκτέλεση των Καβουρακίων με τους Τάκη Μπίνι, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλη Τσιτσάνη και Γιάννη Τατασόπουλο. Early 50s ήταν αυτό και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν μαζί με άλλα αιτία σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη, συγκρούσεις σχετικά με την αληθινή πατρότητα αυτών των τραγουδιών. Ιστορίες που έχουν το πιπέρι τους μεν, αλλά στο διάβα του χρόνου χάνονται, μιας και αποδεικνύεται πως όλοι συμπράττουν καταθέτοντας το δικό του στοιχείο σε κάθε δημιουργία. Είμαστε στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και του ΕΡΤΕΚΟ και έχουμε βάλει το γραμμόφωνο να παίζει στο σημερινό επεισόδιο του Fade Rap και νομίζω πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα τι είναι αυτό που το λένε γραμμόφωνο. Το γραμμόφωνο υπήρξε η μαγική συσκευή που άλλαξε μια για πάντα την μοίρα της μουσικής, μετατρέποντας το εφήμερο ραδιοφωνικό άκουσμα σε μόνιμη απτή ανάμνηση και φέρνοντας για πρώτη φορά την δημόσια διασκέδαση στην ιδιωτική σφαίρα του σπιτιού. Γύρω από το γύρισμα του δίσκου των 78 στροφών και τον χαρακτηριστικό γεμάτο παράσιτα και ζεστασιά ήχο της Βελώνας, στήθηκε ολόκληρος ο αστικός και λαϊκός πολιτισμός του πρώτου μισού του περασμένου αιώνα. Γιατί το παραδοσιακό, αυθεντικό γραμμόφωνο, αυτό με την Μεγάλη Χωάνη, έπαιζε αποκλειστικά δίσκους 78 στροφών, οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι από σελάκ, μια ρητίνη που εκρίνεται από ένα θηλυκό έντομο σε δέντρα στα δάση της Ινδίας και της Ταϊλάνδης και είχαν χοντρές αυλακώσεις για τις βαριές ατσάλινες βελόνες του. Αργότερα ήρθαν και τα βινήλια και δει τα αγαπημένα 45άρια στους οικιακούς τρόπους ακρόασης μουσικής, ωστόσο ως εκείνη τη στιγμή το γραμμόφωνο έγινε ο πιστός σύντροφος της μοναξιάς, ο πρωταγωνιστής των οικογενειακών εορτών και το μέσο που γεφύρωσε τις αποστάσεις, ταξιδεύοντας τα έργα του Ατίκ, του Σουγιούλ και των Ρεμπετών από τα κοσμικά θέατρα και τα καταγόγια κατευθείαν στην καρδιά κάθε νοικοκυριού. Σήμερα η εμβληματική Χωάνη του δεν αποτελεί απλώς ένα αντικείμενο νοσταλγίας ή ένα διακοσμητικό ρετρό, αλλά το σύμβολο μιας εποχής που οι άνθρωποι μάθαιναν να ακούν με ευλάβεια, μετατρέποντας την ακρόαση ενός τραγουδιού σε μια ιερή συλλογική τελετουργία. Και είναι μια καλή στιγμή να ακούσουμε και κάτι από το σύμπαν του Ατίκ.

Τα καημένα τα νιάτα, τι γρήγορα που περνούν, με την φωνή της Έλσας Λάμπο από τα 50's ηχογράφηση. Εδώ την ακούσαμε στην μεταγενέστερη remastered εκδοχή της. Ένα κομμάτι του Attic, το οποίο από την αναζήτησή μου στο διαδίκτυο ανακάλυψα πως πρώτο ηχογραφήθηκε το 1918, δηλαδή πριν από σχεδόν 110 χρόνια. Ο Attic, κατά κόσμων κλέον τριανταφύλου, αποτελεί ίσως και το πιο σημαντικό κεφάλαιο της περίοδου στην οποία ανατρέχουμε, καθώς μας χάρισε ένα σωρό τραγούδια που ξέρουν ακόμα και οι νεότερες γενιές. Γεννήθηκε το 1885 στην Αθήνα, μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου παρακολούθησε μαθήματα μουσικής. Το 1907 μετέβει στο Παρίσι για να σπουδάσει πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, όμως αποφασίζει να τις εγκαταλείψει γρήγορα για να γραφτεί στο Κονσερβατόριο του Παρισιού, ευρύτερα γνωστό ως και ο Δίο του Παρισιού. Στην γαλλική πρωτεύουσα θα εκδώσει περίπου 300 συνθέσεις, τραγούδια, μουσική για πιάνο, για οπερέτα, για μπαλέτο και θα γίνει ιδιαίτερα γνωστός. Συνεργάστηκε ως ηθοποιός με διάφορους θεάσους και συμμετείχε σε περιοδίες σε διάφορες χώρες έως το 1930, οπότε και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και δημιούργησε την περίφημη μάντρα του Attic. Η μάντρα του Attic υπήρξε ένας θρυλικός χώρος στην δεκαετία του 30 που επαναπροσδιορίσε, αν θέλει, στη νυχτερινή διασκέδαση στην Αθήνα. Ο εμπνευστής της δημιούργησε μια αυτοσχέδια υπαίθρια σκηνή, αρχικά στην Οδό Αχαρνών και μετά στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Κυψέλης, όπου κυριαρχούσε η απόλυτη ελευθερία, το πηγαίο χιούμορ και η λεπτή ηρωνία. Μακριά από την σοβαροφάνεια των μεγάλων θεάτρων, η μάντρα του Attic ήταν ένα κράμα ρομαντικής μπαλάντας, επιθεώρησης, stand-up comedy και αυθόρμητου κοινού, όπου ο Attic σατήριζε τους πάντες και τα πάντα, ενώ παράλληλα αυτοσχεδίαζε στο πιάνο. Δυστυχώς, οι κακουχίες της κατοχής τον έφεραν αντιμέτωπο με βαριά κατάθλιψη, την οποία δεν θα ξεπερνούσε ποτέ. Ευτυχώς όμως μέχρι τότε μας έδωσε πολλά διαμαντάκια για να τον συντροφεύουν στην ιστεροφημία του.

Ήταν η Δανάη αυτή που μας τραγούδησε ένα κομμάτι του Ατίκ από Μέσα Πεθαμένος που γράφτηκε το 1925, με κάποιες πηγές να τοποθετούν τη δημιουργία του στο 1917. Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέρμα αυτής της διαδρομής, θεωρώ σόφρον να σταθούμε για λίγο και στο κεφάλαιο Μίμης Τραϊφόρος. Ο Μίμης υπήρξε ο κορυφαίος ποιητής του πολέμου και της ελληνικής επιθεώρησης, ένας στιχουργός και θεατρικός συγγραφέας που κατάφερε να μετατρέψει τον λόγο σε εθνικό εμβατήριο και λαϊκή παρηγοριά. Η πένα του σφραγίστηκε ανεξίτηλα από τον εκρηκτικό του έρωτα με την Σοφία Βέμπο, για την οποία έγραψε το θρυλικό «Παιδιά της Ελλάδος Παιδιά», εμψυχώνοντας ένα ολόκληρο έθνος στο μέτωπο του 40. Οι στίχοι του διέθεταν μια σπάνια θεατρικότητα, μια σπάνια θεατρική πλαστικότητα, πλούσια γλώσσα και μια άμεση συγκινησιακή φόρτιση που μιλούσε κατευθείαν στη ψυχή του κόσμου. Ο Μίμης Τραϊφόρος ήταν ένας αυθεντικός εργάτης του θέατρου και του τραγουδιού που ήξερε να πιάνει τον σφίγμο της εποχής του, είτε αυτή ζούσε στον ρομαντισμό στα σαλόνια, είτε στο κουράγιο στα χαρακόμματα.

Και θα ξαναδώσουμε την σκητάλη στην Σοφία Βέμπο για το φινάλε, η οποία πέρα από τραγουδίστρια της Νίκης υπήρξε κυρίαρχος της ελληνικής ελαφράς μουσικής, φέρνοντας μια πρωτόγνωρη ερμηνευτική ωριμότητα στο είδος. Με αυτή την στιβαρή κοντράλτο φωνή της απομάκρυνε το ελαφρό τραγούδι από τις μέχρι τότε γλυκανάλατες προσεγγίσεις, προσθέτοντας βάθος, δωρική θεατρικότητα και αληθινό πάθος. Είτε ερμήνευε φλογερά ταγκό και ρομαντικά βάλς, είτε καθιέρωνε το αρχοντορεμπέτικο, η Σοφία Βέμπο κατάφερε να ενώσει την αστική κομψότητα με τη λαϊκή συγκίνηση. Και μιας και ανέφερα τη λέξη συγκίνηση, νομίζω είναι πραγματικά ανατριχιαστικό να ταξιδεύουμε σε μελωδίες που μετράνε τόσες δεκαετίες, ακόμα και πάνω από έναν αιώνα ζωής, τραγούδια που όχι απλώς ξεχώρισαν στην δική τους εποχή, αλλά που συνεχίζουμε να τα ψιθυρίζουμε, αρκετά από αυτά τουλάχιστον μέχρι σήμερα, μετατρέποντάς τα κατά κάποιον τρόπο σε έναν κοινό διαχρονικό τόπο αναφοράς για όλους μας. Γι' αυτό το λόγο και μόνο, νομίζω άξιζε να ανατρέξουμε σε αυτά. Ελπίζω να ήταν ενδιαφέρον το σημερινό Fade Rap, το οποίο ήταν μια παραγωγή του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων της ΕΡΤ. Ήταν ο Αργυράκος στο μικρόφωνο την ώρα που πέρασε, ήταν η Άντα Κωνσταντίνα στην κονσόλα για εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για την ακρόαση. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Air Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων που ευμιλήθηκε η δημοσιογράφος Βασογκόρου. Εκφωνεί ο Παναγιώτης Ζόκας, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στην Ιόνια Οδό, στο 150 χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα. Σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, ο 47χρονος οδηγός δεν ενεπλάκη σε σύγκρουση με άλλο όχημα. Όπως διευκρινίστηκε, ο άνδρας φέρεται να υπέστη παθολογικό επεισόδιο, ενώ βρισκόταν στο τιμόνι με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και το όχημα να εξέλθει της πορείας του, καταλήγοντας εκτός οδοστρώματος. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Φιλιππιάδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο πένθος βυθίστηκαν τα Ιωάννινα μετά το θάνατο του 34χρονου πρώην ποδοσφαιριστή Μάριου, και έπεσε στα τραύματά του 9 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα. Ο 34χρονος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον αθλητικό κόσμο της χώρας. Ο Μάριος Οικονόμου, που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα Ιωάννινα και πραγματοποίησε σημαντική καριέρα σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς συλλόγους και στην εθνική ομάδα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για το ήθος και τον χαρακτήρα του. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα στις 5 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, όπου συγγενείς, φίλοι, παλέμαχοι και εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, καθώς και πλήθος κόσμου, αναμένεται να τον αποχαιρετήσουν. Διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν οι τέσσερις νομοί της Υπήρου ως προς τα τροχαία ατυχήματα και το κόστος των ζημιών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας για το 2025. Τα Ιωάννινα καταγράφουν τη μεγαλύτερη συχνότητα ατυχημάτων με ποσοστό 4,75%, γεγονός που συνδέεται με την αυξημένη κυκλοφορία στο αστικό κέντρο. Αντίθετα, η Θεσπρωτεία εμφανίζει το υψηλότερο μέσο κόστος ζημιάς, που φτάνει τα 1.585 ευρώ ανά περιστατικό, παρά το γεγονός ότι η συχνότητα ατυχημάτων είναι χαμηλότερη και διαμορφώνεται στο 4,18%. Στην Άρτα, η συχνότητα ζημιών ανέρχεται στο 3,80% με μέσο κόστος 1.484 ευρώ, ενώ η Πρέβεζα παρουσιάζει τη χαμηλότερη συχνότητα ατυχημάτων στην περιφέρεια με ποσοστό 3,28% και μέση ζημιά 1.254 ευρώ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι συγκρούσεις στα αστικά κέντρα είναι συχνότερες, αλλά συνήθως μικρότερης έντασης, ενώ στους νομούς με μεγαλύτερο ποσοστό μετακινήσεων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο τα ατυχήματα είναι λιγότερα, αλλά συχνά προκαλούν σοβαρότερες υλικές ζημιές. Σε λειτουργία τέθηκε από την 1η Ιουνίου η μικρή πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περίοδου. Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης, αθλητικούς συλλόγους και αθλούμενους στην περιοχή, προσφέροντας δυνατότητες άθλησης και αναψυχής σε ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον. Τη δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Λούτσας για την εγκατάσταση συστήματος ντρόουν πυροπροστασίας ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάργας μετά από αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πρέβεζας. Το σύστημα θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επιτηρώντας δασικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πάργας, του Καναλακίου και του Παραλιακού Μετόπου προς Πρέβεζα, με στόχο την έγκυρη ανίχνευση και αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Βελτιωμένος αναμένεται ο καιρός στην Ήπειρο σήμερα και αύριο, με κύρια χαρακτηριστικά την ηλιοφάνεια, τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και τους ασθενείς ανέμους. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δεν αποκλείται να αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Πίνδου, στα παράλια της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου και ιδιαίτερα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων θα φτάσει τοπικά τους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς με τα βλητή έως 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη θα παραμείνει γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας και θερμοκρασίες που θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 30 βαθμούς στα παιδινά τμήματα της Ηπείρου.

0: Ερτ Ιωάννινα. Ερτ Ιωάννινα.
1: Αγαπημένο μου παιδί, σε αγαπάω πάρα πολύ. Σε ό,τι και αν συμβεί, εγώ είμαι εδώ. Ακούς? Η ζωή σου δεν τελειώνει σε μια δοκιμασία. Τώρα ξεκινάει και είναι όλη μπροστά σου. Ό,τι και αν γίνει, θα το περάσουμε μαζί. Αρκεί να μου έχεις εμπιστοσύνη. Αρκεί να μου μιλήσεις.
2: Μην αφήνεις το άγχος και τον πανικό να σε καταβάλει. Μίλα, ζήτησε βοήθεια. Και αν νιώθεις μόνος, κάλεσε δωρεάν και ανώνυμα στο 10306. Αν είσαι παιδί ή έφηβος ή αν ανησυχείς για ένα παιδί στο περιβάλλον σου, η γραμμή SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή 116-111 είναι δίπλα σου. Επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι εκεί για σένα όλο το 24ωρο, όποτε εσύ το θελήσεις. Μην κλίνεσαι στον εαυτό σου, σπάσε τη σιωπή και όλα θα πάνε καλά.
3: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters, Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
5: Θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
5: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Χρονής μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102.

0: FM της ΕΡΤ3. Φεύγει η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
1: Φεύγει το αεροπλάνο, έχετε για και αντίο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

0: Τρίτη σήμερα, 2 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ακατάλληλο για κατανάλωση έχει κρυφεί το νερό σε 3 χωριά του Νοτιού Πηλίου από τις 29 Μαΐου και οι αρχές αναζητούν την πηγή του προβλήματος. Τα τρακτέρ στους δρόμους βγάζουν σήμερα οι αγρότες στη Θεσσαλία. Συγκέντρωση στο λιμάνι της Μυτιλίνης πραγματοποιούν σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς θλίψη επικρατεί για τη δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από το σύζυγό της την ώρα που τα παιδιά τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονταν συχνά καυγάδες, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορήγησε ο καθομολογίαν δράστης κάποια ουσία στα δύο παιδιά για να μην ακούσουν τις φωνές της μητέρας τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί μάλιστα στον εισαγγελέα Καλαμάτας ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος. Στον κατηγορούμενο αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Και να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Από λεπτό σε λεπτό, βγήκε καλό μεσημέρι. Από την Καλαμάτα αναμένεται να περάσει την πόρτα των δικαστηρίων λόγω καθομολογίαν. Ο 41χρονος καθομολογίαν γυναικοκτόνος που προχώρησε σε αυτή τη φυγερή άγρια δολοφονία της σύζυγου του μες τα ξημερώματα. Ακούσαμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ, είναι μια ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το Πανελλήνιο αλλά και εδώ την τοπική κοινωνία, και έχει μια ακόμα μεγαλύτερη τραγική διάσταση στο γεγονός ότι στο ίδιο σπίτι βρίσκονταν δύο ανήλικα παιδιά, δύο κοριτσάκια ηλικίας 10 και 6 ετών, τα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία κοιμώτησαν σε διπλανό δωμάτιο και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν ξύπνησαν. Έχουν προχωρήσει σε αιματολογικές εξετάσεις από το νοσοκομείο για να δουν αν τους έχει χορηγηθεί κάποιο ηρεμιστικό ή κάτι άλλο και τον λόγο που δεν ξύπνησαν.
0: Και Κώστα, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η αστυνομία κλήθηκε από τους γείτονες, από τις φωνές και από τις κραυγές.
1: Από τους γείτονες τα ξημερώματα έφτασε σε 5 λεπτά, ωστόσο ακόμα και αυτά τα 5 λεπτά ήταν αργά, και θέλω να σου πω ότι είναι ακόμα και τα έμπειρα στελέχη της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα σοκαρισμένα από το θέαμα που αντίκρισαν, Δίκη. Ήταν κατακρουργημένη κυριολεκτικά η γυναίκα. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι βρίσκονταν σε μια αμυντική θέση, κάτι που φαίνεται ότι θα υποστηρίξει και ενώπιον των ακριτικών αρχών, όταν και θα απολογηθεί ύστερα το πιθανότερο μετά από 3 ημέρες. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Θα δούμε τι θα πει και ο δικηγόρος του σε λίγη ώρα από τώρα, όταν θα προσέλθει ενώπιον των συγκελικών αρχών. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πούμε βέβαια πως η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται μάλιστα ότι θα ρίξει και περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του στο Sky, με είπε πως το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο τετράμινο μάλιστα, υπήρξαν 6.500 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ας τον ακούσουμε.
2: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις.

0: τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026. 3.850
1: συλλήψεις. Για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
1: 3.850 συλλήψεις.
0: Από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
2: Να παραμείνουμε εμείς δυστυχώς σε αυτό το θέμα, καθώς όπως ακούσαμε και από τον κύριο Χρυσοχοίδη, είχαμε 3.850 συλλήψεις, ενώ 6.500 ήταν οι καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, ενώ στη φυλακή κατέληξαν κάποιοι εκατοντάδες. Εμείς θα πάμε να συνομιλήσουμε για το θέμα με τη δικηγόρο Πέννη Κονιτσιώτη Ρίζου, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σας μεσημέρι, κυρία Κονιτσιώτη.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Τι γίνεται τελικά, κυρία Κονιτσιώτη, με αυτές τις υποθέσεις τελικά? Βλέπουμε γυναίκες θύματα στα χέρια των σύζυγων του. Δεν υπάρχει ο νομικός όρος γυναικοκτονία, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
3: Πράγματι, στην Ελλάδα, στο νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, δεν υπάρχει αυτοτελές αδίκημα γυναικοκτονίας, συμβαίνει σε κάποιες άλλες χώρες. Αλλά ανήκει στο πλαίσιο του ποινικού κώδικα, γιατί όταν μιλάμε για ανθρωποκτονία, εκπροθέσεις, εκδόλου που είναι. Στις κοινές διατάξεις του ποινικού κώδικα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι το νομοθετικό μας πλαίσιο έχει ενισχυθεί αρκετά, ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που είναι η διεθνής, πώς να το πω, σημαντικότερη σύμβαση που αφορά την ενδοοικογενειακή βία και την έμφυλη βία και την επίπεδο πρόληψης και απαστολής. Την οποία έχει ενσωματώσει και η χώρα μας και από τότε, από το 18 που την ενσωμάτωσε, έχει λάβει διάφορα μέτρα τα τελευταία χρόνια, με τελευταία τις αρχές του 26, του 25, με τροποποίηση του νόμου, όπου διευρύνθηκαν ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας, κάπως εξειδικεύτηκαν και έχουμε περισσότερες, να το πω, ενασχολήσεις και δικαστικές και προληπτικές και τα αστυνομικά και άλλες μορφές προστασίας άμεση των θυμάτων από πιθανές ή υποπτές ή κατόπιν καταγγελίας πράξεις τέτοιου είδους.
2: Δηλαδή θα λέγαμε ότι υπάρχει ένα νομικό όπλο στα χέρια των γυναικών για να προστατευθούν αν βρίσκονται σε μια τέτοια...
3: Αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να το ξέρουν οι γυναίκες. Βέβαια αυτό που πρέπει να επισημάνω κιόλας είναι ότι είναι δύσκολο να γίνει όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα καθεστώς τέτοιο, ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον βίας, η οποία δεν είναι ξαφνική αυτή η βία, αυτό θέλω να το επισημάνω. Έχει πάρα πολλά σημάδια, ενώ η ακραία βία, όπως είναι η ανθρωποκτονία, έχουν προηγηθεί πολλά στάδια αυτή, τα οποία ήταν αντιληπτά και στο ίδιο το θύμα φυσικά, σε πάρα πολύ προγενέστερο στάδιο, αλλά και στους γύρω μας. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζω σαν μια κοινωνική αποτυχία αυτό το γεγονός. Κάθε ανθρωποκτονία, κάθε γυναικοκτονία είναι μια κοινωνική αποτυχία, γιατί και τόσα σημάδια σε προγενέστερο βαθμό και σε προγενέστερο χρόνο, που μπορούσαν όλα αυτά να αντιμετωπιστούν και να προβλεφθούν και να μην φτάσουμε σε αυτό το έσχατο, το μη περαιτέρω, αυτό που δεν αναστρέφεται, δηλαδή που είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου. Και ειδικά όταν εμπλέκονται, υπάρχουν και παιδιά σε μια οικογένεια, που αυτά τα παιδιά μια ζωή στιγματίζονται και περνάνε και βιώνουν όλο αυτό το φάσμα και τη κακοποίηση εντός της οικογένειας και την απώλεια του γονέα, που είναι ό,τι πιο σημαντικό, ειδικά σε μια ευαίσθητη ηλικία. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή εκεί που πρέπει να δοθεί έμφαση από όλες τις γυναίκες είναι ότι να μιλάνε. Σε ένα προληπτικό στάδιο ακόμα υπάρχουν και διάφορα προγράμματα ψυχοεκπαιδευτικά, όπως η Women Last, στην οποία συμμετέχω και είμαι μέλος, που ασχολείται με την έμφυλη βία και με την προστασία της γυναίκας και την οικογενειακή βία. Έχει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα, για παράδειγμα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και άλλοι φορεί να μιλάμε, να επικοινωνούν. Πλέον έχουμε από πέρσι τους επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, όταν αφορά μυρίκους, φαρμακοποιούς, που αυτοί πλέον μόλις αντιληφθούν ένα περιστατικό οικογενειακής βίας πρέπει και οφείλουν άμεσα να το καταγγείλουν και με το ακαταδίωκτο, δηλαδή χωρίς να έχουν ήδη συνέπειες για την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από όλη την κοινωνία σε αυτά τα φαινόμενα. Οι γείτονες, όταν έχουν τέτοιου είδους γεγονότα, δηλαδή αναφέρθηκε τώρα με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, υπήρξε μια γειτόνισσα που άκουσε κάτι. Πρέπει να ασχολούνται. Δεν μπορεί μόνο αυτή να άκουσε όταν αυτό γίνεται. Αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, γίνεται επί χρόνια, γίνεται μακρόχρονικό διάστημα.
2: Εννοείται τους καυγάδες, αν ακούμε.
3: Τις παπαρίες, τις φωνές, όλα αυτά είναι σημάδια. Για να μπορεί να κάνει και μια αξιολόγηση, πρέπει δηλαδή ο γείτονας ακόμα ή κάποιος από το συγγενικό περιβάλλον ή ένας φίλος ή οποιοδήποτε. Γιατί συνήθως τα θύματα της οικογενειακής βίας, η αλήθεια είναι ότι από τους δράστες αποξενώνονται κοινωνικά. Για να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και η εξουσία πάνω στο θύμα, ο δράστης συνήθως αποξενώνει και κοινωνικά και οικονομικά και φυσικά ψυχολογικά καταρακώνει το θύμα.
2: Ναι.
3: Εντάξει, άρα είναι δύσκολο λοιπόν να γίνει αντιληπτό τον περίγυρο. Όμως κάπου υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν κάποια περιστατικά βίας

0: άλλο είναι σημάδια που δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν αδιάφορο πλέον. Ναι. Είναι υποχρέωση της κοινωνίας, γιατί το ίδιο το θύμα είναι δύσκολο να προστατευτεί όταν ζει σε ένα καθεστώς φόβου και βίας. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε το θύμα γιατί δεν πήγε γέρος. Μπορεί να μην μπορεί, να μην είναι ανήμπορο. Ο περίγυρος έχει μια υποχρέωση να το φέρει στην επιφάνεια. Τότε λοιπόν οι αστυνομικές αρχές και οι δικαστικές αρχές μπορούν να κάνουν μια αξιολόγηση κινδύνου, το risk assessment που λένε.
1: Μάλιστα.
0: Και να δούμε εκεί τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να απομακρυνθεί ο δράστης, να πάει το θύμα με τα παιδιά σε μια δομή.
1: Και να ακολουθεί.
0: Να προλάβουμε τα χειρότερα.
1: Έτσι ακριβώς. Κυρία Κονιτσιώτη, να σας ευχαριστήσω συνέχεια. Και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Συνεχίζεται λοιπόν σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Και Κώστα, η εισαγγελέας έχει αναπτύξει την πρόταση επί των ενστάσεων στην παράσταση υποστήριξης κατηγορίας.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Και συγκεκριμένα η εισαγγελέα της έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ζήτησε να γίνει δεκτή η δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας των σκιών ως προς τα βασικά αδικήματα, δηλαδή τις επικίνδυνες παρέβασης σε μέσα σταθερές τροχές με συνέπεια μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά και τις βαριές σωματικές βλάβες επ' αυτού, που είναι τα βασικά αδικήματα. Όμως ζήτησε, πρότεινε να απορριφθεί η παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξης κατηγορίας συγγενών και τραυματιών όσον αφορά το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι για τους τρεις κατηγορούμενους οι οποίοι συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Δεν είναι αγγελέα στην πρότασή της, ήδη υπάρχει αντίλογος γι' αυτό. Ακόμη, η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει δεκτή η παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, θεωρώντας ότι είναι ζήτημα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, υπόθεση. Γι' αυτό και οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν κατ' εξαίρεση δικαίωμα να εκπροσωπούν έτσι τον κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Ζήτησε να απορριφθεί η υποστήριξη της κατηγορίας της Ένωσης Τεχνικών Έλξης, γιατί λέει ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και να απορριφθεί του ελληνικού δημοσίου, όπως είπε, η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας, αόριστη επίκληση περί ύπαρξης περιουσιακής ζημίας. Ήδη είχαμε την καταγραφή κάποιων αντιδράσεων, συγκεκριμένα δύο συνήγοροι συγγενών θυμάτων είπαν ότι η αιτιώδη συνάφεια όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος είναι ζήτημα της ακροματικής διαδικασίας και πρέπει να εξελιχθεί συνακριθεί στην εξέλιξη της δίκης. Είχαμε και μια αντίδραση από την πλευρά του κυρίου mm-hmm. Σκαρύπα για την παράσταση του δημοσίου, ότι είπε ότι είναι αυτούργος και ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο κρατικό έγκλημα και ότι οι συγγενείς των θυμάτων μέσω των συνηγόρων τους θα παλέψουν για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους από τους κατηγορούς. Ενώ εκπροσωπώντας την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, ο κ. Μαντάς, ενισχύοντας την πρόταση της εισαγγελέα, είπε ότι η υπόθεση έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία. Το ίδιο το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εκδώσει πράξη που χαρακτηρίζει τέτοια την υπόθεση και παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα πριν τη διακοπή, όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι είναι βαρύτατη προσβολή αυτή η εικόνα των εδράνων των κατηγορουμένων που είναι άδεια, είναι ακραία περιφρόνηση όπως τη χαρακτήρισε, εις παρόντες εκ των 36 κατηγορουμένων, και γι' αυτό είπε ότι θα ζητήσει το δικαστήριο να επιβάλλει την παρουσία τους εκεί. Υπήρχε μια μικροένταση από την αντίδραση ενός συνηγόρου υπεράσπισης και την αντίδραση των συγγενών, που σήμερα είναι αλήθεια ότι έχει και πολλούς συγγενείς και ακροατήριο στην κύρια αίθουσα, καθώς ζητήθηκε από την αρχή και έγινε δεκτό. Όσοι από το ακροατήριο είναι στην αίθουσα, τη δεύτερη αίθουσα που είναι με γιγαντοοθόνη, να μπουν στην κανονική αίθουσα, γιατί υπάρχουν αδειές θέσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς έχουμε το νερό έχει κρυθεί ακατάλληλο για κατανάλωση. Οι αρχές μάλιστα αναζητούν την πηγή του προβλήματος και σήμερα μάλιστα θα έχουν στα χέρια τους και τις δεύτερες αναλύσεις για το νερό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, έχουμε κάτι νεότερο?
3: Εγώ δεν ξέρω κάτι mm-hmm. νεότερο, δεν ξέρω για τις δεύτερες αναλύσεις, σήμερα τις περίμεναν. Για την ώρα πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι στις περιοχές αυτές, δηλαδή Λεφόκαστρο, Κάλαμο και Τρίκερη, έχουν ζητήσει να μην καταναλώνεται το νερό, διότι εντοπίστηκε μέσα στο νερό μια ουσία η οποία προκύπτει από την Ένωση Οργανικών εν Χλωρίωση, που όταν αυτή είναι σε αυξημένες τιμές μπορεί να προκαλέσει Ο Δήμος είπε ότι το νερό είναι ακατάλληλο για πόση και μοιράζει νερό εμφιολωμένους κατοίκους, οι οποίοι περισσότεροι από αυτούς, mm-hmm. αν και δεν θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, είπαν ότι γενικά χρησιμοποιούν νερό εμφιαλωμένο, διότι ποτέ δεν είναι σίγουροι για το τι ακριβώς συμβαίνει, από το Παναγιώτικο και φυσικά χλωρίδιο.

0: οριώνεται, περνούν και άλλοι οικισμοί. Δεν ξέρω αν παρατηρήθηκαν μόνο εκεί, ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η που δείχνει να είναι προβληματισμένη γύρω από αυτό, φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά απαντήσεις για το τι συμβαίνει και για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής και άλλες φορές είχε κριθεί ακατάλληλο, όχι όμως ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Να πάμε τώρα στους αγρότες. Καθώς στους δρόμους έβγαλαν σήμερα τα τρακτέρ τους, στα Φάρσαλα, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το απόγευμα, μάλιστα, ακολουθούν οι αγρότες στο Πλατίκαμπο και τον Τύρναβο, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους αγρότες των Φαρσάλων για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν. Να πάμε στον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τουλάχιστον οι αγρότες βρήκαν το δικό τους τρόπο να ξαναβγάλουν τα τρακτέρ για να ευχηθούν καλό καλοκαίρι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων. Στις 10.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων και θα παραμείνουν εκεί μέχρι και αύριο, θα μείνουν δηλαδή για μία ημέρα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας βεβαίως για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία είναι πολλά. Και άλυτα, την ίδια στιγμή δηλαδή βεβαίως που μιλάμε, οι αγρότες περιμένουν να δουν το χρώμα του χρήματος από τις επιδοτήσεις που δικαιούνται. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το monitoring, τον έλεγχο με τον δορυφόρο. Δεν βεβαίως εμπιστεύονται πλέον ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της νέας πολιτικής ηγεσίας, με την οποία συναντήθηκε η Νοτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομολάρισσας και δεν έλαβε επί της ουσίας απαντήσεις για τα όσα έχουν τεθεί. Υπάρχουν υποσχέσεις που είχαν δοθεί από τις κινητοποιήσεις, τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που διήρχεσαν σχεδόν δύο μήνες, οι οποίες δεν έχουν γίνει, παραμένουν κενό γράμμα επί του παρόντος και όλα αυτά βεβαίως δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα και επιτείνουν το πρόβλημα της ρευστότητας που υπάρχει στο Θεσσαλικό κάμπο. Είναι ένα ηγετικότερο ζήτημα. Οι αγρότες δεν έχουν χρήματα για να προμηθευτούν τα εφόδια. Οι εκπρόσωποι των εταιριών φυτοφαρμάκων δύσκολα δίνουν επιπίστωση. Δεν ξεγνωρίζουν βεβαίως οι αγρότες αν θα πάρουν και πότε θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Καλούνται σε άλλες περιπτώσεις να επιστρέψουν όσα χρεωστεί τους καταληθέντα ποσά από επιδοτήσεις περασμένων ετών. Και υπάρχει γενικότερα ένα άσχημο κλίμα, το οποίο οδήγησε βεβαίως τους αγρότες να βγάλουν το τρακτέρ, που η αγροτική δραστηριότητα βρίσκεται στην κόρυφωσή της στο Ζενίθ. Έχουν ήδη σπαρθεί οι αλωνισμοί στα πρώτα σιτάρια αλλά και στο Βίκο, στα Ψυχανθή, και ακολουθεί βεβαίως και η βαμβακοκαλλιέργεια και όχι μόνο αυτά, τα καλαμπόκια βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και η ερδευτική περίοδος. Mm-hmm. Είναι περίοδος αιχμής. Παρόλα αυτά, ωστόσο, οι αγρότες δηλώνουν διατεθειμένοι και μέσα στο καλοκαίρι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις σε περίπτωση βεβαίως που δουν ότι παραμείνουν κενό γράμμα οι υποσχέσεις που έχουν λάβει και οι δεσμεύσεις και από το Υπουργείο αλλά και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Τουλάχιστον υπήρχαν είναι δεσμεύσεις και για το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο δεν βλέπουν τουλάχιστον να υπάρχει κάτι αντίστοιχο στους λογαριασμούς τους. Γίνονται και διαφορετικές χρώσεις στον ίδιο λογαριασμό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα και από τα Φάρσαλα ο αντιπρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Αληφτήρας. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα και εκκρεμότητες βεβαίως και από τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δημιουργούν και επιτείνουν έτσι αυτό το άσχημο κλίμα, και γι' αυτό και οι αγρότες στον Πλατίκαμπο στις 5.30 ώρα το απόγευμα και στον Τέρνα βγάζουν και αυτοί τα δικά τους τρακτέρ, προχωρώντας αυτή την κινητοποίηση και προειδοποιώντας βέβαια ότι οι κινητοποίησεις αυτές θα συνεχιστούν σε περίπτωση που δεν υπάρξουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα που θα τα δουν και στις τσέπες τους οι αγρότες εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε εμείς στην Λέσβο, που στο λιμάνι της Μυτιλίνης έχουν συγκεντρωθεί σήμερα κτηνοτρόφοι και αγρότες μετά το κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων με έτοιμα τη λήψη των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των συνοπειών του αφθόδους πυρετού. Την κινητοποίηση παρακολουθεί η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
0: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Έξω από το λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες και κτηνοτρόφοι, να πω ότι υπάρχει κάλεσμα και από την ΑΔΕΔΗ και από το Εργατικό Κέντρο με τρίωρη στάση εργασίας για να διευκολύνουν εργαζόμενους να συμμετέχουν και να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους. Είναι μικρή η συμμετοχή των κτηνοτρόφων, θα πρέπει να σου πω. Όπως μας έλεγε η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, έχουν κάνει περιοδεία στα χωριά στις μέρες αυτές, όπου καταγράφεται η απογοήτευση των αγροτών και ποιο είναι το αίτημά τους. Ναι, μεν ακούνε ένα πλαίσιο μέτρων από το Υπουργείο και από την κυβέρνηση, ωστόσο αυτά τα μέτρα

0: αργούν, δεν έρχονται. Και γιατί το λέμε αυτό? Από τη μια το Υπουργείο λέει ότι για τη Λέσβο ελήφθησαν αποφάσεις και προχωρούν οι διαδικασίες πολύ γρηγορότερα από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως το γεγονός ότι το Πάσχα, που ήταν οι ημέρες που θα έμπαιναν χρήματα στα σπίτια των αγροτών για τα οποία θα τους κράταγαν μέχρι και με το τέλος του χρόνου, δεν πήραν φράγκο. Εντοπίστηκε αυτό δυσπηρετός λίγο πριν από το Πάσχα. Μπήκε σε καραντίνα το νησί, δεν έδωσαν αρνιά, δεν πήραν χρήματα από το γάλα, δεν πήραν επιδοτήσεις όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, ζουν με δανεικά. Αυτό είναι που λένε οι αγρότες εδώ και δεν έχουν πια διέξοδο. Ναι, μεν κατανοούν αυτά που λέει το Υπουργείο, ότι δρομολογούνται και θα γίνουν αυτά μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν έχουν όμως χρόνο να περιμένουν. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που μας επεσήμαναν είναι ότι ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν ότι θα ανασταλούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις προς την εφορία, ταμεία κτλ. Ναι, μεν είναι γραμμένα στα χαρτιά, όμως οι ειδοποιήσεις συνεχίζουν να τους έρχονται. Δεν έχει προχωρήσει ούτε αυτό. Είναι απογοητευμένοι. Αναφέρουν οι άνθρωποι που τους θανατώθηκαν τα κοπάδια ότι άλλος πήρε, άλλος δεν έχει πάρει ακόμη την αποζημίωση, αλλά είναι απογοητευμένοι, δεν θα μπορέσουν να ξανακάνουν τα κοπάδια τους και δεν θα μείνουν οι άνθρωποι στην ύπαιθρο. Θέλουν να τους βοηθήσει η πολιτεία, θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται στον ακτινοτροφικό τομέα. Και εμείς βέβαια θέλουμε όλο το νησί, καθώς αυτό είναι το 80% του ΑΕΠ του νησιού, Βίκη.
1: Μυρσίνη, και να πάμε και στην ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς από τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση για την απαγόρευση της μετακίνησης των κοπαδιών τους, λόγω του ότι παρατείνονται τα μέτρα βιοασφάλειας εκεί λόγω της ευλογιάς. Μάκη.
2: Ακριβώς, και μάλιστα εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με τρόφους που μετακινούνται. Και είναι πάρα πολλοί. Είναι δεκάδες οι κτηνοτρόφοι και χιλιάδες τα οικοπρόβατα, τα οποία φυσικά έρχονταν κάθε καλοκαίρι, τέτοια εποχή, ήδη από τον Μάιο ερχόταν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα οικοπρόβατα τους, ιδιαίτερα όταν, γιατί περισσότερο αυτοί ήταν από την Θεσσαλία, από τη Λάρισα, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, έχουμε κρούσματα καραντίνας και κρούσματα, συγγνώμη, της ευλογίας και είναι σε καραντίνα. Και εδώ θα πρέπει να επισημανθεί είναι το ότι τουλάχιστον στην περιοχή των Γλεβενών, εκεί που είναι το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, είναι περίπου 50.000 πρόβατα, τα οποία πάνω από 100 μετακινούμενους κτηνοτρόφους, όπως είπαμε, από την πλευρά της Λάρισας, και όλοι αυτοί, καταλαβαίνετε, παραμένουν σε ένα αδιέξοδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί φρόντιζαν κάθε καλοκαίρι να έρθουν στα βουνά. Να πούμε ότι έγινε μια σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μια τεταμένη έτσι. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει μετακίνηση των κοπαδιών αυτών, τηρώντας όλα τα μέτρα διασφάλειας. Όμως ήρθε την ίδια ακριβώς μια νέα οδηγία, όπου ουσιαστικά δεν δίνει κανένα πλέον περιθώριο για τις μετακινήσεις αγροπροβάτων από περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς περιορισμών λόγω της ευλογιάς. Φυσικά, μάλιστα, και από την άλλη, έχουμε και το θέμα από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας της Κοζάνης, όπου είχαμε πέρυσι τέτοιο καιρό κρούσμα ευλογιάς και παρατείνεται μάλιστα από τα τέλη Ιουνίου που ήταν ως τα τέλη Αυγούστου αυτή η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων, και καταλαβαίνετε και εδώ δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, όπου από χθες έχουν φτάσει και διασωθεί πάνω από 200 μετανάστες. Σύνδεση με την Αρτιχανίων και την Καταρίνα Πολίζου. Καταρίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Χθες είχαμε 6 λέμβους με συνολικά 198 μετανάστες από τα Χανιά μέχρι την Ιερά Πέτρα. Ήταν αλλεπάλληλες οι αυξήσεις, οι αφήξεις μεταναστών, λόγω των καλών καιρικών συνθήκων. Και σήμερα το πρωί είχαμε άλλη μία λέμβο, στην οποία έβλεγαν 43 άτομα. Εντοπίστηκαν από ντρόν τη δύναμη Frontex 37 ναυτικά μίλια νότια της Γάβρου. Τους περισύνελεξε σκάφος της Frontex και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Παραμένει μεγάλο ερωτηματικό σε ποιο σημείο του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, θα δημιουργηθεί η κλειστή προσωρινή δομή, αφού αντιδρούν όλες οι προτινόμενες περιοχές. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη και καλή εξέλιξη βρίσκονται οι μετατροπές στον εκκλησιακό χώρο της Αγιάς, όπου επίσης θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες.
1: Καταρίνα, έχουμε και μία δυσάρεστη εξέλιξη, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του, στα σοβαρά τραύματά του, ένας 60.

0: 39χρονος εργάτης. Τραυματίστηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, ο Κατερινά, έτσι δεν είναι?
1: Το απόγευμα μετά τις 5 ο άνθρωπος δούλευε η μέρα του Αγίου Πνεύματος μετά τις 5 το απόγευμα. Mm-hmm. Μεγάλος η ηλικία. Αυτές είναι και οι επισημάνσεις τόσο του Σωματείου Οικοδόμων όσο και του Εργατικού Κέντρου Χανίων. Πέφτοντας από σκάλα, υπέστη βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις την ώρα που επιχειρούσε ηλεκτροσυγκόλυση. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου έγινε προσπάθεια για να αναταχθεί, όμως σήμερα το πρωί έχασε τη μάχη για τη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χανίων επισημαίνει ότι θα πρέπει να αναδοθούν πώς ήταν ένας άνθρωπος 70 ετών να χρειάζεται να κάνει μεροκάματα για να ζήσει, αλλά και τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το εργατικό αυτό δυστύχημα. Mm-hmm. Ενώ ο κλάδος των οικοδόμων καλεί στην κλαδική απεργία στις 24 του Ιούνιου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να παραμείνουμε εμείς στην Κρήτη, καθώς το πυραυλικό εξάρτημα που εντοπίστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο ήταν τελικά ακίνδυνο και το περισυνέλεξαν στελέχη του στρατού. Ιάσον Ταυλάς μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, δεν ήταν το πρώτο, είναι το δεύτερο ουσιαστικά μέσα στις 2 εβδομάδες που βρέθηκε στην περιοχή, στις αχτές εδώ του νομού Λασιθίου. Το πρώτο ήταν στον Άγιο Αντώνιο, στις βόρειες αχτές του Δήμου Αγίου Νικολάου, και το άλλο στα ανατολικά, στο Καλό Χωριό. Ωστόσο, υπήρξε έτσι μια αναστάτωση των κατοίκων της περιοχής, που των λουόμενων, εν πάση περιπτώσει. Από νωρίς η λιμενικό και η αστυνομία είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το μεσημέρι ήρθαν στελέχη του στρατού όπου το προσυνέλεξαν. Διαπίστωσαν ότι ήταν ακίνδυνο μέρος αντιεροπορικού πυράβλου. Φαίνεται ότι έγιναν ασκήσεις τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή. Οπότε το εξάρτημα αυτό ήταν αποτέλεσμα των ασκήσεων αυτών. Έγινε η προσυλλογή και όλα καλά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ενημέρωσαν τους εργαζόμενους στο Δήμο που προσυνέλεξαν πρώτοι. Καθάρισαν την παραλία και προσυνέλεξαν το εξάρτημα. Άλλη φορά, με το που υπάρξει κάποιο τέτοιο αντικείμενο, να καλούν αμέσως τις αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Στον εισαγγελέα οδηγείται ένας 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε με αεροφωνικό του πρόσωπο. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας. Και Νίκο, τελικά δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος βάλλοντας με αεροβόλο όπλο, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς, Βίκη, καθώς μέσα στον Μάιο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε συλληφθεί και πάλι, γιατί τότε είχε αναρτήσει στα social media βίντεο με τον γιο του μόλις 12 ετών να του έχει δώσει αεροβόλο με το οποίο πυροβολούσε ο πιτσιρικάς στον αέρα. Τότε οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στα ίχνη του μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, τον είχαν συλλάβει, ωστόσο μετά τις εξηγήσεις που είχε δώσει αφέθηκε ελεύθερος. Όμως ο 36χρονος χθες φέρεται να επιτέθηκε με αεροβόλο όπλο εναντίον συγγενικού του προσώπου, προκαλώντας μάλιστα και ελαφρά τραύματα, καθώς φαίνεται οι βολίδες να βρήκαν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό η ελληνική αστυνομία προκειμένου να τον εντοπίσουν. Έτσι λοιπόν, χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, κατάφεραν να τον βρουν και να τον συλλάβουν. Ωστόσο, δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο αεροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση πάλι με αεροβόλο.

0: Δεν βρήκαν οι αστυνομικοί τα δύο όπλα πάνω του, τα οποία φαίνεται να χρησιμοποιήσει τα δύο ροβόλα όπλα. Επίσης, οι αστυνομικοί συνδέουν την υπόθεση αυτή και με μια άλλη επίθεση, πάλι με αεροβόλα όπλα, που είχε γίνει στην ίδια περιοχή όπου σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό, που τότε ένας άγνωστος άνθρωπος.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και το σχεδιασμό της για την ενίσχυση του παιδιατρικού και νεογνωλογικού τμήματος παρουσίασε η διοίκηση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Τις λεπτομέρειες τώρα για το θέμα. Κέρκυρας, Λικούργια.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πρόκειται για μια προσπάθεια ενίσχυσης του νοσοκομείου με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη μονάδας νεογνικής φροντίδας επίπεδου 2, δηλαδή ενδιάμεσης νοσηλείας. Όπως τονίζεται σε στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοικήτρια του νοσοκομείου Μαντώ Αγγλεζοπούλου, στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού η διοίκηση υλοποίησε σειρά ουσιαστικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση της νεογνωλογικής φροντίδας, μεταξύ των οποίων πρόσληψη 2 επικουρικών παιδιάτρων και 2 επικουρικών μεών, συνεργασία με 3 αναισθησιολόγους με παροχή υπηρεσιών, εξειδίκευση ενός επιπλέον παιδιάτρου στην νεογνωλογία, εκπαίδευση 2 νοσηλευτών στην μονάδα νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, υλοποίηση πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και άλλα. Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνεται σε πραγματικά κλινικά αποτελέσματα του νοσοκομείου από τις αρχές του 2023 έως και το Μάιο του 2026. Πραγματοποιήθηκαν 37 διακομιδές νεογνών, ενώ αποφεύχθηκαν οι διακομιδές σε 29 νεογνά με αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία σταθεροποιήθηκαν επιτυχώς και νοσηλεύτηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Είναι μια προσπάθεια έτσι ώστε οι διακομιδές διαφόρων τύπων ασθενών να σταματήσουν ή να περιοριστούν από το νοσοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο είναι μεν δευτεροβάθμιο, καλύπτει όμως ένα νησιωτικό τουριστικό σύμπλεγμα και χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερης ενίσχυσης.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ.

Ποινικές ευθύνες τώρα προς πάσα κατεύθυνση αναφορικά με ανεξέλεγκτη χωματερή που έχει δημιουργηθεί δίπλα από τη γέφυρα της Ποτίδεας στη Χαλκιδική, σε δρόμο που εκτείνεται προς την Κασάνδρα και κοντά σε πευκόφυτη περιοχή, ερευνούν οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με εντολή τώρα προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε τη διενέργεια επίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται αδικήματα, όπως παραβάσεις της νομοθεσίας για το περιβάλλον και άλλα. Με την ίδια εισαγγελική εντολή, καλούνται να καταθέσουν σε πρώτη φάση, στο πλαίσιο της έρευνας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, εν ώψη μάλιστα της έναρξης της τουριστικής περίοδου, αλλά και της άφιξης χιλιάδων παραθεριστών στην περιοχή.

0: Να παραμείνουμε εμείς στην περιοχή της Χαλκιδικής, καθώς για τις υποδομές στο λιμάνι της Ουρανούπολης Χαλκιδικής μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος. Όπως είπε, αυτό το διάστημα εργάζονται προς την κατεύθυνση να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή. Ας τον ακούσουμε.
1: Έγινε η ανάκληση των δύο νόμων του κράτους, των δύο ΦΕΚ με τους οποίους χωροθετούνταν το παλιό λιμάνι και παραχωρούνταν στην άλλη νομαρχία. Και πλέον έχει εγκριθεί ένα καινούριο κονδύλιο για τις μελέτες από την αρχή αυτού του λιμανιού, όπου εκεί η τοπική κοινωνία, ο Δήμος, όλοι οι χρήστες του λιμανιού έχουμε ήδη συσκεφθεί και έχουμε πει τις προτάσεις μας για το πώς πρέπει να είναι αυτό το λιμάνι. Και εν μέσω σχολιών που έχει ο 4412 για τα δημόσια έργα σε αυτό το κράτος, προχωράει αυτή η διαδικασία για να πάμε σε ένα καινούριο έργο. Θέλω να αισιοδοξώ, παρόλα αυτά μέχρι το απλό ΜΑΤ που δεν ασχολείται και δεν τρίβεται καθημερινά όπως εμείς με τις διαδικασίες να δει ένα καινούριο έργο να ξεκινάει εκεί, θα περάσει πάλι αρκετός καιρός, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, να μελετηθεί ένα λιμάνι από την αρχή, να διοδοτηθεί και τελικά να κατασκευαστεί σε έναν τόπο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη. Ήμουνα μόλις προχθές την Παρασκευή στο Υπουργείο Ναυτιλίας εκ νέου, συζητώντας με το γραφείο του Υπουργού, του κυρίου Κικίλια, με τον κύριο Γκίκα, τον Υφυπουργό και τον Γενικό Γραμματέα των Λιμένων αρμόδιο για τα θέματα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, οι οποίοι έχουν αναχείραστο το έργο, δεν το αφήνουμε ποτέ. Είμαστε εκεί και πιέζουμε. Αν χρειαζόταν τεχνικά να πούμε κάτι, είμαστε στη διαδικασία όπου θα αναδειχτεί ο τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος θα δημοπρατήσει τη μελέτη, η οποία θα δώσει το τελικό έργο. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται το έργο. Έχει χρηματοδοτηθεί με 360.000 ευρώ η καινούρια μελέτη του έργου, ενταγμένη στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Και...
0: Να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναγνώστου, καταρχήν καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε λοιπόν ευχάριστα νέα για την Αλόνισο, καθώς έχουμε την ύβριση αλλά και τη λειτουργία κέντρου υγείας στο νησί, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας αυτό?
2: Ναι, αυτό από την αρχή που ξεκίνησα, ναι.
0: Μιλήστε μας λίγο καταρχήν για τις κινήσεις τις οποίες κάνατε και αν τελικά έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το κέντρο υγείας, έχει στελεχωθεί?
2: Λοιπόν, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει και η τουριστική κίνηση τώρα εδώ σε εμάς, στην Αλόνισο. Αποτελεί πραγματικά μια ιστορική εξέλιξη για το νησί μας. Για ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που πλέον γίνεται πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των καθηκόντων μου ως δήμαρχος, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην Αλόνισο. Το νησί σήμερα λειτουργεί, όπως ξέρετε, ένα πολυδύναμο υπερφυριακό ιατρείο Αλονίσου, με δομή με περιορισμένες δυνατότητες και σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, που δεν μπορούσε να καλύψει πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις νησιού όπως η Αλόνισος. Για το λόγο αυτό, ως δήμαρχος ετήθηκα την αναβάθμιση του πολυδύναμου υπερφυριακού ιατρείου σε κέντρο υγείας, καθώς και την ουσιαστική στελέχωση του με βασικές και απαραίτητες ειδικότητες, όπως παιδίατρο, γιατρό γενικής ιατρικής, ιατρικό και νοσοτικό προσωπικό.
0: Που να έχει περισσότερες δυνατότητες, έτσι ακριβώς, και να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τη λειτουργία. Ωστόσο όμως, το δόθηκε τελικά το πράσινο φως, ιδρύεται και λειτουργεί το κέντρο υγείας, μάλλον θα λέγαμε ιδρύθηκε το κέντρο υγείας. Λειτουργεί ωστόσο όμως, έχει γίνει η στελέχωσή του ή αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα?
2: Αυτό θα σας πω, θα σας εξηγήσω. Τι ακριβώς, σας αναφέρω το ιστορικό, πώς έγινε και πώς ξεκίνησε και τι προσπάθειες έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό για να λειτουργήσει σωστά έχει οπωσδήποτε και μεγάλες άλλες ανάγκες. Λοιπόν, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, γιατί ως δήμαρχος νιώθω πραγματικά περήφανος που συνέβαλα σε μια τόσο σημαντική αλλαγή για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ο υγιής κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για τη στήριξή του και τη συμβουλή του στην πρόθεση του ζητήματος του Κέντρου Υγείας Αλονίσου, καθώς και την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Επίσης, αυτό σας λέω τώρα για αυτά το παρακάτω, τι ακριβώς γίνεται, γιατί ήταν κινήσεις, ας πούμε, συντονισμένες. Mm-hmm. Λοιπόν, επίσης την Υπουργό Κοινωνικής Συνοικής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για την παραχώρηση των ακινήτων που θα στηρίξουν ουσιαστικά τη στελέχωση της δομής.
0: Ναι.
2: Μας έδωσε δηλαδή το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοικής μετά από έτοιμά μας κάποια οικόπεδα τα οποία αυτά τα οικόπεδα ήταν αδιανέμητα, mm-hmm. μας τα παραχώρησε ως προς την κρίση και έτσι με αυτό, με αυτό που θα γίνει δηλαδή θα μπορούμε εμείς να κάνουμε σπίτια.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορούμε να φιλοξενούμε τους γιατρούς.
0: Τους γιατρούς, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και για την, το που θα μένουν οι γιατροί. Είναι έτσι, κάτι το οποίο ήδη έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ωστόσο όμως τώρα θα λέγαμε, κύριε Αναγνώστου, για να κλείσουμε κιόλας με αυτό το τελευταίο, πότε θα μπορούσαμε να μιλάμε για πλήρης λειτουργία του κέντρου υγείας? Η ανέβρεση ουσιαστικά και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπολείπονται θέλουν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να υλοποιηθούν και τα τελευταία.
2: Ναι, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω. Φεύγω λίγο από την ερώτησή σας, γιατί δεν θέλω να την ξεχάσω. Που με τη διαρκή στήριξη της και αυτή και με τον κύριο Σερέτη στην Πέμπτη είπε, βοήθησαν και στήριξαν αυτή την

0: προσπάθεια. Να μην το αφήσω απ' έξω. Επίσης και το προσωπικό που είναι εδώ στην Αλόνισο, στο Περιφερειακό Ιατρείο, εξυπηρετούν τους Αλονισιώτες καθημερινά με μεγάλη δύναμη που έχουν μέσα τους.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Αυτό που είπαμε τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, περιμένουμε, ήδη έχουν εγκρίνει δύο γιατρούς να έρθουν τώρα αυτό το διάστημα, όπως και ένα νέο πάλι με έτοιμά μας, ένα νέο ακρό ασθενοφόρο, που και αυτό είναι στη διαδικασία της διαγωνιστικής διαδικασίας.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν υπάρχουν στάσεις και τα λοιπά, αυτό πιστεύω ότι μέχρι τέλους του έτους θα το έχουμε πάρει.
1: Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε και την πλήρη λειτουργία του κέντρου υγείας, θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Ακριβώς, ξεκινώντας με αυτά που σας είπα. Λοιπόν, και θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα πριν κλείσω.
1: Ναι.

0: Λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα μας εξηγήσει τώρα η Φανή για ποιο λόγο γίνεται λόγος για αποδυνάμωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και μάλιστα Φανή μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις που έχουν προκληθεί από την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων για την απομάκρυνση 11 πυροσβεστών από τον νομό Ηρακλείου, μια χρονική συγκυρία που συμπίπτει με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου και τις αυξημένες ανάγκες της εποχής. Η απόφαση, σύμφωνα με τους πυροσβέστες, ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναγκαστικές μεταθέσεις από το Ηράκλειο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο τους ανακοινώθηκε μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων που μίλησε στην ΕΡΤ Ηρακλείου, τον κύριο Απόλλωνα Φραγκεδάκη, οι 11 πυροσβέστες μετακινούνται, προκαλούν υποστελέχωση στο ήδη μειωμένο προσωπικό, αφού το οργανόγραμμα που είναι πλήρες, δεν είναι καλυμμένο και επιπλέον βασίζεται σε παλιότερη εποχή όταν οι ανάγκες ήταν πολύ μικρότερες. Είμαστε ήδη λιγότερα κατά 80 άτομα, είπανε. Mm-hmm. Τώρα, οι 11 αυτοί αντιμετωπίζουν και κοινωνικά προβλήματα φυσικά, γιατί θα πρέπει να αποχωριστούν από τις οικογένειές τους και να ψάξουν να βρουν νέες κατοικίες, ακόμα και στη Σαντορίνη που μετατίθενται οι περισσότεροι στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, στη Σιτία συγκεκριμένα που είναι πολύ μακριά, δεν μπορεί κανείς να μένει στο Ηράκλειο και να δουλεύει στη Σιτία. Και επίσης λένε οι πυροσβέστες ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους, γιατί δεν γίνεται να βασίζονται διαρκώς οι βάρδιες σε μετακινήσεις προσωπικού για να νιώθουν και οι πολίτες ασφαλείς και προστατευμένοι από τα φαινόμενα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τελευταίο αντίο σήμερα το απόγευμα στον 34χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα. Να πάμε στο Βασίλη Σιώμο. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Φίλοι, συγγενείς, ποδοσφαιρικοί παράγοντες, συναθλητές του διεθνή ποδοσφαιριστή του Μάριο Οικονόμου, που έφυγε χθες το μεσημέρι από τη ζωή, όταν έδωσε δίκη μάχη για 9 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε οι γιατροί να το σώσουν, δεν κατάφερε και ο ίδιος να κρατηθεί στη ζωή. Ο Μάριος Οικονόμου πριν από 9 ημέρες, λίγα μέτρα από το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκείνο το έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα με τη μηχανή του ο 33χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής να συγκρουστεί στο μπροστινό τμήμα του τροχού και να υποστεί πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, εκεί διασωληνώθηκε και στη συνέχεια υποβλήθη σε χειρουργική επέμβαση από νευροχειρουργούς και χειρουργούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Έφρεκαν εγκεφαλικές κακώσεις, αυξημένο ίδυμα, όπου χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν οι γιατροί πραγματοποιώντας αυτό το χειρουργείο. Παρότι υπήρξε μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, ένα γυμνασμένο παιδί και ίσως όλοι περιμέναν να γίνει το θαύμα, τα καταφέρει. Δυστυχώς όμως ο Μάριος Οικονόμου από αυτή την περιπέτεια.
0: Μάλιστα, Βασίλη.
2: Όλοι καλούνται να τον αποχαιρετήσουν στο τελευταίο αντίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δυσφορία έχει προκαλέσει στους επαγγελματίες του τουρισμού ο τρόπος διαχείρισης των ροών κρουαζιέρα στη Σαντορίνη και το ποσοστό κατανομής στα δύο λιμάνια του νησιού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει τώρα. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Δυσφορία αφορά κυρίως την εφαρμογή της απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, η οποία προβλέπει την αποβίβαση του 70% των επιβατών κρουαζιέρα στον όρμο Φυρών και του 30% στο κεντρικό λιμάνι του Αθηνιού. Η Ένωση Ξενογών Σαντορίνης αιτιολογεί την αντίθεσή της στην εν λόγω απόφαση, αναφέροντας ότι η διαχείριση των ροών πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις δυνατότητες των υποδομών και πρωτίστως στην ασφάλεια και την ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων στα Φυρά κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους αναφέρουν πιθανόν να οδηγήσει σε έντονο συνωστισμό. Ενώ ζητάει ένας ξεναγών Φύρας, ζητά την άμεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου μετά των αρμόδιων φορέων και των επαγγελματιών του τουρισμού, καθώς βέβαια και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων βάσει των οποίων αποφασίστηκε η συγκεκριμένη κατανομή. Αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη απόφαση υπήρξαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Επαρχίας Φύρας, η οποία χαρακτήριζε ως αδιάλακτη, στερόβουλη και αιμονική τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στους επαγγελματίες του τουρισμού. Η Ένωση Τουριστικών Γραφείων κατηγόρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο πως παρέβλεψε τις προτάσεις της Ένωσης για κατανομή 60-40, μια επιλογή πως, όπως εξηγούν, είχε συμβάλει τα τελευταία χρόνια στην ομαλή διαχείριση των επισκεπτών. Ο Δήμος Θηρασσόρα και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, απαντώντας στις κατηγορίες, ανέφεραν ότι δεν πρόκειται να απολογηθούν επειδή εκτελούν τα καθήκοντά τους και εξηγούν ότι η διαχείριση της κρουαζιέρας Σαντορίνη γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ακία, η οποία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες που δεν τίθενται με βάση την οικονομική διμέρους επαγγελματικού κλάδου. Όπως αναφέρουν, η πρόσφατη απόφαση για την κατανόμη των ροών αποβίβασης δεν είναι ούτε φωτογραφική ούτε τιμωρητική. Είναι απόφαση της διοίκησης και δεν μπαίνει στη λογική εξυπηρέτησης μεμονωμένων συμφερόντων, διευκρινίζει ο Δήμος Θήρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σήμερα ξεκινά το νέο πρόγραμμα δρομολογίων από το κεντρικό λιμάνι της Καβάλας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με περαιτέρω μάλιστα ενίσχυση από τις 18 Ιουνίου και ως το τέλος του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα η Τάσουλα Κρητικού. Τάσουλα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μάλιστα η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα είναι πλέον καθημερινή και Ιούλιο και Αύγουστο θα γίνονται και έκτακτα δρομολόγια και τις Κυριακές. 4 δρομολόγια θα εκτελεί την εβδομάδα. Τη θέση θα πάρει από 18 Ιουνίου το πλοίο Διαγόρας που θα εκτελεί 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Από 12 Ιουλίου τώρα έως το τέλος του καλοκαιριού θα εκτελεί ένα δρομολόγιο κάθε Κυριακή το πλοίο Νήσος Σάμος. Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδεύουν από την Καβάλα στα νησιά Λίμνος, Άγιος Ευστράτιος, Χίος, Μυτιλίνη, Φούρνη, Πάτμος, Λέρος, Ινούσες, Ψαρά και Ικαρία. Την ίδια ώρα από χθες έχουν αυξηθεί, Βίκη, και από 3 σε 5 τα δρομολόγια των ferry boat στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Τρίνου Θάσου. Καθημερινά το πρώτο δρομολόγιο από Καβάλα για το νησί είναι στις 8.30 το πρωί και το τελευταίο 7 και 4, ενώ από Πρίνου προς Καβάλα το πρώτο στις 7 και 4 και το τελευταίο στις 5.30. Δεν μιλάμε βέβαια για τη γραμμή Κεραμωτής Λιμένα, όπου τα πρώτα πλοία αναφορούν τα ξημερώματα από τις 4 και 4 περίπου και τα τελευταία αργά το βράδυ. Οπότε φαντάζεσαι πόσο ικανοποιημένοι για τη συχνότητα των δρομολογίων δηλώνουν πλέον οι επιβάτες τόσο στη Θάσου όσο και στο υπηρετικό κομμάτι του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Τώρα σε ισχύ είναι οι απαγορεύσεις πρόσβασης σκαφών και επισκεπτών στην παραλία στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο. Μετά από και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου βιώνει μια ανεξέλεκτη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, με καθημερινά τροχαία θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα, ενίοτε και θανατηφόρα, όπως και θαλάσσια ατυχήματα. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε για άλλη μια χρονιά η νέα απόφαση που καθορίζει το καθεστώς λειτουργίας της περιοχής του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο για τη φετινή τουριστική περίοδο, επιβεβαιώνοντας πως και το καλοκαίρι του 2026 θα ισχύσουν αυστηροί περιορισμοί πρόσβασης για τους επισκέπτες. Και αυτό γιατί στην περιοχή σημειώνονται κατολιστήσεις. Η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία φέρει τις υπογραφές των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο στην απαγορευμένη ζώνη όσο και στη ζώνη ελεγχόμενης πρόσβασης στην περιοχή του Ναυαγίου. Με λίγα λόγια, τα τουριστικά σκάφη δεν μπορούν να μπαίνουν στον κόλπο του Ναυαγίου, μένουν σε συγκεκριμένη απόσταση για να τραβούν φωτογραφίες οι τουρίστες. Ναι. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε ανώτερο σημείο θέασης, δηλαδή στο πλάτωμα του Ναυαγίου, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας κατά μήκος της μορφολογικής συνέχειας του πρανούς. Την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων να αναλαμβάνει ο Δήμος Ζακύνθου, το πλάτωμα του Ναυαγίου.
0: Ναι.
5: Όπου εκεί το επισκέπτονται αρκετοί τουρίστες και μπορούν από την εξέδρα που υπάρχει και να δουν ή να απολαύσουν την θέα της περιοχής από ψηλά, γιατί είναι μια περιοχή απείρου φυσικού κάλους. Αυστηροί είναι και οι περιορισμοί στη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση κάθε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όλμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση εντός της θαλάσσιας περιοχής που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο μέσα στον κόλπο του Ναυαγίου πλέον οι επισκέπτες.
0: Είναι ότι ίσχυε και πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, Σάκη.
5: Ναι, η είδηση είναι ότι για άλλη μια χρονιά ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις και περιορισμοί.
0: Ακριβώς.
5: Για την ασφάλεια των λουόμενων, των επισκεπτών. Και σωστά γίνεται αυτό τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τις κατολιστήσεις στην περιοχή. Και μιλάμε για ένα πολιτογραφημένο σημείο, μια διάσημη παραλία, πανελλαδικά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, αναδείχθηκε τελικά ανάδοχος για τη λειτουργία και ενεργειακή αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Απρεμίδης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Προς την υπογραφή λοιπόν σύμβασης για το έργο λειτουργικής

0: και ενεργειακής αναβάθμισης του υδροθεραπευτηρίου των ιαματικών λουτρών Τραγιανούπολης, προχωράει η τουριστική και η ιαματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς αναδείχθηκε τελικά προσωρινός ανάδοχος μετά από δύο άγονες διαδικασίες που προηγήθηκαν το προηγούμενο τετράμινο. Σύμφωνα τώρα με ό,τι είπε η πρόεδρος της ΤΙΕΔΑ, η Ελένη Τσεπελίδου, σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, το συγκεκριμένο έργο θα ανοίξει το δρόμο για την αδειοδότηση και επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου που τα τελευταία 7 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Τουρισμού για τα ιαματικά, ενώ οι εργασίες έχουν ένα χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 6 μηνών από την έναρξή τους. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει βάλει ως στόχο την πλήρη λειτουργία υδροθεραπευτηρίου το αργότερο, το καλοκαίρι του 2027. Να σημειώσουμε τέλος ότι ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1,1 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και ίδιους πόρους της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2021-2027. Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τον Πύργο, πράγματι, το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του οκταγώνου ενός κτηρίου λουτρών ουσιαστικά ρωμαϊκής εποχής στην Αρχαία Ολυμπία, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ένα έργο, όπως είπα, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, είναι το ένα από τα 6 μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027, με πρόσφατη απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη. Αφορά την αποκατάσταση και την ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα λουτρικά συγκροτήματα της ρωμαϊκής περίοδου στην Ολυμπία, με στόχο τη δομική προστασία και την ασφαλή επισκεψιμότητά του από τους τουρίστες. Με το έργο αυτό θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση, συντήρηση και ανάδειξη του οκταγώνου του συγκροτήματος των Ανατολικών Θερμών, εκεί ήταν και η οικία του Νέρωνα, στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Το συγκρότημα των Ανατολικών Θερμών χωροθετείται στο νοτιοανατολικό τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας. Το παλαιότερο δυτικό τμήμα του ευρύτερου συγκροτήματος χρονολογείται στα τέλη του 2ου μετά Χριστόν αιώνα, για την ανέγερση του οποίου καθαιρέθηκε μάλιστα και ένα τμήμα της οικίας του Νέρωνα, που ήδη η κατασκευή της προέβλεπε την καθαίρεση παλαιότερων κτισμάτων της ελληνιστικής και κλασικής περίοδου και της στοάς της εστίας. Το λουτρικό σύμπλεγμα του οκταγώνου χρονολογείται από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα και συνδέεται λειτουργικά με τα παρακείμενα κτίρια της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του ιερού. Πρέπει να πούμε ότι το έργο αυτό έρχεται ως συνέχεια των τριών άλλων έργων που έγιναν και εγκαινιάστηκαν πριν από μερικές μέρες από την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Mm-hmm. Ήταν επίσης δύο λουτρά της ρωμαϊκής περίοδου, αλλά και η παλαιοχριστιανική εκκλησία, η οποία χτίστηκε πάνω στο εργαστήριο του Φιδία στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα, πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Γράμμου που παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Νεστορίου. Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επιτυχημένο θεσμό που εδώ και 5 χρόνια δημιουργεί σταθερά πολιτιστικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, με βασική ιδέα την αποκέντρωση αλλά και τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Για τους επόμενους 3 καλοκαιρινούς μήνες, λοιπόν, ο Δήμος Νεστορίου θα φιλοξενήσει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των τεχνών και της εκπαίδευσης, με σημαντικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και ομάδες που συμμετέχουν στις φετινές παραγωγές. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες προβολές, τα ανθρωπολογικά πορτρέτα στο Νεστόριο από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το βιωματικό εργαστήρι παραδοσιακών τεχνικών δόμησης από την καλλιτεχνική ομάδα Μπουλούκι, τις θεατρικές παραστάσεις από το Διπεθέ Κοζάνης και το Εργαστήρι Τεχνών και βέβαια παιδικά βιβλιοπαρουσιάσεις, μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Σημαντική προσθήκη της φετινής χρονιάς αποτελεί το River Kids, το νέο παιδικό και οικογενειακό φεστιβάλ του Δήμου Νεστορίου, που έρχεται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου δίπλα στο ποτάμι ως παράλληλη δράση του River Party, με σκοπό να προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς και δημιουργίας μέσα στο όμορφο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ αρχίζουν το ερχόμενο

0: Σαββατοκύριακο και όλες έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος προβλέπεται για αύριο ο καιρός όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα της πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί αυτή την ώρα η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Ιωάννινα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η ώρα είναι 2.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.

0: Άντε τώρα να χαλαρώσει και να ηρεμήσει, όπως ζήτησε τις προάλλες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πώς το είπε, χαλαρώστε, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά με το Ιράν. Αλλά μια κουβέντα είναι αυτό. Γιατί πώς να χαλαρώσει με τις ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα μέτωπα, από τα γεωπολιτικά και τα εθνικά ζητήματα μέχρι την πολιτική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαντιλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την πρόταση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην Νέα Αριστερά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη, δημοσιεύοντας επιστολή που αναφέρουν ότι η στρατηγική της ηγεσίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη για ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές εισπυρώσεις. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αξιόγλου. Στο 5% πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη Eurostat, με αιχμή αυξήσεις στις τιμές ενέργειας. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στα νότια του Λιβάνου παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ για τήρηση της ακιχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Το Ιράν έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα και το καθεστώς είναι καταδικασμένο να πέσει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου. Ενώπιον του εισαγγελέα Καλαμάτας, ο καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Σε εξετάσεις τα παιδιά θα προχωρήσουν οι αρχές για να διαπιστωθεί εάν τους χορηγήθηκε κάποια ουσία που δεν ξύνησαν από τις φωνές. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Και τέλος, άνοδος θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ρευστή παραμένει η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες από αυτό το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη και το οποίο απασχολεί όλο τον πλανήτη. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τις πολύ σημαντικές εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, καθώς την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή κυβερνητική παράταση, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεσμικών αλλαγών που σύμφωνα με την κυβέρνηση στοχεύει στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, πριν από λίγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης Άγη χαρακτήρισε την πρόταση ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα. Ακριβώς λοιπόν τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος ενεργοποίησε σήμερα η κυβέρνηση με την κατάθεση της πρότασης της στη Βουλή, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές σε 30 άρθρα και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία συνεπίσης δεσμεύσης της καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, όπως επεσήμανε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία και εξηγεί από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής θα πρέπει να πούμε πως είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Στόχος μας αναφέρει ο Πρωθυπουργός είναι το 2030, χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας, να συνταλληθούμε με το μέλλον έχοντας για πηξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό και καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτή την θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας. Στόχος θα πρέπει να πούμε της γενναίας τολμηρής, όπως αναφέρεται, και την έχει περιγράψει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότασης, είναι αφενός να αποτελέσει ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, αφού αφενός θα ισιάσει την ανάδειξη των διαφορών μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος αλλά και εκείνων της αντιπολίτευσης, και αφετέρου ουσιαστικά να πάψει, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Η συγκεκριμένη αναθεώρηση, επειδή έκανε ενισχύσει και τα διλήμματα τη κάλπη, δημιουργώντα σύμφωνα με του συνεργάτε του Πρωθυπουργού, ως ένα άτυπο μπράτ εφέρ μεταξύ ενό μεταρρυθμιστικού σχεδίου για την επόμενη μέρα τη χώρα με ορίζοντα το 2030 και από την άλλη μεριά έολων προτάσεων που εκπορεύονται από μικροκομματικέ σκοπιμότητε. Μάλιστα, όπω σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, η συζήτηση και η σύγκριση των προτάσεων θα ρίξει ακόμα περισσότερο φω στι διαχωριστικέ γραμμέ και εκτιμάται, τουλάχιστον στο εσωτερικό τη Νέα Δημοκρατία, να συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση ψηφοφόρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία το 19 αλλά και το 23 και φαίνεται πως πλέον έχουν μετακινηθεί στην αυτό που αναφέρεται στις δημοσκοπήσεις ως γκρίζα ζώνη.
0: Τώρα πάμε να δούμε πού κινούνται αυτοί οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε, μας είπε με βάση την ανάρτηση του Πρωθυπουργού θέματα όπως το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των Υπουργών μέχρι και το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέματα από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μάγη, θα ανάψουν νέες φωτιές στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ακριβώς, είναι 30 τα άρθρα λοιπόν τα οποία κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σε όλα αυτά περιλαμβάνονται οι προτάσεις οι οποίες είχαν υπάρξει το προηγούμενο διάστημα από πλευράς της κυβέρνησης και μάλιστα όπως σημειώνουν οι κυβερνητικά στελέχη, αυτές οι προτάσεις θα πρέπει τουλάχιστον να τύχουν συζήτηση σε το επόμενο διάστημα. Μια εισήγηση η οποία ουσιαστικά μεταφέρει το σύνολο των προτάσεων, όπως είπαμε, του κόμματος για την επόμενη μέρα. Ανέφερε και εσύ, είπαμε και προηγουμένως, πως αυτά περιλαμβάνονται και τα βασικά ζητήματα που αφορούν και την αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και την ανάδειξη.
0: Ένα θέμα για το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα με τις υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
1: Ακριβώς, αλλά και το θέμα της, όπως είπαμε, της δικαιοσύνης, της ανάδειξης δικαιοσύνης, της ηγεσίας δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, τα ζητήματα τα δημοσιονομικά που αφορούν κυρίως την απειλή πτώχευσης της χώρας, αλλά και βέβαια όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και τη σύνδεση της μονιμότητας του δημόσιου με την αξιολόγηση, ένα ζήτημα το οποίο το προηγούμενο διάστημα έχει προκαλέσει και πολλές αντιδράσεις.
0: Τώρα το θέμα είναι, με άγγιξε μια δεύτερη ανάγνωση, το κρίσιμο ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να περάσει από όλα αυτά, έτσι, γιατί η δικασία είναι αυστηρή για το πώς πρέπει να κινηθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώς. Να πούμε πως μετά τη σημερινή παρουσίαση της τελικής εισήγησης της Νέας Δημοκρατίας θα ακολουθήσει η σύσταση Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και βέβαια η πρώτη συζήτηση στην Ολομέλεια. Να πούμε πως η ψήφιση των προς αναθεώρησης άρθρων σύμφωνα με το Σύνταγμα γίνεται σε δύο ψηφοφορίες που αυτές θα πρέπει να παίχουν μαζί τους, μεταξύ τους τουλάχιστον ένα μήνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα είναι ένα βασικό ζήτημα συζήτησης μεταξύ των θέσεων των κομμάτων.
0: Για να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βεβαίως για να χαρακτηριστεί ένα άρθρο αναθεωρητέως στην παρούσα Βουλή χρειάζεται τουλάχιστον απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφοι. Όμως η πλειοψηφία που θα συγκεντρώσει κάθε διάταξη στην παρούσα Βουλή καθορίζει και το ύψος της πλειοψηφίας που θα απαιτηθεί στην επόμενη. Θα τα δούμε και αυτά έτσι κι αλλιώς και αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες. Το θέμα μόλις ανοίγει σήμερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα συνοψίζοντας Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της από στιγμή σε στιγμή για την αναθεώρηση του Συντάγματος και είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση των 50 υπογραφών που απαιτούνται με βάση το Σύνταγμα. Στη διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται, λένε πληροφορίες, να ληφθεί απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια, θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα για να διορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στην Επιτροπή Αναθεώρησης, που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης. Και αφού δοθεί η προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το πράσινο φως για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και το χρόνο εργασιών της Επιτροπής.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα και να περάσουμε στο χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού διαζυγίου, ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου εντός εισαγωγικών. Τίτλοι τέλους για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αφού 7 βουλευτές της ανακοίνωσαν με επιστολές τους την ανεξαρτητοποίησή τους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, Βαγγέλη, ότι εκεί πήγαινε το πράγμα, εκεί πήγαιναν οι εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες σε κάθε περίπτωση μετά την απόφαση των 7 βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ανεξαρτητοποίηση των 6 βουλευτών, παρέτηση της κυρίας Έφης Αξιόγλου εκ της κοινοβουλευτικής της έδρας. σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, το τονίζω αυτό, mm-hmm. όλες οι ενδείξεις όμως, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι με την παρέτηση της κυρίας Έφης Αρτσιόγλου, τη θέση της θα έπαιρνε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης ή αν δεν ήθελε ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, ο κύριος Βίτσας. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης θα είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης είχε παραιτηθεί από όλα τα κομματικά όργανα της Νέας Αριστεράς, δεν συμμετείχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, βρισκόταν εκτός κόμματος. Άρα σε αυτή την περίπτωση προφανώς μιλάμε για έδρα ανεξάρτητου βουλευτή. Μέλη να το δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν όλα τα παραπάνω.
0: Να θυμίσουμε καταρχάς τα ονόματα των, πέρα από την κυρία Τσόγλου που παραιτήθηκε από βουλευτής, και των άλλων έξι που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
3: Είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία πήγαν από την κυρία Πέρκα.
0: Κυρία Περκαμένη, από ό,τι έχουμε καταλάβει.
3: Βέβαια. Ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
0: Ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.
3: Ζητώ συγγνώμη, πάντα θυμάμαι το μικρό του όνομα του ανθρώπου, το Χουσέιν.
0: Όχι, αυτό καταλαβαίνουμε. Ναι, το ρεπορτάζ τρέχει σε εξέλιξη. Και είναι πολλές εξελίξεις και πολλά τα ονόματα, Βαγγέλη, σε κάθε περίπτωση.
3: Και είχε ανώφωτιου. Τώρα, και ο κύριος Ηλιόπουλος, νομίζω ότι το είπαμε. Η παρέτηση όμως της κυρίας Έφης Αρτσιόγλου δεν αναξαρτοποιείς, παρετήθηκε ήδη με έγγραφό της στον πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δημιουργεί μια νέα κατάσταση, όχι μόνο στον χώρο της Νέας Αριστεράς, στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Πολλοί φωτογραφίζουν ότι η κίνησή της αυτή είναι για να προσέλθει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο αν αυτή τη στιγμή είναι μέλος του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Προϊόντος του χρόνου, εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά και μέλει να το δούμε και αυτό στη συνέχεια.
0: Πάντως αυτό που λες το φωτογραφίζουν και οι ίδιοι στην επιστολή τους, οι 6-1, 6-1, αυτό αναφέρουν στην ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά.
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Τώρα, αυτό δείχνει τη διάθεσή τους, είναι σαφές. Και νομίζω ότι το κάνουν και σαφέστερο οι ίδιοι. Αυτό που μένει να δούμε είναι το πρακτικό μέρος, δηλαδή αν θα γίνουν μέλη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει δύο βασικές προϋποθέσεις: καμία συνεργασία με κόμμα και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Άρα σημαίνει πολύ πρακτικά ότι για να υπάρξει μια οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή συνεργασία με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προαπαιτείται η παραίτηση της κοινοβουλευτικής έδρας, όπως είχε κάνει δηλαδή ο ίδιος. Το σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στο χώρο. Να υπενθυμίσω ότι την Πέμπτη υπάρχει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, θα αναπτύξει την εισήγησή του που θα καταθέσει και στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, που καλείται πλέον από αρκετούς να δώσει μια καθαρή λύση. Το ποια θα είναι αυτή η καθαρή λύση, είναι πολλά τα σενάρια και ακόμα περισσότερα τα ερωτηματικά.
0: Βεβαίως, είπαμε, εν τω μεταξύ μας είπες για το τι λένε οι βουλευτές που έφυγαν, να δούμε και την ανακοίνωση της αριστεράς, που είναι σε πολύ ψηλούς τόνους, Βαγγέλη.
3: Πολύ υψηλούς τόνους, ουσιαστικά τους κατηγορούν για προσυμφωνία, ουσιαστικά τους κατηγορούν ότι δεν υπήρχε λόγος αποχωρήσεως, απλώς όλο αυτό, ουσιαστικά το λέω έτσι με ερμηνεία, ουσιαστικά λένε ότι η προσυμφωνία αυτή, μάλλον η αποχώρηση αυτή, αποτελεί ένα σχέδιο συνολικότερο για τη διάλυση και της Νέας Αριστεράς, αλλά και για την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και γιατί δεν υπήρχε ουδής λόγος αποχωρήσεως στην πολιτική κατεύθυνση που ούτως ή άλλως λένε στην αριστερά ότι είχε αποφασιστεί με ομοφωνία από το τελευταίο συνέδριο και την τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Τώρα, αυτό πρακτικά επίσης σημαίνει, Γρηγόρη, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς πάβει να υπάρχει εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων. Διότι μένουν 4 βουλευτές υπόλοιπο που συγκροτούν την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν έχει προκύψει από την Εθνική Κάλπη, αλλά είναι από διάσπαση κόμματος. Αν είχε προκύψει από την Εθνική Κάλπη, τότε και 5 βουλευτές εκ των κοινοβουλευτικών.
0: Μπορούσαν να στήσουν κοινοβουλευτική ομάδα μας.
3: Μπορούν να διατηρήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα με ό,τι σημαίνει αυτό και εντός του κοινοβουλίου.
0: Θα πάμε σε λίγο στη Βουλή για να ακούσουμε περισσότερα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μετά την αποχώρηση λοιπόν των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, καθώς αριθμεί πλέον μόνο 4 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες βρίσκονται στα χέρια του Προέδρου της Βουλής οι επιστολές των 7 βουλευτών. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Και ήδη εδώ και λίγες ώρες η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα μετά την πλειοψηφούσα παράταξη Νέα Δημοκρατία είναι η ανεξάρτητη. Ναι. Θα μου πει τώρα, Γρηγόρη, δεν είναι μία και ενιαία κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά νομίζω ότι.
0: Έχει τη σημασία του, όχι βέβαια. Έτσι,
4: δεν έχει ξανασυμβεί στα κοινοβουλευτικά χρονικά τη μεταπολίτευση. Οι ανεξάρτητοι να έχουν δύναμη 40 βουλευτών πλέον. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση τυπικά και ουσιαστικά φυσικά, έχει αριθμεί 32 βουλευτές. Έτσι πάμε σε ένα κοινοβουλευτικό σκηνικό, το οποίο το έχουμε και αυτή την προεκλογική χρονιά, μιας και το 2027 είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, όπου οι 40 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου θα είναι ανεξάρτητοι. Επίσης, με την παρέτηση της κυρίας Τσαχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, αν και ο κύριος Αδραγασάκης, μάλλον ή ότι ο κύριος Αδραγασάκης ή ότι οποιοδήποτε άλλος δεχθεί
0: την έδρα,
4: ό,τι φαίνεται ο κύριος Αδραγασάκης θα είναι, σε πρώτη φάση μπαίνει, εισέρχεται ως ανεξάρτητος, γιατί δεν υφίσταται η κοινοβουλευτική ομάδα της οποίας της βουλευτού παίρνει την έδρα. Οπότε ο κ. Δραστάκης θα εισέρθει ως ανεξάρτητος στο κοινοβούλιο και μετά θα αποφασίσει, αν δεχθεί την έδρα, όπως είπαμε πάντοτε, σε ποια κοινοβουλευτική ομάδα θα ενταχθεί. Όπως είπε και ο Βαγγέλης πιο πριν, αν ήταν ένας βουλευτής παραπάνω, ένα από μήναν στη Νέα Αριστερά, τότε με 5 θα μπορούσε να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Οπότε η Νέα Αριστερά πλέον δεν υπάρχει και πάμε σε ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό.
0: Μιλάμε για μια νέα πολιτική άθλη πλέον.
4: Ακριβώς. Και η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει μείνει ανεπηρέαστη από τις εκλογές του 23 μέχρι τώρα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Όλες οι άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες έχουν χάσει βουλευτές είτε με αξιοποιήσεις είτε με διαγραφές και επανεντάξεις. Σίγουρα έχουν δεχθεί αλλαγές. Σε ένα διαφορετικό θέμα και να κλείσουμε με αυτό, θα σου πω και από αύριο θα έχουμε και περισσότερα, είναι ότι από την Πέμπτη ξεκινάει και επισήμως η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Είναι το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε τώρα το δελτίο μας. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Και εκεί θα έχουμε νέες φωτιές, όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές.
4: Και νέες εντάσεις. Εγώ μόνο διαδικαστικά θα σου πω ότι αύριο θα αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων. Η διαδικασία όλοι θα αποστελούν επιστολές στα κόμματα προκειμένου να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για τη διαδικασία αυτή. Και φυσικά να μπούμε και στις προτάσεις, όπου εκεί, όπως είπες και εσύ, έχουμε πολλά σημεία τριβής και μάλιστα σε μια προεκλογική χρονιά δεν ξέρω πλέον, Γρηγόρη, κατά πόσο υπάρχουν τα περιθώρια για συνενέσεις ακόμα και σε θέματα που ίσως να υπήρχε μια υποψία κοινού τόπου.
0: Βέβαια, και το κρίσιμο τώρα από εδώ και πέρα είναι τι πραγματικά μπορεί να περάσει από τις προτάσεις αυτές και η διαδικασία τι προβλέπει, 151 ψήφους για ένα άρθρο.
4: Όσα άρθρα του συντάγματος κριθούν αναθεωρητέα με 151 σε αυτή τη Βουλή, χρειάζονται αυξημένη πλειοψηφία των 180 στην επόμενη. Κριθούν με 180 τώρα, χρειάζονται απλή πλειοψηφία των 151 μετά.
0: Να δούμε λοιπόν με πεδίο δόξης για συνενέσεις, να δούμε σε τι βαθμό μπορούν να επιτεθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα, για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα και να το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλά Τρικούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως τον Αλέξη Τσίπρα και δευτεροβέτως βεβαίως την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη Ελένη Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά εδώ στο Air News Radio 105,8, ο οποίος ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Λίνα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί πιθανής με δεκλογική συνεργασία με το κόμμα του κ.

0: Ο Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έκανε, έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στη Χαραλάου Τρικούπη. Την ώρα που δίνεται μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δεν επιτρέπονται αστοχίες να κάνουμε δηλώσεις που μετά πρέπει να τις εξηγούμε, λένε στελέχη του κόμματος. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκο, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΕΡΤ News και κληθεί να σχολιάσει, σημείωσε πως αυτό που λέει ο κύριος Δούκας, το κόμμα της Ελλάς το έχει απορρίψει. Θα συζητήσουμε εμείς σε κάτι που δεν υπάρχει καν στην ατζέντα, είπε ο εκπρόσωπος του Πασόκ για να τονίσει. Δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα. Θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν έχουμε μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Και η Άννα Διαμαντοπούλου που παρενέβη με ανάρτησή της λέγοντας ότι το Πασόκ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους προσβάλλουν και απορρίπτουν σήμερα. Ερωτηθήσα αν πιστεύει ότι είναι αιτία διαγραφής η δήλωση του κυρίου Δούκα, είπε ότι οι διαγραφές δεν φέρνουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Τόνισε δε ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς το Πασόκ θα αναδείξει το πρόγραμμα και την δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα, ανέφερε. Την Παρασκευή θα γίνει το πολιτικό συμβούλιο που είχε προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη. Και βεβαίως δεν μένουν ασχολίαστες και οι δημοσκοπήσεις.
1: Πριν περάσουμε στις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς για το θέμα του, ναι, του Χάρη Δούκα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Λίνα.
2: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το Πασόκ. Ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το Πασόκ τι θέση παίρνει από αυτό.
3: Τι εννοείται. Δηλαδή... Κοίταμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και νίκη και πρώτη θέση.
4: Ναι, αλλά...
3: Το είπα και εγώ χθες ξανά.
2: Ναι.
3: Δεν έχει μείνει αναπάντητη. Δεν είμαστε ερμηνευτές του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκα θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό το κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο η πρώτη θέση, νίκη του Πασόκ.
4: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο... και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
2: Και πάει Τσίπρα η ψήφος.
3: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν το πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Άλλα πολύ καθαρά τα πράγματα.
2: Πάντως,
3: και ο Καλλιός είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
1: Εν τω μεταξύ, Λίνα, πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι νέες δηλώσεις του Τάλα Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών για το Predator και την ιστορία αυτή, την υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Το Πασόκ μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης.
0: Από το Πασόκο εκπρόσωπος του κόμματος σχολιάζει πως ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα, λέει, δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάχου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Είχαμε αντιδράσεις και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, εκβιάζεται προκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών. Ενώ και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης ανέφερε ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της συντελέξα.
1: Και να κλείσουμε, Λίνα, με τον πόλεμο το εισαγωγικό που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασόκ και εταιρείες δημοσκοπήσεων το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι δεν μπορεί ένας δημοσκόπος να απειλεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση στο Πασόκ εκτιμούν ότι όταν κάτσει σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις, από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν στην κάλπη των εκλογών. Τονίζουν δε ότι μόνο το Πασόκ έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και καλούν τους πολίτες να πούν όχι στα πειράματα και στην χαμένη ψηφό.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε ο Κώστας Τσουκαλάς εδώ στο ΕΡΤ News 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για το θέμα των δημοσκοπήσεων από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ έκανε λόγο για χειραγώγηση της κοινής γνώμης.
3: Εμένα με προβληματίζει το φαινόμενο δημοσκόποι να απειλούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης δημόσια ότι θα μας βάλει όλους απέναντι αν συνεχίσει. Με προβληματίζει για τη δημοκρατία μας, ναι. Με προβληματίζει ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις την ίδια μέρα,
2: ναι,
3: και έχω μία εντύπωση στον κόσμο, την ακούω, δεν την υιοθετώ. Τι λέει ο κόσμος? Αν βγουν μια δημοσκόπηση και πει 8 μονάδες, ενώ δεν ισχύει,
2: ναι,
3: αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες χειραγώγησης της κοινής γνώμης που θα καταγραφούν σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Λοιπόν, και με γέφυρα αυτή τον πόλεμο ανακοινώσεων ανάμεσα σε Πασό και εταιρείες δημοσκοπήσεων για το θέμα που έχει ουραγγίσει το τελευταίο διάστημα, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Εβδομάδα δημοσκοπήσεων αυτή που διανύουμε, καθώς οι μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες περίμεναν τις ανακοινώσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να αρχίσουν να παρουσιάζουν έρευνες. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, αλλά ωστόσο διαμορφώνεται μια εικόνα. Τι δίνουν οι έρευνες μέχρι στιγμής, Άγιοι?
5: Να πούμε λοιπόν πως χθες είχαμε την πρώτη δημοσκόπηση για τον Ιούνιο, της οποίας είναι η απόλυτη για το άξιο 24, και αυτό που ανέφερε σε όσες εβδομάδες δημοσκοπήσεων είναι πραγματικότητα. Σήμερα παίρνει σκηταλή πάλι για το Sky, αύριο έρχεται η GPO για το Star και την Πέμπτη ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος με τη μέτρο ανάλυση για το Mega. Αντιλαμβανόμαστε πλέον πως ουσιαστικά έχουμε τα νέα δημοσκοπικά στοιχεία που ουσιαστικά θα καθορίσουν και την πολιτική πρακτική το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα να σημειώσουμε πως έχουμε και υπάρχουν και πληροφορίες και για τα κομματικά δημοσκοπικά στοιχεία, αυτά που αναλαμβάνουν τα κόμματα με ποιοτικές αναλύσεις προκειμένου να χαρτογραφηθεί το νέο περιβάλλον. Στην πρώτη δημοσκόπηση του Ιουλίου, για την οποία είναι η απόλυτη για το άξιο 24, καταγράφονται σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό, με τη Νέα Δημοκρατία βέβαια να διατηρεί την πρωτιά, αλλά και τα νέα πολιτικά σχήματα που σχετίζονται με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να εμφανίζονται πάνω από το Πασόκ. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 13%, ενώ στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Ακολουθεί στη τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη κυρία Καριστιανού με 12,6%. Ενώ το Πασόκ υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Στην εκτίμηση ψήφου, όπως είπαμε, καταγράφοντας απώλεια περίπου 4 μονάδων σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Να πούμε πως πτώση εμφανίζουν και οι επίσης πλαίσιοι Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση, καθώς επηρεάζονται από την παρουσία του κόμματος της κυρίας Καριστιανού σε πολιτικό πεδίο, ενώ η πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 5% με μείωση 3,2 ποσοστίων μονάδων και η Ελληνική Λύση δαιμοφώνεται στο 5,9% με μείωση επίσης 3,5 μονάδων. Ενδιαφέρον βέβαια έχει και η ερώτηση για την τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%, ακολουθεί η επιλογή κανένας με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση του βρίσκεται ο κ. Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο ποσοστό του Μάιου.
1: Άρα βλέπουμε μέχρι στιγμής διαμορφώνεται μια εικόνα σύμφωνα στις δημοσκοπήσεις, όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα, δεν αμφισβητείται αυτό. Και στην δεύτερη θέση.
5: Και με πολύ μεγάλη διαφορά, να πούμε. Και με διπλάσια διαφορά, ακόμα και στην περίπτωση αυτή.
1: Βέβαια, ακόμα και με πολύ μεγάλη διαφορά, ακόμα και διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο, που από ό,τι φαίνεται δεύτερος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
5: Το Αλέξη Τσίπρα και φαίνεται να σταθεροποιείται αυτή η τοποθέτηση στον πολιτικό χάρτη. Να δούμε βέβαια και τότε θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις, όπως είπαμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας, αλλά και οι πληροφορίες που θα υπάρξουν από τα κόμματα για τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στη μεγάλη εικόνα, και στο μεγάλο πόλεμο που απασχολεί όλο τον κόσμο. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν σήμερα με σφοδρότητα τα πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Η μεσολάβης Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Φαίνεται ότι πάντως με αυτά και με αυτά καθυστερεί την απάντηση στις ΗΠΑ στο Ιράν με το βλέμμα στην έφθασε και χείρια του Λιβάνου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και η κατάσταση στο Λίβανο είναι μια κόκκινη γραμμή για την Τεχεράνη. Το έχει πει πολλές φορές και εξακολουθεί να το λέει. Η τελευταία λοιπόν απειλή της Τεχεράνης ότι σταματά τις διαπραγματεύσεις ήταν πιθανότατα αυτή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, σύμφωνα με την ανάρτηση του ίδιου, μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, με τηλεφώνημα, αλλά και με εκπροσώπους των ηγετών της Χεζμπολάχ, όπως είπε, για να υπάρξει πάυση εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έτσι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Βηρυτό όπως είχε δώσει εντολή ο Νετανιάχου και η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις στο Ισραήλ. Ωστόσο, σήμερα Γρηγόρη και τις τελευταίες ώρες αρχικά το Ισραήλ εξέδωσε νέα εντολή και ένωση της πόλης Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο και σφυροκοπά συνεχώς την περιοχή του νοτίου Λιβάνου. Μάλιστα υπάρχουν αναφορές για 8 νεκρούς σήμερα, ενώ από την πλευρά της η Χεζμπολάχ εκτόξασε 2 πυράβλους κατά του εδάφους του Βορείου Ισραήλ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το τηλεφώνημα ανάμεσα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Μάλιστα ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε οργισμένος να λέει στον Νετανιάχου τι είναι αυτά που κάνεις, να τον αποκαλεί αχάριστο και να του λέει ότι αν δεν ήταν αυτός θα βρισκόταν τώρα στη φυλακή. Μια αναφορά να πούμε στους ακροατές μας για τα σκάνδαλα κατάχρησης για τα οποία κατηγορείται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και επανειλημμένα έχει υπάρξει παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ ακόμη και για απονομή χάριτος. Ενώ να πούμε τώρα ότι από την πλευρά του Ιράν αυτό που έχουμε σαν εξέλιξη είναι ότι το Ιράν συνεχίζει να εξετάζει την νέα πρόταση, αντιπρόταση θα λέγαμε, του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση, την προηγούμενη απάντηση του Τεχεράνης για το μνημόνιο κατανόησης, λέγοντας πάντως ότι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ αλλά και η κατάσταση στον Λίβανο είναι κόκκινες γραμμές που δεν θα ξεπεράσει και δεν θα ανεχτεί το Ιράν.
1: Βέβαια, την ίδια ώρα αίσθηση και εντύπωση προκαλούν οι πληροφορίες από τα διεθνή πρακτορία για το διάλογο που φέρεται να έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, Έλενα. Σε πολύ ψηλούς τόνους η συνομιλία αυτή. Βέβαια, εντάξει, δεν έχει σημασία. Το αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, έτσι, επί του πεδίου και να έχουμε αποτελέσματα σε αυτές τις συνομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Τώρα, συνεχίζεται το μεταξύ αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ και οι συνομιλίες με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη και περιόρισαν το προηγούμενο ράλι της αγοράς. Πάμε στην οικονομική μας στάχτρια Πινέλοπη Μητρούλια, που έχει το και θα μας πει περισσότερα. Μέχρι πριν από λίγη ώρα το Brent είχε υποχωρήσει κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, Πινελόπη, παραμένει στα επίπεδα αυτά. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει ρευστότητα στην αγορά, στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Με τον Brent, όπως είπες, να είναι κάτω από τα 95, είναι κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα και το αμερικανικό αργό είναι κοντά στα 91 δολάρια το βαρέλι με πτωτικές τάσεις. Αλλά η ρευστότητα αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται οι μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή των καυσίμων στην αμόλυδη 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ, ενώ στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ. Η αμόλυδη 100 οκτανίων είναι 2,269 ευρώ έναντι 2,330, ενώ το δίζελ κίνησης είναι στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η μέση τιμή στην Αττική στην αμόλυδη 95 οκτανίων είναι κοντά στο 2 ευρώ και συγκεκριμένα στα 2,025, ενώ σε αρκετά πρατήρια της Αττικής είναι λίγο χαμηλότερα από τα 2 ευρώ. Η ακριβότερη νομή, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι τα Δωδεκάνησα με 2,169, η Ζάκυνθος με 2,127, βεβαίως όλη η νομή της Κρήτης, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, η Κεφαλονιά και οι Κυκλάδες, όπου είναι και η ακριβότερη περιοχή της χώρας, με 2,274. Πάντως οι πρατηριούχοι εμφανίζονται, να πούμε, Γρηγόρη, προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας μιλώντας ότι η ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, ενώ πρέπει να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης επιβαρύνεται από χθες με περίπου 5 λεπτά το λίτρο, καθώς η κρατική επιδότηση που ίσχυε τον Απρίλιο και τον Μάιο και ήταν 20 λεπτά, για τον Ιούνιο έχει μειωθεί στα 15 λεπτά.
1: Πινελόπη Μητρού, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Έτσι, το θέμα φωτιά αυτό σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε και γιατί μας ενδιαφέρει όλους. Πόσο μάλλον που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι με τις αποδράσεις και όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα, νέο μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας στη Στενά του Ορμού, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε στελέχη της Διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην έκθεση Ποσειδώνη 2026. Χαρακτήρισε την ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
9: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούς, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό προφανώς η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
1: Να μείνουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, καθώς ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Με τις τιμές ενέργειας και των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφηκε και στην Ευρωζώνη. Πάμε στον οικονομικό μας τάχτη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τα στοιχεία που παρουσίασε η Eurostat, όπου βέβαια το τέμπο το δίνουν η ενέργεια και οι υπηρεσίες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο 5% από το που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat. Πρόκειται, Γρηγόρη, για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας με πληθωρισμό 6,3% και της Λιθουανίας με 5,1%. Στην Ευρωζώνη τώρα επιτακύνθηκε στο 3,2% από 3 τον Απρίλιο. Πρόκειται εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο 2,3% από 2,1% επιταχύνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δείκτης εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων. Αλλά και εδώ βλέπουμε αύξηση. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι τιμές ενέργειας, 2,3% από 2,1%. Και αυτό όλο ενισχύει, θα έλεγα, τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 11 Ιουνίου που συνεδριάζει. Να δούμε λίγο τις συνιστώσεις του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ. Ναι. Η ενέργεια, όπως είπες, έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο με 10,9% από 10,8% τον Απρίλιο. Τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός με 2% από 2,4% τον Απρίλιο, και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά έχουν 0,9, μια οριακή αύξηση από 0,8% τον Απρίλιο. Σε Γαλλία και Ισπανία, επιτάχυνση του πληθωρισμού τον Μάιο στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024. Στη Γερμανία είχαμε μικρή επιβράδυνση, οριακή βέβαια, 0,2% στο 2,7 από 2,9 ένα μήνα πριν. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού πιθανότατα θα αυξηθεί, Γρηγόρη, για πρώτη φορά από το 2023, με μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια. Μάλιστα. Το πιθανότερο στις 11 Ιουνίου, και να δούμε αν θα έχουμε και μια επόμενη μέσα στη χρονιά. Γιατί όλοι οι αναλυτές λένε ότι ακόμα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή,
1: θα πάρει καιρό αυτό.
10: Έτσι ακριβώς.
1: Να επιστρέψει η κανονικότητα.
10: Η ομαλοποίηση θα πάρει, έχει πολύ δρόμο, Γρηγόρη.
1: Ακριβώς. Τώρα, Κώστα, εντωμεταξύ, πολύ σύντομα, δεν έχουμε χρόνο, με δύο κουβέντες να μας δώσεις να καταλάβουμε τι είναι αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που προβλέπει τη ρύθμιση χρέων σε 72 δόσεις και το οποίο δόθηκε νωρίτερα σε δημόσια διαβούλευση.
10: Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση, πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησε για τον Τζόγο,
11: και μπήκαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση Γρηγόρη για την ενίσχυση των ευαίσθητων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις για το άδων, αλλά έχει και άλλες ρυθμίσεις, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης όπως είπαμε, μισθολογικές και φορολογικές.

0: ελπίσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να δούμε τώρα τι γίνεται εκτός των όρων. Πάμε στην φόντο τα επεισόδια που είχαμε το Σάββατο πριν από λίγες ημέρες στις Βέρντιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής. Τα επεισόδια καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε μια προστατευόμενη οικολογικά ζώνη, καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα. Μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος, μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τόνισε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα επεισόδια. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει απευθύνει ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα, ενώ τόνισε ότι θα επιδιώξει περαιτέρω ανάδειξη του θέματος με την Ευρωομάδα.
2: Σε όλες τις ανατολικές χώρες του προανατολικού μπλοκ, το περιουσιακό έχει λυθεί μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 93-45, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, Τσεχία, Πολωνία, 92 είχαν λυθεί. Στην Αλβανία έχουμε φτάσει το 2026 και δεν έχει λυθεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Υπάρχει σίγουρα σκοπιμότητα, κύριο Ζαράμα, να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή. Αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποιήσει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
4: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
2: Ήδη έχω κάνει υπερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να ανοίξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
0: Πώς φτάσαμε στα επεισόδια του Σαββάτου και ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αλβανία, στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, μίλησε ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
5: Η Αλβανία είναι η μοναδική χώρα από τις πρώην χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, η οποία δεν έχει κλείσει, δεν έχει λύσει το θέμα της αποκαταστάσεως των περιουσιακών δικαιωμάτων των πολιτών της. Έχουν ψηφιστεί μια σειρά από νόμους. Κανένας όμως από αυτούς, ο τελευταίος ήταν το 2020, δεν έχει μπορέσει να λύσει αυτό το θέμα.
4: Μάλιστα.
5: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια κάποιες περιοχές επιστρέφουν. Άμα θέλουμε να δούμε όμως το μέσο όρο, θα διαπιστώσουμε ότι στη μεν περίπτωση των περιοχών που κατοικούν αλβανικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, οι επιστροφές έχουν φτάσει στο 60%. Στις περιοχές που κατοικούν ελληνικής καταγωγής Αλβανοί πολίτες, στο Μεν Αργυρόκαστρο είναι γύρω στο 30%, στην περιοχή των Αγίων 40 είναι γύρω στο 20%, και στις περιοχές εκείνες όπου κατοικεί η μειονότητα στη Χιμάρα ή στην Άρτα, εκεί που έγιναν τα περιστατικά, είναι κάτω από το 10%. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι η μεγάλη εικόνα και αυτό απαντάει και σε αυτό που ο κύριος Ράμας, τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να ήταν ενέργεια ιδιωτικής εταιρείας αυτό που έγινε, αλλά έγινε παρουσία της αστυνομίας και δυστυχώς δείχνει μια τάση, όχι μια τάση, μια επιλογή της αλβανικής κυβερνήσεως.
0: Και από τα ελληνοαλβανικά πάμε στα ελληνοτουρκικά. Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Ρινιού Στρέτ 105,8 ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράς προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μιλώντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Δαβάκης είπε ότι η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, σημειώντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες, όπως είπε, πρακτικές.
5: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δύναμη.

0: δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
1: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μία πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα, έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
2: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Πραγματικά συγκλονισμένη και η γνώμη για το αγροφωνικό στην Καλαμάτα για τη νέα γυναικοκτονία. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα, στους 41 ετών, καθομολογίαν δολοφόνο 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι του, στο κέντρο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Τοξικολογικές εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παιδιά του ζευγαριού, γιατί δεν ξύμνησαν από τις φωνές, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο δράσης και κάποια ουσία. Συγκλονισμένοι παραμένουν οι γείτονες, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ακόμα τι έχει συμβεί. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερνιούς.
3: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν με όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
4: Όταν άνοιξε την πόρτα, τι σας είπε?
5: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μία φορά ο αστυνομικός, λέει: ξέρουμε ότι είστε μέσα, θα χτυπήσουμε την πόρτα, και μπήκε.
6: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά, όπως και δίποτε όμως.
7: Είμαι στην πολυκατοικία τους τελευταίους 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι, γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πεις μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
2: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στην Καλαμάτα, Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ακούσαμε και κατοίκους, γείτονες, οι οποίοι έκαναν δηλώσεις στην κάμερα του Ερνιούς και πραγματικά δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα?
8: Αυτή την ώρα έχει περάσει την πόρτα των δικαστηρίων υπό άκρα μυστικότητα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι εδώ στην Καλαμάτα, Γρηγόρη, ο 41χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της σύζυγού του. Θέλω να σου πω ότι σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του, λίγο πριν μπει στην πόρτα των δικαστηρίων, φέρεται να εμένει σε αυτό που υποστήριξε από την πρώτη στιγμή, ότι βρέθηκε ο ίδιος σε μία θέση άμυνας. Δηλαδή, αυτό που είχε πει στην αρχή στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε και τη γυναίκα του με ένα μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της και συνέχεια να την σκοτώσει. Ωστόσο, Γρηγόρη, αυτό φαίνεται πως καταρρύπτεται τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μιλούν για πολλές μαχαιριές, πολλές και άγριες, πολλά και άγρια χτυπήματα με μαχαίρι που φέρει κατακρουργημένη, κανονικά μας τη χαρακτήρισαν αστυνομικοί που είδαν το άψυχο σώμα της γυναίκας, τόσο στο λαιμό, όσο στο κεφάλι, όσο στην πλάτη και στο θώρακα. Ενώ από την πλευρά του ίδιο δεν φαίνεται να έχει αρκετά χτυπήματα, φαίνεται και να έχει κάποιες εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν έχουν προέλθει από μαχαίρι. Αφετέρου, υπάρχουν και μαρτυρίες γειτόνων που δηλώνουν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, τελευταίες 20 μέρες, είχαν ακούσει να πυκνώνουν οι καυγάδες σε σωματική αλλά και λεκτική βία. Ωστόσο, δυστυχώς κανείς δεν είχε, είχε μεταφέρει στις αρχές, δεν υπήρχε καμία και καταγεγραμμένη της βίας για το συγκεκριμένο ζευγάρι. Να σου πω ότι αυτά τα θύματα, εκτός από την 39χρονη γυναίκα, είναι ακόμα δύο θύματα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Να σου πω ότι τα παιδιά φαίνεται να μην άκουσαν κάτι. Αυτό έχει προξενήσει και μια προσπαθούν να δώσουν και μια εκδοχή. Γι' αυτό έχουν λάβει και αιματολογικές εξετάσεις από τα δύο μικρά παιδιά, να δουν μήπως ήταν υπό την επίρρεια κάποιων ουσιών. Θέλω να σου πω ότι στο διαμέρισμα βρέθηκαν και κάποιες καρτέλες με ψυχιατρικά φάρμακα, τις οποίες έχουν περισυλλέξει οι αστυνομικοί. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Τα παιδιά παραμένουν πάντως στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, αλλά και το κυριότερο ιατρική ψυχολογική υποστήριξη που αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, ότι την έχουν πάρα πολύ ανάγκη αυτή την περίοδο. Είναι πραγματικά μια οικογενειακή τραγωδία, μια ακόμα γυναικοκτονία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο, που είναι κλισέ να το λέμε, ας ελπίσουμε να είναι τελευταία, ας ελπίσουμε η Βασιλική να είναι τελευταία γυναίκα, και οι γυναίκες που πιθανώς να μας ακούν, οι γείτονες που έχουν ακούσει ανάλογα ζευγάρια, να απευθυνθούν στις αρχές, να απευθυνθούν στις δομές που υπάρχουν σε κάθε δήμο, σε κάθε περιφέρεια, στην αστυνομία, να σωθούν οι επόμενες ζωές.
2: Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και ο εισαγγελέας. Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε.
8: Είναι να ζητήσει να πούμε να πάρει
2: αναβολή
8: για να απολογηθεί σε τρεις ημέρες.
2: Κώστα Γαζούλη, ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Αίσθηση εντωμεταξύ προκαλούν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky για τη συλλήψη που έγινε στη χώρα μας τους τελευταίους μήνες για ενδοοικογενειακή βία.
9: Θα σας πω το αδιανόητο. Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026. 3.850 συλλήψεις.
10: Για ενδοοικογενειακή βία.
9: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
10: 3.850 συλλήψεις.
9: Ναι, και συλλήψεις. Κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Να αφήσουμε τώρα το αστυνομικό δελτίο και να πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς σε μία από τις μαζικότερες επιθέσεις κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων προχώρησαν τη νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα του Σύνταξης. Μέχρι στιγμής μετράμε δυστυχώς 16 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, Έλενα, από την αυτή επίθεση.
12: Οι ρωσικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν με 73 πυράβλους και 656 ντρόουν στο Κίεβο, το Ντνίπρο, το Χάρκοβο αλλά και τη Ζαπορίζια κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αυτό το τραγικό αποτέλεσμα που ανέφερε, τουλάχιστον 16 νεκροί, 6 από αυτούς στο Κίεβο, 60 τραυματίες, αλλά είναι δεκάδες οι τραυματίες σε όλη την Ουκρανία. Στο Κίεβο χτυπήθηκαν πολυόροφες πολυκατοικίες και οι αρχές ψάχνουν ακόμη στα συντρίμμια των κτηρίων για ανθρώπους που βρίσκονται παγιδευμένοι σε αυτά, όπως εκτιμούν, ενώ οι σταθμοί του μετρό του Κιέβου μετατράπηκαν για άλλη μια φορά σε καταφύγιο για χιλιάδες κατοίκους. Το Ντνίπρο επίσης δέχτηκε μεγάλο πλήγμα με τουλάχιστον 10 νεκρούς εκεί, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οι Ουκρανοί επισημαίνουν το γεγονός ότι υπάρχουν κενά στην αεράμινά τους λόγω έλλειψη συστημάτων κατά των πυράβλων, και αυτή τη φορά δεν κατάφεραν να αναχαιτήσουν 30 από τους 73 ρωσικούς πυράβλους. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του κάνει λόγο για αντίπεινα για ουκρανική επίθεση στο Λουχάνσκ στις 22 Μαΐου με 21 νεκρούς εκεί.
2: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε περίπου 2 ώρες από τώρα, κυρίες και κύριοι, στις 5 το απόγευμα θα πέσει η αυλία, θα ακουστεί το τελευταίο χειροκρότημα για τον άτυχο ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στα Ιωάννα σε ηλικία μόλις 34 ετών. Πάμε στα Γιάννηνα και στον Βασίλη Σιώμο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
13: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βαρύ είναι το κλίμα. Πένθος, φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, άνθρωποι απλοί που γνώριζαν ή ακόμη και δεν γνώριζαν. Το γνώριζαν μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από τις ομάδες που αγωνίστηκε ο Μάριος Οικονόμου. Θα είναι το απόγευμα στις 5 η ώρα στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, όπου εκεί θα γίνει εξώδιο σε ακολουθία. Όλοι είναι συγκινημένοι, όλοι είναι στεναχωρημένοι. Πιστεύαν ότι ίσως την τελευταία στιγμή ο 34χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής καταφέρει να κερδίσει σε αυτόν τον αγώνα ζωής, κάτι όμως που δεν έγινε. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, τελικά όπως κατέληξε αυτό το τροχαίο ατύχημα, όταν ο οδηγός οχήματος έκανε παράνομη αναστροφή, του έκοψε στην κυριολεξία το δρόμο και το νήμα της ζωής. Έτσι λοιπόν ο νεαρός ποδοσφαιριστής συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα, νοσηλεύτηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για 9 ημέρες, που οι γιατροί δώσανε τον καλύτερό τους εαυτό να τον κρατήσουν στη ζωή. Τον υποβάλλαν και σε χειρουργική επέμβαση, το ίδιμα στο κεφάλι και το χτύπημα που έφερε από το σοβαρό αυτό τραυματισμό ήταν τόσο πολύ σοβαρό που δυστυχώς ο 30χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
2: Πραγματικά συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε.
11: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, αντίστροφη μέτρηση για τους τελικούς της Basket League και το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για ακόμα μια μεγάλη σειρά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον τίτλο του φετινού πρωταθλητή.
14: Καλησπέρα. Καταρχήν όλα τα παιχνίδια θα δούμε από συχνότητες. Μάλλον από το ραδιοφωνό της, θα τα ακούσαμε το ραδιοφωνό της Era Sport και από την FBO Sports. Τώρα ξεκινάνε αύριο τα παιχνίδια. Σήμερα ήταν η Media Day, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ντόρση έβαινε Ολυμπιακό, μία τενοτήτηδα, αλλά περισσότερο λόγω κόπωσης θα αγωνιστεί το αυριανό παιχνίδι. Οπότε η ευχή που λέμε είναι να πάμε είτε σε 3 είτε σε 4 ή σε 5 παιχνίδια, να ασχοληθούμε αγωνιστικά με τα παιχνίδια και όχι με παρατράγουδα όπως πέρυσι, αν θυμάσαι καλά, μετά από ένα μήνα ξέχασαν τα παιχνίδια στις έδρες των υπουργών, αν θα παίξουν, θα παίξουν. Οπότε ελπίζουμε από αύριο και μέχρι σε 15 μέρες από τώρα να πάνε όλα καλά και να κερδίσει ο καλύτερος στο πρωτάθλημα.
2: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
15: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια υπηρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαλδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σενιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί την πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Ελλάδας. Καλεσμένοι στο περίπτερο της Φωνής της Ελλάδας, επιφανείς προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλίας, της πολιτικής και του επιχειρήν παρουσιάζουν απευθείας από τον εκθεσιακό χώρο της διοργάνωσης το παρόν και το μέλλον στο πιο ισχυρό κομμάτι της οικονομίας της χώρας. Ποσειδόνια 2026. Συντονιστείτε στη Φωνή της Ελλάδας.
17: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλώς ορίσατε τα ξωδικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Είναι η Δώρα Ιωακιμίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, και σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, τραγούδια που ψηφιοποιήσαμε για την εκπομπή μας, τα ξωτικά της παράδοσης, με τη βοήθεια των ηχοληπτών μας και του Μουσείου Αρχείου της ΕΡΤ. Το πρώτο οργανικό επιτραπέζιο είναι από τις καταγραφές του Γιώργου Παπαδάκη στην ελληνική ραδιοφωνία. Η ηχογράφηση έγινε τον Ιανουάριο του 1989. Θα ακούσουμε το συγχωρεμένο, το Χρήστο Ζώτο στο Λαούτο, ο οποίος ερμηνεύει υπέροχα το τραγούδι «Κίνο τα στέρι το λαμπρό». Μαζί του είναι ο Βασίλης ο Κατράκος, ο Κώστας ο Πίτσος και ο Ανδρέας ο Παπάς.

Θα ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση του Γιώργου Παπαδάκη στην Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίχτες. Θα ακούσουμε τον ίδιο τον Χρήστο Ζώτο στο τραγούδι και στο λαούτο εννοείται. Ερμηνεύει το επιτραπέζιο «Να το ξέρα η ορφανή».

Ακούσαμε το Χρήστο το Ζώτο στο τραγούδι και στο λαούτο. Μαζί του ήταν και ο Σπύρος ο Γκιουλέκας στο βιολί. Περνάμε σε μια άλλη ηχογράφηση. 11 Τρίτου 1985, ο Νίκος Τζιβάρας στο τραγούδι και στο βιολί, ο Βασίλης Μπατζής στο κλαρίνο, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Περικλής Ζούγλης στην ταραμπούκα. Σε ρυθμό τσάμικο ερμηνεύουν το τραγούδι «Παραμεράτε σύννεφα».

Ακούσαμε ακόμα ένα τραγούδι από αυτή την ηχογράφηση, κατά Καημένη Αράχοβα, με τον Νίκο τον Τζιβάρα στο τραγούδι και στο βιολί και τον Βασίλη Μπατζή στο κλαρίνο. Ο Γιώργος Παπαδάκης έκανε αυτή την ηχογράφηση το 1985 στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ταξίδι μας συνεχίζεται στους πρόποδες του Παγκαίου Όρους, στο Ροδολίβος. Να ακούσουμε ένα χορευτικό από το Ροδολίβο Σερών, ένα τραγούδι της αγάπης. Ερμηνεύει η Νίτσα Τσίτρα και την συνοδεύει Χοροδία, από το μακεδονικό συγκρότημα του ραδιοφωνικού σταθμού Θεσσαλονίκης και τη συλλογή υλικού του Τάκη Σαμαρά. Να ακούσουμε το τραγούδι «Δώσ' του να πάνω μαχαλά».

από την ίδια ηχογράφηση, ο Τάκης Σαμαράς αυτή τη φορά τον συνοδεύει χορουδία, ένα τραγούδι της παραλογής με τίτλο «Μη με μιλάς μιλούδα». Ο Μανώλης Παπαγεωργίου στο κλαρίνο, ο Δημήτρης Τρακατσούρης στο βιολί, ο Χαρίλαος Κιουτσούκος στο ούτι και ο Γιάννης Κάκαλος στο λαούτο.

στο επόμενο τραγούδι, και αυτό από τις καταγραφές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το 1987. Ο Γιώργος Δάμος είναι στο κλαρίνο αυτή τη φορά, ο Αχιλλέας Χαλκιάς στο βιολί, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Νίκος Κοντός στο ντέφι. Τραγουδά ο Λευτέρης Κωνσταντίνου, «Μια κόρη ρόδα μάζευε». Ένας χορός στα τρία.

Ακούσαμε την Καρσόνα με τον Κωνσταντίνο Τζίμα στο τραγούδι αυτή τη φορά, από την ίδια ηχογράφηση με τον Γιώργο Δάμο στο κλαρίνο. Και θα συνεχίσουμε στην Καροτίδη Δημότυχου με τον όμιλο του Καριοφίλη Δοητζίδη, τον ίδιο στο τραγούδι και στο ούτι, σε μια ηχογράφηση που έγινε το 1959 στον Εύρο. Ο Καριοφίλης Δοητζίδης ήταν τότε 28 ετών. Να ακούσουμε ένα ζωναράδικο σατυρικό με τίτλο «Άστιν, άστιν, παλικάρια».

Θα συνεχίσουμε με ένα κλέφτικο για τον Μάρκο Μπότσαρη από τη Ρούμελη, ο Γιώργος Μεϊντανάς, σε μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε σε πρωινή συναυλία στην Ελληνική Ραδιοφωνία το Φεβρουάριο του 1984. Θα ακούσουμε το κλέφτικο «Ο Γερονότης».

Θα συνεχίσουμε με μωραϊτικά τραγούδια. Ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος στο κλαρίνο, ο Νίκος Τζιβάρας στο βιολί, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Χαράλαμπος Λαΐνας στο σαντούρι, τραγουδά ο Δημήτρης Δημητρακόπουλος, ένα κλέφτικο των Κολοκοτρωνέων που αναφέρεται στην προδοσία του Κολοκοτρώνη από Καλόγερο με τίτλο «Καλόγερος εκλάδευε». Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Δώρα Ιωακιμίδου στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ζήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει και το δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία, από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Καλεί δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελία κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 Δημήτρη Μελά. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την Έφη Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο 41χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές. Τα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Νέα αύξηση του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη αποτύπωσαν τα στοιχεία της Eurostat για τον μήνα Μάιο. Στη χώρα μας ο πληθωρισμός ανήλθε στο 5% τον Μάιο του 2025. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,7%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,2%. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, όμως όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό, κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον, εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι η χώρα του έλαβε έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βομβαρδίσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεσμπολά, σε περίπτωση που η φιλοϊρανική οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Την επέκταση του προγράμματος «Προσωπικός βοηθός» συζήτησε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο και μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών στη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ηλικία 75 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023. Οπότε και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Γεια σας. Σήμερα δεν θα ξεφύγουμε από το αφιέρωμα. Είμαστε στο 1964, αλλά το πρόγραμμα θα το αφιερώσουμε σε έναν από τους καλύτερους φίλους που είχα στη ζωή μου και έναν από τους κορυφαίους μουσικούς παραγωγούς που από χθες δεν είναι πια μαζί μας, τον Λευτέρη Κογκαλίδη. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης, που είναι πολύ πιο γνωστός στην Βόρειο Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη, παρόλο που έκανε εκπομπές και εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα αργότερα, ξεκίνησε προγράμματα για το ραδιόφωνο πολύ μπροστά από την εποχή τους, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, 70, 80, 90, πριν έρθουν τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, ήταν η πηγή που άκουγε η νεολαία στη Βόρειο Ελλάδα, ιδιαίτερα τα καινούργια τραγούδια της νέας τάσης από αυτές τις εκπομπές. Συλλέκτης, ερευνητής, παραγωγός ραδιοφώνου αλλά και τηλεόρασης, έχει συνδεθεί με το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης στη Βόρειο Ελλάδα. Για χρόνια ήταν από τα κορυφαία στελέχη στην ΕΡΤΡΙΑ. Και όχι μόνο αυτό. Είχε μία από τις πρώτες στήλες στη χώρα μας σε εβδομαδιαία εφημερίδα και καθημερινή εφημερίδα στην Βόρειο Ελλάδα με ειδήσεις από τη μουσική. Πάρα πολλά παιδιά που μεγάλωσαν στη Θεσσαλονίκη και που μετά έγιναν γνωστοί ξεκίνησαν σαν παιδιά στην ομάδα του Λευτέρη Κογκαλίδη. Επίσης ήταν μέλος και στέλεχος βασικό στα καλά φεστιβάλ Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή και τόσα άλλα. Από τα πολλά προσωπικά που είχαμε τον Λευτέρη εδώ και τόσα χρόνια, θα σταθώ σε κάτι που συνέβαινε κάθε χρόνο, σαν να είχαμε ένα ραντεβού εκτός από όλους τους άλλους μήνες στα τέλη του Ιανουαρίου κάθε χρονιάς. Όσοι άκουγαν από παλιά το πρόγραμμα θα θυμούνται ότι τις εκπομπές εκείνες τις έκανα ηχογραφημένες παλιά στη δεκαετία του 70, του 80 και του 90 κυρίως, ή τις έκανε ο Κώστας. Γιατί συναντιόμαστε στο Μιντέμ. Τι είναι το Μιντέμ? Το Μιντέμ είναι το ανάλογο φεστιβάλ για το τραγούδι, όχι αυτής της έκτασης που είναι το φεστιβάλ κινηματογράφου των Κανών που μόλις τελείωσε τον Μάιο, και γινόταν στο τέλος του πρώτου μήνα κάθε χρονιάς. Εκεί βρισκόμαστε λοιπόν. Έχω περάσει για 30 χρόνια μαζί του ένα κυνηγητό για να προλαβαίνουμε τις συναυλίες. Έχουμε δει τα πιο μυθικά ονόματα στις καλύτερες συναυλίες, γιατί έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους, ήταν όλοι οι άνθρωποι της δισκογραφίας εκεί, από Stevie Wonder μέχρι Who, Blood Sweat and Tears και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Τις μεμονωμένες προσωπικότητες που ψάχναμε να βρούμε, γιατί όλοι πήγαιναν εκεί για να διαφημίσουν τα τραγούδια που ερχόντουσαν στους επόμενους μήνες της χρονιάς, και ποιους δεν συναντήσαμε και ποιους δεν είδαμε εκεί και με ποιους δεν μιλήσαμε, πότε ο ένας έκανε τη μία ερώτηση και πότε ο άλλος. Και κάτι ακόμα πολύ σπουδαίο για μας. Και οι δύο είμαστε συλλέκτες. Εκείνος ήταν φίλος στο γαλλικό τραγούδι και στο ευρωπαϊκό, ιδιαίτερα στο γαλλικό. Μας είχαν μάθει τα καταστήματα εκεί γύρω από τον κεντρικό δρόμο στις Κάνες και μας έλεγαν καλώς ήρθατε κάθε Ιανουάριο. Ξεσηκώραμε κούτες από εκεί και τις στέλναμε με το ταχυδρομείο, γιατί δεν μπορούσαμε να τα στείλουμε αλλιώς στην Ελλάδα, με φορτωτικές και κυρίως το γαλλικό τραγούδι, που ένας έλεγε κοίτα εδώ το νέο δίσκο στην Νταλιντά, κοίτα εδώ αυτό το τραγούδι με τη Ζιλιέτ Γκρικό που το ψάχναμε. Και μετά αυτό το ταξίδι που κάναμε κάθε χρόνο στην αρχή, και σιγά σιγά με τα χρόνια, γιατί ερχόντουσαν και άλλα παιδιά από την Αθήνα,
Παίρναμε και άλλους αυτή την παρέα. Εγώ φίλος του ιταλικού τραγουδιού είχα ανακαλύψει ένα τρένο, το τρένο που ενώνει εκεί τις πόλεις στην Κιανή Ακτή, που ξεκινούσε το πρωί στις 6 από τις Κάνες και φτάναμε στο Σαν Ρέμο περνώντας από την Νίκαια, από το Αντίπ, το Μονακό, και φτάναμε στο Σαν Ρέμο περίπου κατά τις 10 η ώρα. Άλλαζαμε τρένο, θυμάμαι, στα Βεντιμίλια, που είναι στα σύνορα Γαλλίας, Ιταλίας, και μάλιστα στην εποχή που δεν ήταν ενωμένη η Ευρώπη, στα τέλη του 70, περνάγαμε συνέχεια από ελέγχους διαβατηρίων και από τη Γαλλία και από την Ιταλία. Και εκεί λοιπόν στο Σαν Ρέμο εγώ αισθανόμουν ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτά που αγαπούσα. Όπως τις Κάνες και εκεί, δύο καταστήματα που ήταν δίπλα από το Άριστον, το θέατρο που γίνεται ακόμα το Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, μας είχαν μάθει και μας έλεγαν καλώς ήρθατε. Γιατί ξεσηκώναμε όλα τα ιταλικά τραγούδια που είχαν βγει τους περισμένους μήνες και μας έκαναν για καλές τιμές. Και μετά πηγαίναμε στο Άριστον, όπου βλέπαμε τις προετοιμασίες για το φεστιβάλ που θα γινόταν σε 3-4 εβδομάδες. Κάθε φορά το Σαν Ρέμο γίνεται μέσα στο Φεβρουάριο. Εκεί κινείται. Περνάγαμε λοιπόν αξέχαστα, μιλώντας συνέχεια για τη μουσική, γνωρίζοντας τους ανθρώπους της μουσικής. Ήταν μια υπέροχη ζωή. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στο Λευτέρη Κογκαλίδη, εκεί που ταξιδεύει με τα τραγούδια που αγαπάει. Όλα τα τραγούδια είναι του 1964.

τα δύο τεράστια ονόματα του γαλλικού πενταγράμμου. Ήταν και οι δύο οι πιο αγαπημένοι του Λευτέρη. Είχε τα άπαντα. Και του Ασναβούρ και του Μπεκό. Μεγάλες μορφές για το ευρωπαϊκό τραγούδι, για το παγκόσμιο τραγούδι. Και οι δύο. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Ήταν ο Ασναβούρ και το Ιερόν Χορ. La place rouge.

χαλούσε ο κόσμος στη δεκαετία του 60 με τον Ναταλή του Ζιλμπέρ Μπεκό. Είναι τραγούδι που έγραψε ο ίδιος τη μουσική και η στίχη του πολύ μεγάλου στιχουργού Πιέρ Ντελανουά. Θα ακούσουμε τώρα από το 64, από τα δημοφιλέστερα ονόματα που ακούσαμε αρκετά τραγούδια του και το 63, τον Ρισάρ Αντωνί. Η γαλλική έκδοση του τραγουδιού.

Το τραγούδι που ξεκίνησε από την Ιταλία, τον Ουμπέρτο Μπίντι και Τζίνο Πάολι. Στη Γαλλία όμως έγινε επιτυχία από τον Ρισάρ Αντωνί. Από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές, ιδιαίτερα στα χρόνια του 60 και του 70, γεννημένος στην Αίγυπτο. Το ίδιο τραγούδι το έχουμε ακούσει και με τη Σίλα Μπλακ σε προηγούμενη εκπομπή, σε διαφορετική ερμηνεία που έγινε στην Βρετανία επιτυχία και σε άλλες χώρες. Αλέν Μπαριέρ, επίσης από τα μεγαλύτερα ονόματα στη Γαλλία, το 64 έχει μια τεράστια επιτυχία που κράτησε για πάρα πολλά χρόνια. Μαβί.

πιστεύω ότι καταλαβαίνετε το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό το τραγούδι. Να πω 2-3 λόγια για το Μαβί, που κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών και η διάρκεια του είναι 4 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Αυτά τα 4 λεπτά λοιπόν ήταν τα πιο ακουσμένα μέσα στη χρονιά του 1964 και τις επόμενες χρονιές τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ευρώπη αλλά και στην Λατινική Αμερική. Έγινε παντού νούμερο 1, στο Βέλγιο. Στην Ιταλία πούλησε πάνω από 400.000 αντίτυπα και στη Γαλλία πάνω από 700.000 αντίτυπα. Το ίδιο και στις περισσότερες χώρες στη Νότιο Αμερική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, χαρακτήρισε την πρόταση ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η ΕΦΤ Φιαχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της πολυμέρειας, πηξίδα της συμπόρευσής μας στα ταραγμένα ύδατα του σύγχρονου κόσμου, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Στασούλας στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Παναμά στο Προεδρικό Μέγαρο. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Διαφεύγει τη σύλληψη 4ο άτομο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο ανάμεσά τους και την Ελλάδα. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο και ηλιοφάνειος 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήθηκαν και στη χώρα μας. Ήταν από τα δημοφιλέστερα τα τραγούδια της Γαλλίας και της Ιταλίας στη δεκαετία του 60. Το ξέρουν όσοι άκουγαν τότε ραδιόφωνο και αγόραζαν δίσκους. Η σειρά της Sylvie Vartan, νούμερο ένα τραγουδίστρια στους νέους στη δεκαετία του 60, και είπε τραγούδια που έχουν γράψει μεγάλοι συνθέτες, όπως αυτό που έγραψε για αυτήν ο Σαρλ Αζναβούρ. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της το 64, όχι μόνο στη Γαλλία.

Αυτή ήταν η Sylvie Vartan σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της. Πάρα πολλές οι επιτυχίες για τη Sylvie Vartan. Η Νταλίντα τώρα είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 50 και συνέχισε στην δεκαετία του 70 και του 80. Είχε έρθει και στην χώρα μας. Επίσης, με μεγάλες επιτυχίες. Όταν ήρθε το 63-64 η Νταλίντα γνώρισε μια υποχώρηση στην καριέρα της, στη δημοτικότητα, ή στα τραγούδια θα έλεγα περισσότερο, όχι σαν περσόνα, γιατί το νεότερο κύμα που ερχόταν, όπως σημαίνει παντού, επισκίασε την επιτυχία της Νταλίντα, δηλαδή η Sylvie Vartan, η Φρανσουάζ Αρντί, η Σεϊλά και οι άλλες. Όμως το σπουδαίο με αυτήν είναι όπως ας πούμε ο Έλβις ξαναγύρισε δυναμικά στο τέλος του 60 και πήρε όλα τα χαρτιά και έκανε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες από αυτές που την διέκοψαν στη δεκαετία του 60. Το 64 διασκευάζει ένα τραγούδι των Μπάκαρα Ντέιβιτ και το τραγουδά εκεί στα γαλλικά. Πάνω από 150 εκατομμύρια έχουν πουλήσει οι δίσκοι της Νταλίντα.

ατελείωτες ηχογραφήσεις και τα τραγούδια της Νταλίντα. Ήταν από το 1964. Ένα ακόμα τραγούδι του Μπεκό από εκείνη τη χρονιά. Και αυτό παγκόσμια επιτυχία. Και γνώρισε και πολλές διασκευές αργότερα. L'Orange.

τραγούδια από το 1964 από τη Γαλλία. Λίγοι το γνωρίζουν από τους νεότερους, ούτε ασχολούνται πολύ με το γαλλικό τραγούδι πια, αλλά εκείνοι που αγαπούσαν το γαλλικό τραγούδι ή έχουν ζήσει στη Γαλλία στα χρόνια του 50, του 60 και του 70 ξέρουν τον Ζαν Φερά, Γάλλος τραγουδοποιός, πολύ σπουδαίος Γάλλος τραγουδοποιός και ποιητής. Ειδικευόταν ιδιαίτερα στην ποίηση του τραγουδιού και ιδιαίτερα σε αυτή του Λουί Ραγκόν. Πολύ σπουδαίος Γάλλος τραγουδοποιός και ποιητής. Ειδικευόταν ιδιαίτερα στην ποίηση.

Ο Ζαν Φερά, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι όλη αυτή η γαλλική σχολή έχει επηρεάσει απεριόριστα και το ελληνικό τραγούδι ή τους Έλληνες συνθέτες. Ή που έζησαν εκεί ή που δεν έζησαν και άκουσαν τα τραγούδια και τα μετέφεραν μετά εδώ. Από τον Αττικ μέχρι στη δεκαετία του 80 κυρίως. Γιατί τώρα πια τα γαλλικά τραγούδια δεν έρχονται και έχουν ισοπεδωθεί τα περισσότερα τραγούδια στις διάφορες χώρες. Ανταμό, 1964. Το τραγούδι το έβγαλε, το κυκλοφόρησε στα τέλη του 63. 11 εβδομάδες το νούμερο 1 στην Ολλανδία το τραγούδι αυτό και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τότε. Οι στίχοι αναφέρονται σε εκείνη την εποχή, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι ιστορία ενός νεαρού που επιθυμεί να πάει μια κοπέλα σε ένα πάρτι, μια την κοπέλα του, και σύμφωνα με την παράδοση, θα το έχετε δει και στις παλιές ταινίες, ζητά την άδεια από τον πατέρα της.

0: mariage.
1: Ο Ανταμό. Σούπερσταρ από τότε μέχρι τις μέρες μας. Έχει έρθει και στη χώρα μας και έχει συνεργαστεί και με Έλληνες τραγουδιστές. Αυτό τώρα είναι ένα εμβληματικό τραγούδι στην καριέρα του Johnny Hallyday. Από τους πρώτους όπως ο Τσελεντάνο που έφεραν το rock and roll στη Γαλλία. Είναι διασκευή, αλλά δεν έχει σημασία. Με αυτόν τον τρόπο σε εκείνη την εποχή πέρασε σε εκατομμύρια Γάλλους. Θεωρείται από τις φοβερές ερμηνείες και είναι του Johnny Hallyday αυτή που θα ακούσετε. Θα καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι αμέσως. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 64 και η διασκευή έχει γίνει από έναν άλλο Γάλλο σπουδαίο τραγουδοποιό, τον Ίγκο Φρέι. Να μην σας πω την ιστορία, γιατί περίπου είναι ανάλογη, όχι ακριβώς, και του original. Στη Γαλλία με αυτόν έγινε. Δηλαδή, αν ρωτήσετε οποιοδήποτε Γάλλο, θα πει το τραγούδι το ξέρω με τον Johnny Hallyday.

Ο Τζόνι Χαλιντέι, που θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Αθήνα και έπαιξε με την Βατάν στη Θεσσαλονίκη, του δείχναμε την πόλη, εγώ και ο Λευτέρης τότε. Τη Θεσσαλονίκη βέβαια, εκείνος την ήξερε και μας ξαναγούσε διάφορα πράγματα. Και είχαμε και μια πολύ καλή κουβέντα με τον Τζόνι Χαλιντέι. Ο Λευτέρης, που ήταν και μόνιμος και ο πρώτος ανταποκριτής του Billboard στη χώρα μας, πολύ σπουδαίο αυτό, σε χρόνια περίεργα που δεν ήταν απλωμένη η μουσική αυτή, από το 70 μέχρι το 80. Ο Έντι Μίτσελ, για να ολοκληρώσουμε σήμερα, είναι ένας άλλος Γάλλος τραγουδιστής, όχι τόσο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά superstar στη Γαλλία. Είναι και αυτός από εκείνους που έφεραν το rock and roll στη Γαλλία. Εκεί βασίστηκε στα rock and roll, στα R&B και στα γαλλικά τραγούδια. Και αρκετά επηρεασμένος και από την country. Το όνομα Έντι Μίτσελ, το Έντι, το πήρε, ήθελε να έχει ένα όνομα έτσι να μοιάζει με εκείνον το σκληρό ηθοποιό, καταπληκτικός ηθοποιός, τον Έντι Κωνσταντέν, που είναι και πρωταγωνιστής στην ταινία του Ζαλί Κοντάρ, μεταξύ άλλων. Έτσι λοιπόν είπε Έντι Μίτσελ, για να μοιάζει και αμερικάνικο. Το 1961, μόνο τη χρονιά εκείνη, στη Γαλλία, για να καταλάβετε τη δημοτικότητα σε εκείνα τα χρόνια, είχε πουλήσει 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκους, δίσκοι 45 στροφών. Θα τον ακούσουμε για να αποχαιρετήσουμε την σημερινή εκπομπή με τα γαλλικά τραγούδια του 64. Καλό ταξίδι στο Λευτέρη Κουγκαλίδη, με αυτό εδώ που είναι διασκευή σε τραγούδι του Μπερτ Μπάκαρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εντός των προσεχών ωρών κατατίθεται στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες στην παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα ανωδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Κατά το ίδιο σκεπτικό, η εισαγγελέα κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την τέλεση της φυσικής αυτουργίας της παράβασης καθήκοντος από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, Δημήτρη Μελά. Ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αξιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χουσέιν Τζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη και η Θεανό Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της η Έφη Αξιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Στην έδρα της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο στο διαμέρισμα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 41χρονος να τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία για να μην ξυπνήσουν από τις φωνές. Τα παιδιά θα διενεργηθούν τοξικολογικές εξετάσεις. Ο 41χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια. Όμως, όσο η κυβέρνηση αρκείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζει το Ισραήλ να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Αμερικανού Προέδρου για πάυση των εχθροπραξιών. Η μεσολάβηση Τραμπ ήρθε μετά τις απειλές του Ιράν για τερματισμό των διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον εάν δεν σταματήσουν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγε εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 4 οι νεκροί και 127 οι τραυματίες από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Τζαμπάλα Μέλ στην Τύρο του Λιβάνου. Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή απολογούνται σήμερα οι υπόλοιποι 7 κατηγορούμενοι από τους συνολικά 17 που εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων το ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Μεταξύ αυτών οι 3 φερόμενοι ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ένας από τους 3 κατηγορούμενους για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε κατάστημα στην Οδό Πατησίων και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 39χρονου υπαλλήλου καταστήματος. Οι άλλοι 2 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. συγκίνηση στον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από τον θάνατο του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως και το 2023, οπότε αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Γεια σας, γεια σας. Σκεφτόμουν ακούγοντας την Mrs. Robinson, ένα τραγούδι που φανταστείτε τώρα γράφτηκε το 1967 για την ταινία του 68 ο πρωτάρης, The Graduate, με τον Dustin Hoffman. Γράφτηκε ως ένα τραγούδι έτσι folk rock, όπως λέμε, από τους Simon και Garfunkel, και μετά από τόσα χρόνια, σχεδόν 50 χρόνια, παραπάνω, και το ακούσε ευχάριστα. Και σκεφτόμουν όλα αυτά που με πιάνουν εμένα και πολλές φορές σκέφτομαι, δεν ξέρω αν τα σκέφτεστε κι εσείς, τι είναι, λέω, ο καλλιτέχνης. Μια στιγμή έμπνευσης, κάποιοι στίχοι, ένα θέμα, μια ιστορία ολόκληρη μας αφηγήθηκε το τραγούδι, πώς λέμε το Ρίτα Ριτάκι, ας πούμε, των Κατσιμιχαίων, έτσι κάπως και αυτό. Και μαζί με τη μουσική κάνει όλο αυτό το ρυθμό και είναι ένα αυτόνομο πράγμα που το ακούς ευχάριστα, που σου ξεκινάει πιθανότατα ευχάριστα, το πιθανότατα είναι για σας, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ, αυτή την ώρα εκπομπής, 5 με 6 στο Earth News Radio 105,8. Δεν λέω τη φωνή της Ελλάδας, γιατί όλη αυτή την εβδομάδα η φωνή της Ελλάδας μεταδίδει από τα Ποσειδόνια και το Metropolitan Expo για 2 ώρες ζωντανή εκπομπή από εκεί, με όλα τα νέα από το επιχειρήν, από την αυτιλία, από την αυσιπλοεία. Οι δημοσιογράφοι από τη φωνή της Ελλάδας λοιπόν είναι εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά μαζί με τους τεχνικούς. Γι' αυτό είμαστε μόνοι μας εννοώ στο Earth News Radio 105,8, για όλους τους φίλους που αγαπούν το πρώτο σταθμό της ενημέρωσης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσα από το earth.gr και το earth.eco. Λοιπόν, πώς είστε και τι κάνετε. Σήμερα θα λέγαμε ότι είναι η αρχή της εβδομάδας μετά από τη χτεσινή αργία. Εμείς τα είπαμε βέβαια, τις ευχές μας για καλό μήνα τις είπαμε από χτες. Αλλά και σήμερα 2 του μήνα επίσης λέμε καλό μήνα, καλή συνέχεια της εβδομάδας, που πάντοτε είναι λιγότερο φορτωμένη όταν της λείπει μία μέρα που θα ήταν εργάσιμη κανονικά. Για αρκετούς ήταν και είχε και πάρα πολύ κίνηση γενικά χτες. Αλλά κακά τα ψέματα, από σήμερα ξεκινάει, παιδιά, το μεγάλο πάρτι. Ποιο πάρτι? Της πολιτικής. Παιδιά, τι χαμός γίνεται. Τελικά, θυμάστε τις δημοσκοπήσεις που έλεγαν ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός και συνήθως απαντούσε το μεγάλο ποσοστό ο κανένας? Τώρα, οι δημοσκοπήσεις νομίζω ότι θα πιάνουν απάντηση και στοιχεία για την ερώτηση ποιος απαρτίζει την αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι νέο κόμμα, δεν το ξέρετε? Επειδή δηλαδή είχαμε Τσίπρα και Καριστιανού μέσα στο Μάιο, δεν έχουμε νέο κόμμα τώρα? Όχι, δεν είναι τόσο νέο, δεν είναι καν νέο, αλλά είναι κόμμα σχεδόν, αν επηρεάζει τα πράγματα. Μιλάω για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Οι ανεξάρτητοι τείνουν να γίνουν το σημαντικότερο κομμάτι της αντιπολίτευσης.

αναρωτιέται τώρα ο καημένος ο πολίτης, ο φορολογούμενος, ο πολύπαθος, ο πολίτης που κοιτάει πώς θα τα βγάλει πέρα κάθε μέρα, όλη μέρα, κάθε μήνα, με τις τιμές των ακινήτων να εκτοξεύονται και να γνωρίζουν αύξηση πάνω από το 85% μέσα σε 10 χρόνια. Με τις τιμές καθημερινά μαθαίνω από φίλους που κατάφεραν και πήγαν το τριήμερο σε νησιά ότι ήδη στα νησιά οι τιμές είναι φωτιά. Και μην τζαντίζεστε, μην μου αντιπροτείνετε ή αντιπαραβάλλετε το οτιδήποτε, είναι γεγονός αυτό. Υπάρχουν λογαριασμοί εστιατορίων, υπάρχουν όλα αυτά τα τα χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν τα λεγόμενά μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ψηλές τιμές. Καλά, και ήδη δηλαδή το να πας και να έρθεις στο νησί είναι από μόνο του ένα εγχείρημα μεγάλο, γιατί έχουν αυξηθεί έτσι περαιτέρω οι τιμές των ακτοπλοϊκών, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Εδώ σε λίγο θα ισχύσει το ανέκδοτο που πήγαν κάπου στην Ευρώπη, στα όργανα εκεί, στα φόρα, κάποιοι πρωθυπουργοί κρατών και κάποιος παρουσίασε έναν υπουργό, λέει, ναυτιλίας. Και του λένε οι άλλοι, τι υπουργό ναυτιλίας, έχεις εσύ υπουργείο ναυτιλίας, ενώ η χώρα σου είναι περίκλειστη και δεν έχεις πουθενά θάλασσα. Και απαντάει αυτός, μη γελάτε και μη με κοροϊδεύετε, γιατί εσείς που μου παρουσιάσατε Υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Οικονομίας, γέλασα εγώ.

Λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν ανέκδοτο στο ανέκδοτο και δεν το πάμε να το ισοπεδώσουμε και να πούμε ότι δεν υπάρχουν πράγματα, δεν υπάρχει τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Όχι, μπαίνουν τα πράγματα σε μία σειρά, γίνονται προσπάθειες, ξοδεύονται χρήματα, καταρτίζονται σχέδια επί χάρτου, νομοσχέδια κλπ. Αλλά κάτι στο τέλος φταίει, κάπου σκοντάφτουμε ή έχουμε ακόμα πάρα πολλά που περιμένουμε να γίνουν για να ανακουφιστεί λίγο ετούτος ο δύσμυρος ο τόπος, ετούτος ο δύσμυρος ο πολίτης. Δώσ' του νοσοκομεία, καλά νοσοκομεία, δώσ' του καλά σχολεία και οργανωμένη εκπαίδευση, δώσ' του και μια καθημερινότητα απλή, δημόσιες συγκοινωνίες, να έχει μια ποιότητα ζωής, πώς να σας το πω, μέτρια, μεσαία. Να μην νιώθει ότι είναι, ας πούμε, ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Και άστονε μετά. Γιατί στο κάτω-κάτω, παιδιά, και το κυβερνών κόμμα, σκεφτόμουν, το όποιο κυβερνών κόμμα, δεν έχει σημασία ποιο κόμμα είναι από πίσω. Πάντως, αυτό που ασκεί την εξουσία, έτσι, που έχει την εξουσία και την κυβέρνηση. Τι θα βγει να πει στους πολίτες? Ότι, ας πούμε, ήμασταν 7 χρόνια και διεκδικούμε μια ακόμα τριετία. Για να κάνουμε τι ακριβώς? Έτσι, αυτό ακριβώς δεν το λέω εγώ για να αντιπολιτευτώ ξαφνικά, αλλά γιατί είναι το κεντρικό ερώτημα, από όσο γνωρίζω, στη δεξαμενή σκέψη του Μαξίμου. Και θα έπρεπε να είναι το κεντρικό ερώτημα. Τι άλλο θα έπρεπε να είναι? Πώς θα αποθήσουμε τους ανερχόμενους καινούριους ή ξαναζεσταμένους αστέρες?

Γιατί βέβαια θα τα συνεχίσουμε και μετά. Χαμός γίνεται σήμερα, χαμός με την αποχώρηση, με την ανεξαρτητοποίηση, με την παρέτηση κάποιων, κυρίως από τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, η οποία δέχεται αυτή τη στιγμή, είναι το πρώτο κόμμα που δέχεται τα απόνερα του κόμματος Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς. Και άλλα πολλά που έχουμε να πούμε και να δούμε. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ η εκπομπή Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω και σας καλησπερίζω. Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βλέπω και Μαρία Σφυρόερα, βλέπω και Δέσποινα Σαρκύρη, που σημαίνει ότι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να απευθύνεστε σήμερα, δηλαδή στο 210 60 09 604 και 605.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι και στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας και όλες οι άλλες πλατφόρμες ανοιχτές, το mail και οι υπόλοιπες που έχετε συνήθως ακούσει στα social media και τα δικά μου, της Έλληνας Καραγιάννη και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Λοιπόν, διαβάσαμε μία είδηση που μας έκανε κάποια εντύπωση, μάλλον θα έλεγα αρκετή εντύπωση και μόνο λόγω τίτλου, και θελήσαμε να τη διερευνήσουμε, γιατί όταν διαβάζεις ότι η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια σε δύο περιοχές, ένα πρόγραμμα που λέγεται Debug, μας κάνει εντύπωση και λέμε τώρα γιατί η Google, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, τι σκοπούς έχει και δεν αφήνουν τα καημένα τα κουνουπάκια να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητα, ή αυτό ακριβώς που κάνουν τα κουνούπια έτσι μεθοδευμένα και οργανωμένα και συντεταγμένα θα μας οδηγήσει κάπου και θα υπάρχουν συμπεράσματα για την επιστήμη. Ζητήσαμε λοιπόν τη βοήθεια του κυρίου Σπύρου Μουρελάτου, που είναι πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καταπολέμησης Κουνουπιών. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πολύ σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Από προχθές που το είδαμε το θέμα, φλερτάραμε λίγο με την ιδέα, αλλά δεν το καταφέραμε λόγω χρόνου. Φυσικά μιλάμε κυρίως για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που θα απελευθερωθούν αυτός ο τρομερός αριθμός ζωηφίων. Αλλά για πείτε μας, τι είναι αυτό τώρα, κύριε Μουρελάτε?
1: Καταρχήν δεν πρόκειται για τρομερό αριθμό, έτσι, 32 εκατομμύρια κουνούπια. Όχι, όχι, δεν είναι.
0: Είναι λίγα.
1: Κοιτάξτε, πέρσι είχα πάει στις εγκαταστάσεις της Debug της Google, δηλαδή στη Σιγκαπούρη. Γιατί έχουν εκεί μια τοπική μονάδα, ας πούμε, παραγωγής στήρων κουνουπιών, άλλου είδους βέβαια, και εδώ έγκυται το ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει απελευθέρωση 5 εκατομμυρίων από την Εθνική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Σιγκαπούρης και άλλων 7 εκατομμυρίων από την Debug. Άρα λοιπόν απελευθέρωση σε εβδομαδιαία βάση 12 εκατομμυρίων στήρων αρσενικών για τον λόγο της μείωσης των ανθρωπίνων κρουσμάτων σε δάκιο, για την προστασία δηλαδή της δημόσιας υγείας. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Εδώ και 10 χρόνια η Google ασχολείται με το θέμα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε στο Φρέσνο, στην Καλιφόρνια. Για 3 χρόνια περίπου έκανε ένα πιλωτικό έργο. Μετά σταμάτησε, έκανε αυτή τη μονάδα στην Σιγκαπούρη και επανέρχεται τώρα με αυτή την απελευθέρωση σε δύο πολιτείες της Αμερικής, Καλιφόρνια και Φλόριντα. Για το μέγεθος της Google αυτό είναι τίποτα, είναι μια πιλωτική εφαρμογή. Και να πω το εξής, ότι και εμείς σαν εταιρεία δηλαδή συνομιλούμε με την Google για το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πιθανώς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, εμείς είμαστε στην Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι πρώτον εξαρτάσαι αυτομάτως από τον παραγωγό αυτών των στήρων αρσενικών, προκειμένου από την Google, και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι γίνεται το logistics, ας πούμε, και το κόστος.
0: Ναι. Συγγνώμη, να ρωτήσω το εξής. Τι εστί απελευθέρωση, δηλαδή τα εκτρέφουν και μετά τα απελευθερώνουν?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τόσο απλά. Δηλαδή, και θα πρέπει φυσικά να τα απελευθερώνεις με μια αλφα συχνότητα και με μια αλφα πυκνότητα, προκειμένου να μπορέσουν αυτοί οι πληθυσμοί να στην ουσία ανταγωνιστούν τους φυσικούς πληθυσμούς και να μειωθεί εν τέλει η αναπαραγωγή του πληθυσμού που υπάρχει στο πεδίο, έτσι. Αυτή την έννοια έχει η απελευθέρωση των στήρων αρσενικών. Θα πρέπει δηλαδή να ανταγωνιστούν τους γόνιμους, ας το πούμε, αρσενικούς, προκειμένου να μην προχωρήσει η κανονική αναπαραγωγή του είδους και να έτσι να μειωθεί σταδιακά ο πληθυσμός στο πεδίο.
0: Βέβαια, κατάλαβα. Και ενώ ακούγεται ότι απελευθερώνουν, άρα πολλαπλασιάζουν, αντίθετα πάνε να μειώσουν, όπως είπατε, το γόνιμο πληθυσμό.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος διάβασα, κύριε Μουρελάτε, και το λέω και για τους ακροατές μας, και μου έκανε και φοβερή εντύπωση, ότι τα κουνούπια γενικώς είναι θανατηφόρα. Θεωρούνται θανατηφόρα ως ζωήφια.
1: Κοιτάξτε, η πρώτη αιτία θανάτου στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι τα κουνούπια.
0: Ορίστε.
1: Με τη μεταφορά δηλαδή, διότι λειτουργούν ως διαβιβαστές διαφόρων ασθενειών. Πρώτα απ' όλα η ελονοσία, η οποία έχει ένα
0: άργησε
1: μέρος,
0: και
1: μάλιστα,
0: πολύ να καταπολεμηθεί.
1: Ναι, κάθε χρόνο πεθαίνουν 700.000 άνθρωποι, έτσι, από την ελονοσία. Εξακολουθεί να είναι μια σταθερή πηγή, ας πούμε, θανάτου και φυσικά και άλλων προβλημάτων υγείας, ας πούμε, βέβαια κυρίως στην υποτροπική Σαχάρα, ας πούμε, μάλλον στην υποτροπική, πώς το λένε, στην νότια της Σαχάρας, ας πούμε, στην Αφρική δηλαδή, κάτω της Σαχάρας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά στη Νότια Αμερική και κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία έχουμε μεγάλα προβλήματα με δάγκιο κυρίως και με τσιγκουγκούνια. Οπότε εκεί έχουν γίνει αυτές οι απελευθερώσεις και στη Βραζιλία και στην κυρίως Σιγκαπούρη, απελευθερώσεις στήρων αρσενικών του Aedes aegypti,
0: ναι,
1: του
0: είναι
1: κυρίου διαβιβαστή δηλαδή, του δάγκιο. Εντάξει, ναι.
0: Αυτό το στέλεχος που είπατε τώρα, το Aedes aegypti, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα γι' αυτό πρόκειται, για το καινούριο είδος που θα απελευθερωθεί.
1: Δεν είναι καινούριο είδος. Το Aedes aegypti είναι ένα παλιό είδος. Το είχαμε μάλιστα στην Ελλάδα μέχρι το 20, μέχρι το 30 σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι το 40 για την ακρίβεια. Μάλιστα το 28 είχαμε και μια επιδημία με 1.200 θανάτους επιβεβαιωμένους, πιθανώς πολύ περισσότερους, κυρίως στα αστικά μας κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη δηλαδή, λόγω του. Όχι του δάγκη, του. Ναι, λόγω του Aedes aegypti. Υπήρχε αυτό το είδος.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα φοβόμαστε ότι θα έρθει. Έχει έρθει, ας πούμε, στην Κύπρο. Είναι στην Μαδέρα, έξω από την Πορτογαλία. Δηλαδή είναι αντεπόρτας, ας πούμε, στην Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει περίπτωση να έρθει. Αλλά αυτό που θα πρέπει πάντα να κατανοήσουμε είναι ότι δεν αρκεί ο διεβιβαστής, θα πρέπει να έρθει και το μόλισμα. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και ο αντίστοιχος ιός, η βακτήριο ή άλλος μικροοργανισμός, με τον οποίο θα επιμολυνθεί στην ουσία ο διαβιβαστής και μετά θα μεταβιβάσει, ας πούμε, θα διαβιβάσει την ασθένεια.
0: Και πώς θα γίνει αυτό το δεύτερο?
1: Αυτό το δεύτερο γίνεται είτε γιατί έχουμε, ας πούμε, παράδειγμα στην περίπτωση του ιού του Δυτικού Νείλου που μας απασχολεί στην Ελλάδα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, στην ουσία η δεξαμενή αυτού του ιού είναι τα άγρια πτηνά, είναι τα πουλιά.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εκεί βρίσκεται κανονικά. Τώρα, κάποια περίοδο την άνοιξη και κυρίως το καλοκαίρι, έτσι, μεταφέρεται και στους ανθρώπους. Διότι τα κουνούπια τσιμπάνε τα πουλιά, παίρνουν το μόλισμα αυτό και μας το μεταφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, κάτι ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση άλλων ασθενειών, όπως είναι η ελονοσία και ο δάγκιος, η δεξαμενή του παρασίτου ή του βακτηρίου είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε μια δεξαμενή σε επίπεδο ζώων, πουλιών ή κάτι άλλο, καταλάβατε.
0: Ναι, βεβαίως. Διάβασα επί τη συνέντευξη, δηλαδή με αφορμή την συνέντευξή μας, τη συνομιλία μας, ότι ο παραδοσιακός τρόπος καταπολέμησης των κουνουπιών, δηλαδή ο ψεκασμός, έτσι, mm-hmm. Οι ψεκασμοί σε ευρεία έτσι, χρήση και παράμετρο με τα φυτοφάρμακα, δεν αποδίδει, δεν έχει αποδώσει, εκτός ότι είναι και επικίνδυνος, είναι τοξικός, δεν έχει αποδώσει όσο θα περίμενε κανείς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται από ποιο είδος συζητάμε και σε ποιο σύστημα έχει παραχθεί, σε ποιο περιβάλλον. Δηλαδή,
0: να πούμε για την Ελλάδα, γιατί
1: για
0: δεν
1: Ελλάδα.
0: Είναι και λίγα τα κουνούπια που βλέπουμε,
1: όχι,
0: με γυμνό
1: όχι.
0: μάτι ακόμα και στη διάρκεια ναι. της μέρας και κάτι κουνούπια γίγας κλπ.
1: Στη διάρκεια της ημέρας λοιπόν,
0: ναι.
1: μιλάμε για τον τίγρη, μιλάμε για ναι. το Aedes albopictus. Αυτό το είδος κουνούπιου το βγάζουμε από τις αυλές μας. Είναι ένα κατεξοχήν αστικό κουνούπι.
0: Αστικό.
1: Και μάλιστα πλήττει αστικές περιοχές. Γι' αυτό και στην Αθήνα κυρίως, έτσι που στην Νότια Ελλάδα δεν ήμασταν μαθημένοι με μεγάλη όχληση, ας το πούμε, τουλάχιστον μέσα στην πόλη. Πριν από 10-20 χρόνια που άρχισε να έρχεται, γιατί ήταν ξενικό είδος, ήρθε από την Κίνα μαζί με τα κινέζικα προϊόντα. και εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα με τον τίγρη είναι ότι ακριβώς επιτίθεται σε πληθυσμούς, ανθρώπινους πληθυσμούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα κουνούπια και βέβαια δημιουργεί και προβλήματα όχληση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα πολύ σωστά είπατε για τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, στην περίπτωση αυτών λοιπόν των εχθρών, των κουνουπιών που θα έλεγα ευδοκιμούν μέσα στην πόλη, η κλασική καταπολέμηση έχει προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε σε λύσεις αυτού του τύπου, με την απελευθέρωση παράδειγμα στήρων αρσενικών και βεβαίως κυρίως με την επικοινωνία. Δηλαδή, ο κόσμος θα ξέρει ότι ο ίδιος δημιουργεί το πρόβλημα και θα πρέπει ακριβώς να είναι επιμελής και να μην δημιουργεί το πρόβλημα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο τίγρης, η κατεξοχήν εστία αναπαραγωγής του, είναι τα τάσια από τις γλάστρες. Είναι κάτι το οποίο πιθανώς δεν το ξέρει ο κόσμος.
0: Α, για πείτε μας.
1: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, ας πούμε, 10 γλάστρες στην αυλή του ή στο μπαλκόνι του, δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι λίγο σπάταλος με το νερό, έτσι, λίγο ανασφαλής. Σου λέει, θα φύγω και πρέπει να βάλω
0: ναι,
1: να γεμίσω.
0: Ας τα ποτίσω αρκετά.
1: Θα τα ποτίσω παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι το νερό αυτό θα κάτσει πιθανώς στα τάσια 5 μέρες, 3 μέρες, 7 μέρες. Λοιπόν, εάν συσσωρευτικά το νερό κάτσει 7 ή 10 μέρες, είμαστε σίγουροι ότι θα βγάλει τον τίγρη από τα τάσια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί μια πολυκατοικία να ενοχλείται από τον τίγρη ο οποίος έχει παραχθεί από 10 κλάστρες από ένα μπαλκόνι. Έξω και το πρόβλημα της καταπολέμησης είναι μια τελείως διαφορετικού τύπου αντιμετώπιση. Δεν είναι όπως η παλιά καταπολέμηση, παλιά δηλαδή μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όπου ξέραμε ότι υπάρχουν οι υγρότοποι, υπάρχουν οι οριζόνες, υπάρχουν τα προσφραγκιστικά. Πηγαίναμε εκεί, κάναμε την καταπολέμηση και ήμασταν περίπου ήσυχοι ότι θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Δηλαδή το κάνατε τόσο απτό από το πρόγραμμα της Σιγκαπούρης και, και τα σχέδια της Google. Το κάνατε πολύ απτό, κύριε Μουρελάτε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάσαμε στους τίτλους ειδήσεων. Ίσως μετά από ένα μήνα να μπορέσουμε λίγο να τα ξαναπούμε, γιατί ίσως να έχει και τη σημασία του να παρακολουθούμε λίγο τη δράση των κουνουπιών. Δεν είναι τόσο αθώα όσο νομίζει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει η Νέα Δημοκρατία ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χατζηβασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Σε εξέλιξη η απολογία των 7 κατηγορούμενων από τη Βόρεια Ελλάδα ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή του ΠΑΣΟΚ για την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη για ακρόαση σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτειε ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος ελεύθερη με όρους ιδίου για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια την προηγούμενη εβδομάδα. Νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών Ισραήλ και Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ισραήλ και η Χεσμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών με 777 πυροσβέστες και 27 εναέρια σε χώρες με υψηλό κίνδυνο, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Και ο καιρός, άνοδος της θερμοκρασίας αύριο 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πάρε 25 η ώρα. 5 με 6 είναι η ώρα μας όλοι και όλοι. Κάτι με τίτλους, κάτι με δελτίο, κάτι με τυπολογία τη δικιά μου. Δεν προλαβαίνω να σας πω και πολύ αυτά που θέλω και που σκέπτομαι από το πρωί. Εν τω μεταξύ, παθαίνω και το εξής. Άμα δεν τα σημειώσω, τα ξεχνάω. Την ώρα που δημιουργείται ο συνειρμός, λέω: α, αυτό πρέπει να το πούμε. Α, αυτό, να δώσω αφορμή για σχολιασμό. Τέλος πάντων, σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής ότι θα φτάσει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση το σώμα των ανεξαρτήτων ή των ανεξαρτητοποιηθέντων. Και αυτό το λέω διότι θα έχετε μάθει βεβαίως ότι έχουμε διάλυση της Νέας Αριστεράς, έχουμε καραμπόλες στη Βουλή. Ο 400ος ανεξάρτητος βουλευτής είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, που παίρνει την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε εντελώς και από βουλευτής, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς και γενικά επομένως από βουλευτήνα. Με την εξέλιξη αυτή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αναδεικνύονται λοιπόν ως δεύτερη δύναμη, ξεπερνώντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που έχει 32 βουλευτές. Εγώ αυτά, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, δεν τα πολύ καταλαβαίνω, μάλλον στο δικό μου το μυαλό, στην αιώνια λιακάδα, πώς λέει, ενός μυαλού, πώς λέει την ωραία ταινία, δεν το καταλαβαίνω, γιατί, εντάξει, ως ένα σημείο δικαιούται στην ζωή κάποιος και ειδικά στην πολιτική ζωή και στα διοδρομία να κάνει τη μετακίνησή του, να κάνει τη μεταστροφή του, να κάνει την... τη μικρή του μετατόπιση. Αλλά να είσαι, ας πούμε, βαμμένος ροζ, βαμμένος πράσινος, βαμμένος γαλάζιος, βαμμένος κόκκινος ή δεν ξέρω τι άλλο, και να πηγαίνεις στην εντελώς αντίπερα όχθη ή ακόμα χειρότερα, να αλλάζεις στρατόπεδο ανάλογα με το ποιος νομίζεις ότι θα είναι ο νικητής, αυτό πραγματικά με ξεπερνά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός βουλευτών για τη συγκρότηση και διατήρηση μιας κοινοβουλευτικής ομάδας που δεν προέρχεται από κόμμα εκλεγμένο στις εθνικές εκλογές ορίζεται σε 10. Και πλέον οι βουλευτές που πρόσκυνται στη Νέα Αριστερά είναι μόλις 4. Παραμένουν δηλαδή, θα ήθελαν να παραμείνουν τυπικά, η κυρία Σίνα Γνωστοπούλου, η κυρία Πέτη Πέρκα, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος και ο κύριος Θοδωρής Δρίτσας. 6 συν 1 είναι ανεξάρτητοι, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Φωτίου, Τζούφι, Ζέιμπεκ, Τζανακόπουλος και ο κύριος Φερχάτ. Τώρα αλλού βάζω κύριος, αλλού κυρία, για λόγους οικονομίας το τρέχω λίγο. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς θα γίνει και επίσημα αύριο το πρωί με την ανακοίνωση των επιστολών στην αίθουσα της Ολομέλειας.
1: Το ίδιο έργο σ' όλη την πόλη, πάντα στην τύχη δίνονται ρόλοι.
0: Αγαπητέ μου Φώτη από το Χελιδόνι, σε χαιρετώ. Το αφιερωμένο το παίξαμε προχθές ειδικά για σένα. Μπορεί να μην άκουγες. Το Χειμωνανθό δεν μου ταιριάζει. Ο Χειμωνανθός είναι ένα χειμωνιάτικο φθινοπορεινό τραγούδι. Οπότε γι' αυτό. Αλλά σε χαιρετώ.

φυλακιστέως ο σύζυγος φερόμενος ως δολοφόνος που κατάφερε πάνω από 40 μαχαιριές στην σύζυγό του, στην Καλαμάτα, στο διαμέρισμά τους. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι τα παιδιά 6 και 10 ετών δεν αντιλήφθηκαν το παραμικρό και θα γίνουν τώρα τοξικολογικές εξετάσεις, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι, πηγαίνει το μυαλό μας σε πολλά για το αν τα παιδιά απλώς κοιμόντουσαν ή κάποιος τα νάρκωσε, τα κοίμησε με κάποια ουσία, δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω άλλες εικασίες για αυτή την αιματηρότατη και επαχθέστατη υπόθεση.

0: Δεν ξέρω αν σου άρεσε αυτό το τραγούδι, Εμμανουήλ. Πάντως εγώ σου το αφιερώνω, γιατί γράφεις κάτι πάρα πολύ ωραίο που είναι, εσύ νομίζεις ότι είναι μικρό, αλλά εμένα με ανακουφίζει και με στηρίζει. Πάντα κάτι χρήσιμο αποκομίζουμε ακούγοντας την εκπομπή σου. Να είσαι πάντα καλά, μου λέει ο Εμμανουήλ. Εσείς να είστε καλά, που μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθείτε και ταυτόχρονα να στείλετε και μήνυμα, είτε επί των θεμάτων της εκπομπής, είτε γενικότερα τον προβληματισμό σας καταθέτετε εδώ. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε εδώ». Βλέπω τώρα αλλαγή στην κονσόλα του ήχου. Ο Γιώργος Κεύης είναι αυτός που έχει αναλάβει την φροντίδα του ήχου. Και μια και λέτε αυτό, κρατιέμαι, παίρνω αφορμή δηλαδή από το σχόλιο του Εμμανουήλ, ότι πάντοτε κάτι χρήσιμο αποκομίζουμε ακούγοντας την εκπομπή, γιατί και εγώ μαζί σας μαθαίνω, τόσα χρόνια τώρα μαθαίνω. Και γυράσκω ΑΗ πολλά διδασκόμενη, και ένα από τα πράγματα που προσωπικά μου έκανε εντύπωση και φυσικά και το συνδύασα με την επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι έχουμε και στην Ελλάδα κάποιες καλές πρακτικές, κάποια προγράμματα διαγενειακής σύνδεσης. Μη σας φαίνεται περίεργο, μην το ακούτε και λέτε τι είναι αυτό που μας λες τώρα, βρε Έλενα, διαγενειακή σύνδεση, δηλαδή η σύνδεση και η επαφή για δύο ηλικιακές ομάδες στην κοινωνία μέσα που έχουν απόσταση, δηλαδή οι νέοι άνθρωποι και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Έχουν μεταξύ τους επαφή, έχουν μεταξύ τους δυνατότητα να κάνουν παρέα και να προσφέρουν υπηρεσίες ο ένας τον άλλο και να κερδίζουν από αυτό. Το σκέφτηκε η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜΚΕ, δηλαδή ΙΑΣΙΣ, και ξεκίνησε αυτό το, πώς να το πούμε τώρα, το πρόγραμμα. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι μαζί μας, και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η κυρία Αγγελική Ντούλα, που είναι υπεύθυνη ψυχολογικής υπηρεσίας της συγκεκριμένης εταιρείας, της ΑΜΚΕ, της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ Youth Mental Health, για αυτό το πρόγραμμα. Καλησπέρα σας, κυρία Ντούλα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, αλλά και για την ωραία ιδέα που ρίχνετε στην κοινωνική αρένα. Να σας πω, κυρία Ντούλα, επειδή ακούγεστε και νέος άνθρωπος, ότι μάλλον έχετε προλάβει και το θέμα των πανελλαδικών που έπεσε φέτος στη λογοτεχνία και τη γλώσσα και την έκθεση. Γιατί ζητούσε από τα παιδιά τα 17 χρόνια να μιλήσουν για τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία μεταξύ πολλών άλλων. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε όταν ακούσατε το θέμα ή δεν κάνατε τη σύνδεση καθόλου.
1: Πράγματι, να σας πω την αλήθεια, αρχικά να ευχαριστήσω ξανά έτσι για την πρόσκληση, εκπροσωπώντας την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ με την πολυετή εμπειρία της στο πεδίο της ψυχικής υγείας και της υποστήριξης ευαλωτοτήτων. Να σας πω την αλήθεια, όταν είδαμε το θέμα των Πανελληνίων, εκπληκθήκαμε κι εμείς ευχάριστα, γιατί όταν εξυπηρήξεις ευαλωτοτήτων, εκπληκθήκαμε κι εμείς ευχάριστα, γιατί όταν ξεκινήσαμε τις πρώτες

0: με το κομμάτι της τρίτης ηλικίας και της υποστήριξής τους, βλέπαμε μια αντίστοιχη μορφή μοναξιάς να αρχίζει να μεγαλώνει ως προς την απομάκρυνση και από τους ρόλους τους. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε ότι και ψάξαμε και τη Διεθνή Βιβλιογραφία που ανέφερε έτσι αρκετές καλές πρακτικές στο πλαίσιο αντίστοιχων προγραμμάτων και πρωτοβουλειών. Και είπαμε σταδιακά μαζί με τους αντίστοιχους δήμους που συνεργαστήκαμε να δοκιμάσουμε αυτά τα προγράμματα σε λέσχες φιλίας, σε μέρη έτσι που μαζεύονται και οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, μαζί με νέους που υποστηρίζονται ήδη από τις υπηρεσίες μας.
1: Εξαιρετική η σύλληψη της ιδέας. Πώς το κάνατε στην πράξη? Μας δώσατε ήδη ένα στίγμα, ότι μάλλον ένα ψήγμα, όχι στίγμα, ένα ψήγμα. Είπατε ότι το πήρατε, ας πούμε, το πρόγραμμα και το πήγατε στα παλαιά καπή, δεν ξέρω, τις λέσχες φιλίας, όπως είπατε, που υπάρχουν πράγματι πολλοί άνθρωποι τρίτης ηλικίας. Αλλά πώς το κάνατε στην πράξη? Τους νέους ανθρώπους από πού τους βρήκατε? Εθελοντικά συμμετέχουν σε αυτό?
0: Τα κέντρα νέων του φορέα στην Αθήνα, δηλαδή το Connect Athens στα Κάτω Πατήσια και αντίστοιχα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που δραστηριοποιούμαστε, όπως στη Θεσσαλονίκη, στην Λευκάδα, υποστηρίζουν νέους, εφήβους και νέους από 12 έως 29-30 ετών. Οπότε μέσα από την υπάρχουσα υποστήριξη που δουλεύουμε λίγο μαζί τους στο κομμάτι της στοχοθέτησης και την παροχή κινήτρων, αλλά και το πολύ σημαντικό και για εμάς το κομμάτι της εθελοντικής προσφοράς, αρχίσαμε λοιπόν να πλαισιώνουμε αυτούς τους νέους με εργαλεία και με το πώς εσείς θα θέλατε να υποστηρίξετε κάποιον μεγαλύτερης ηλικίας που γνωρίζετε ότι έχει μια ισχύ ανάγκη. Που δεν νιώθει καλά, που είναι μόνος του, πώς εσείς βιώνετε την αίσθηση της μοναξιάς, τι σημαίνει για σένα αυτό. Οπότε άρχισαν να τίθενται τέτοια ερωτήματα σε μορφή συζήτησης και παράλληλα εμείς πίσω αντίστοιχα βρίσκαμε τις πρακτικές, τις διεθνείς πρακτικές που αντίστοιχα υλοποιούνται, όπως σας είπα. Δηλαδή είναι προγράμματα που βιβλιογραφικά έχουν τεθεί στην αποτελεσματικότητά τους με συγκεκριμένες κλίμακες μέτρησης που και εμείς συμπεριλάβαμε στη μεθοδολογία μας.
1: Και οπότε διαμορφώσαμε. Και ποια ήταν τα αποτελέσματα των μετρήσεων ή της πραγματικής επαφής των νέων με τους ηλικιωμένους και των ηλικιωμένων με τους νέους? Πείτε μας κάποια παραδείγματα ή κάποιες μετρήσεις για να καταλάβουμε αν απέδωσε. Και επίσης, πόσο καιρό διήρκεσε αυτό το πρόγραμμα? Ή είναι SAE, δηλαδή διαρκεί, ξέρω εγώ, έχει ένα κύκλο, αρχίζει, τελειώνει και ξανά μετά επαναλαμβάνεται?
0: Είναι κύκλη, το Youth Generation, σαν μεθοδολογία, διαγενειακή μεθοδολογία, έχει διάφορες δραστηριότητες. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη, κάνουμε πρώτα μια διάγνωση αναγκών, όπως φροντίζουμε να κάνουμε σε όλες τις μορφές ευαλωτότητας, και επιλέγουμε το κατάλληλο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε έτσι τον τελευταίο χρόνο και ζητείται και από αρκετούς δήμους πλέον, είναι η αλήθεια, είναι το Connected Generations, το οποίο είναι μια σειρά 4 εκπαιδευτικών συναντήσεων, βιωματικές επί της ουσίας δράσεις περίπου 2,5 ώρων, όπου είναι με μια σειρά πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή στην αρχή προσπαθούμε να δουλέψουμε λίγο το κομμάτι της επικοινωνίας, της διαγενειακής επικοινωνίας. Πώς δηλαδή εξέφραζα τα συναισθήματά μου στο τότε, είτε αυτό ήταν μέσα από μια παλιά φωτογραφία, μέσα από ένα παλιό τραγούδι, και πώς το κάνουμε στο σήμερα, δηλαδή μέσα από τα emojis, μέσα από τις λέξεις που δεν καταλαβαίνουμε που χρησιμοποιούν οι νέοι. Και φτιάχνουμε μια κοινή ιστορία πλέον, μέσα από μια συγκεκριμένη θεματολογία που θα θέσουμε. Αυτό γίνεται στην πρώτη συνάντηση.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη συνάντηση μπαίνουμε στη διαδικασία να μάθουμε λίγο και το ψηφιακό κομμάτι που δεν είναι πολύ οικείο στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι.
0: Οπότε από εκεί φτιάχνουμε με το AI, το οποίο οι νέοι τάφονται μαζί με τους ηλικιωμένους, τους δείχνουν πώς λειτουργεί αυτό και πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αυτόν τον φίλο, δεν είναι πάντα ο κακός της υπόθεσης, να μας φέρει ξανά στο σήμερα πράγματα του παρελθόντος. Αναμνήσεις, ιστορίες, να τα κάνουμε τραγούδι, να τα κάνουμε βίντεο, να τα κάνουμε μια καινούργια φωτογραφία. Οπότε μαζί δημιουργούν το δικό τους λέσκομα.
1: Ανταποκρίνονται, κυρία Ντούλα, και ποιες από τις δύο ηλικιακές ομάδες έχετε διαπιστώσει ότι συναντούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, έχουν δηλαδή ένα κράτημα, να το πω?
0: Πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι κάθε ηλικιακή ομάδα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει το δικό της κράτημα, όπως το θέσατε. Οι μεγαλύτεροι έχουν έτσι έναν, ας το πούμε, φόβο για το πώς μπορεί να με εκλάβει.
1: Ναι.
0: Και για το πόσο μπορεί να υπάρχει έτσι ένα αίσθημα λύπησης, είναι κάτι που δεν το θέλουν αυτό, ναι, μαζί με την

0: απώλεια ρόλου που βιώνουν. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό φροντίζουμε οι ηλικιωμένοι να έχουν πάντα μια πρώτη συνάντηση με τον επαγγελματία που θα βγάλουμε μπροστά τις δικές τους δεξιότητες που μπορούν να δώσουν στο νέο.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δηλαδή, να νιώθουν οι ίδιοι χρήσιμοι ακριβώς και τι εκπαιδεύουν.
1: Ανησυχούν μήπως είναι βαρετοί, μήπως είναι αυτό που είπατε, κάποιος τους λυπάται και όλα αυτά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Υπάρχει δηλαδή η μία κλίμακα που χρησιμοποιήσαμε, το ένα ψυχομετρικό εργαλείο, μας έδειξε για να καταλάβετε ότι η ποιότητα της επαφής ως προς την ενσυναίσθηση εξαρτάται από προκαταλήψεις, εξαρτάται από την αντίληψη της ισοτιμίας. Υπάρχει ο φόβος και το άγχος της επαφής.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό ήταν και ένα δείγμα για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις επόμενες ενέργειες που θα κάνουν από κοινού για να μειώνουμε ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Σίγουρα το πολύ σημαντικό έτσι που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Τόσο οι νέοι βιώνουν ιστορίες και παίρνουν κίνητρα χωρίς να υπάρχει ένας συμβουλευτικός απαραίτητα λόγος, αλλά μέσα από τη μορφή ενός παιχνιδιού.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παιχνίδι αυτό που κάνουν εκείνη την ώρα και νιώθουν ότι προσφέρουν.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί έχω ένα λόγο που το κάνω. Οπότε αυτή η μοναξιά που βλέπουμε ότι στους νέους αυξάνεται διαρκώς, σαν φαινόμενο, μέσα από τη διαγενειακή επαφή βλέπουμε να λειτουργεί ως εργαλείο ψυχικής σύνδεσης και όχι ως ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγοντας για εκείνους.
1: Ναι. Τι να πω, να σας πω την αλήθεια, μπράβο σας. Ένα μεγάλο μπράβο στην ιδέα, στην υλοποίηση. Ακούω και πάρα πολύ προθυμία και πολύ καλή διάθεση από την πλευρά σας, σίγουρα και από όλη την οργάνωσή σας,
0: ναι.
1: Όλη την ομάδα. Και δεν θέλω να κλείσω με τον μπράβο, απλά θέλω να υπογραμμίσω και εγώ ότι αν έχετε παρακολουθήσει αρκετές διαφημίσεις, έχουν αυτή την κεντρική ιδέα. Δηλαδή, δείχνουν, ας πούμε, με ένα λίγο κωμικό στοιχείο τη συμβίωση, τη συγκατοίκηση, ας πούμε, ενός εγγονού ή μακρινού ανιψιού με έναν ηλικιωμένο. Αναφέρομαι, δεν ξέρω αν το έχετε δει πρόσφατα,
0: ναι.
1: Με τον Δημήτρη Πιατά και τον άλλο τον νεαρό, δεν θα πω φυσικά για ποια εταιρεία είναι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί ακόμα βλέπει κανείς πώς είναι στην αρχή και πώς γίνονται μετά. Κάτι τέτοιο αισθάνομαι ότι αξιοποιείτε κι εσείς κάθε φορά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία περίπου 2 χρόνια, από όταν άρχισαν δηλαδή τα στατιστικά μας έτσι δεδομένα να μας δείχνουν ότι 1 στους 5 εφήβους, όπως είναι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, βιώνει ψηλά επίπεδα μοναξιάς ή καταθλιπτική συμπτωματολογία. 1 στους 7 ηλικιωμένους αντίστοιχα έχουμε αυτό το επίπεδο μοναξιάς. Η διεθνής έτσι η πρακτική της, των κοινωνικών παρεμβάσεων στράφηκε ακριβώς στο πώς αυτές οι δύο γενιές που βιώνουν το ίδιο συνέστημα, με μια διαφορετική απλά οπτική, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη σύνδεση ξανά, αυτή τη σύνδεση που λίγο μέσα στα δεδομένα της κοινωνικής της πραγματικότητας έχει έτσι αλλοιωθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, κυρία Ντούλα, εντελώς βιωματικά μιλώντας και ως παρατηρητής. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να κάνω τον ψυχολόγο, που εσείς άλλωστε είστε εξαιρετικοί, όπως σας ακούω, και όλη η ομάδα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και ξέρετε τι γίνεται. Εδώ λείπουν από τη μέση, μπορεί και για λόγους βιολογικούς, δεν ξέρω πώς να το πω, οι γονείς. Δηλαδή, με ένα περίεργο τρόπο, αυτή η γεφύρωση που θα έκαναν η μεσαία γενιά, οι γονείς δηλαδή, με το να λείπουν, απελευθερώνουν λίγο και τους πολύ νέους ανθρώπους. Δηλαδή, απέναντι στον ηλικιωμένο δεν αισθάνονται αυτή την ενοχικότητα ότι κάτι πρέπει να αποδείξω, ότι κάτι πρέπει να απαντήσω. Και το ίδιο και οι ηλικιωμένοι προς τα παιδιά, επειδή δεν είναι τα παιδιά τους, δηλαδή είναι πιο μακρινά σε ηλικία, πώς είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες με τα εγγόνια τους που λέμε ότι τα κακομαθαίνουν, έχω την εντύπωση ότι έχετε δουλέψει και πάνω σε αυτό ή όχι.
0: Μου αρέσει, ξέρετε, πολλές φορές και μας αρέσει σαν φορέας, πέρα από την επιστημονικότητα έτσι, των πραγμάτων που πάντα πρέπει να υπάρχει, να μιλάμε και σαν άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν άνθρωποι λοιπόν απλά, ακριβώς αυτό το βίωμα της επαφής και της φροντίδας που αποκομίζεις συνδέοντας τον παππού με τη γιαγιά, τον εγγονό, αυτό το παιχνίδι που θα κάνανε,
1: mm-hmm.
0: Αυτό ακριβώς είναι η έννοια της φροντίδας που καλλιεργείται ανάμεσά τους. Χωρίς να απαραίτητα να το ονομάζουν φροντίδα,
1: ναι.
0: Ο ένας με τον άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά είναι αυτή η αίσθηση του ανήκει, η αίσθηση του σκοπού που λέμε. Ο ένας παίρνει και δίνει στον άλλον χωρίς να είναι μια δεδομένη διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κριτική στάση απέναντί τους. Είναι μια καθαρή στάση προσφοράς και μια αίσθηση ότι εγώ τον μαθαίνω. Και οι δύο νομίζουν το ίδιο, ότι εγώ τον μαθαίνω τον άλλον κάτι. Δεν είναι απαραίτητο να τους πεις ότι όχι αυτό το μαθαίνει.
1: Πολύ καλό.
0: Αλλά η μαγεία, θα πω, της σύνδεσης αυτών των ηλικιακών ομάδων, ότι στατιστικά μας δείχνει αποτελέσματα, ότι μειώνει τα αρνητικά συναισθήματα, αυξάνει το επίπεδο της ψυχικής ανθεκτικότητας των διαπαιδευτικών ομάδων, είναι, θεωρώ, η απάντηση που χρειαζόμαστε έτσι σαν κοινωνικό κεφάλαιο πλέον για το πώς πρέπει να προσανατολίζονται και οι κοινωτικές παρεμβάσεις ψυχικής υγείας.
1: Πού σας βρίσκουμε? Να πω ότι για τους ακροατές μας ότι οι υπηρεσίες σας προσφέρονται δωρεάν από την ΑΜ και Ίασης. Πού σας βρίσκουμε? Εννοώ, πείτε μας λίγο την ιστοσελίδα για να πάρουν πληροφορίες όσοι θέλουν.
0: Στο www.iasismed.eu μπορεί κανείς να βρει όλες τις πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας. Για τους λόγους, έτσι, για τον λόγο του ότι, όπως καταλαβαίνετε, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας των νέων είναι ένα πλαίσιο που μας απασχολεί όντως. Γι' αυτό το λόγο και τον Οκτώβριο έχουμε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο με τη συμμετοχή και πανεπιστημίων όπως το Harvard, το Columbia, το Yale, ακριβώς για να μπορούμε να συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις πρακτικές που είναι πρωτοποριακές, που είναι καινοτόμες και που μπορούμε μέσα από αυτές να λύνουμε σιγά σιγά κάποια κομμάτια που βλέπουμε ότι απασχολούν πολύ έντονα κοινωνικά. Παράλληλα, οποιοσδήποτε μπορεί να λάβει τις υπηρεσίες μας, όπως είπατε, δωρεάν, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας που θα δείτε στο site. Στην Αθήνα συγκεκριμένα το κέντρο νέων βρίσκεται στα 100 Πατήσια, ενώ υπάρχει και το κέντρο ημέρας στην Πατησίων που μπορεί κανείς να απευθυνθεί και ωραία. Το κέντρο ημέρας μας αυτισμού που ωραία. Είναι εξειδικευμένα.
1: Να μην μας ξεχάσετε για τον Οκτώβριο. Θέλουμε και εμείς κάποιο είδος συμμετοχής. Να είστε καλά, κυρία Ντούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κυρία Αγγελική Ντούλα, ψυχολόγος στην ΑΜ και Ίασης, για τη σύνδεση, τα προγράμματα σύνδεσης ανάμεσα στους νέους και τους ηλικιωμένους. Να είστε καλά.

Καινούριο τραγούδι από τον Κώστα Λιβαδά, Θαύμα της Φύσης. Η Νίνα Μαζάνη το τραγουδά. Στον κόσμο αυτό το τρελό μη χάνεις άλλο καιρό, μπες στο παιχνίδι να ανθίσεις. Και νομίζω ότι νωρίς έφυγε, έχοντας όμως ολοκληρώσει και ζήσει ένα τεράστιο κύκλο ζωής πολιτικής, δημοσιογραφικής, συγγραφικής. Τι να πεις για τον Άσο Αθανασίου. Πολύ τον πήγαινα, βρε παιδιά, τον Άσο Αθανασίου. Όλα σπασμένα, φεύγουν όλα όσα ήξερες το χθες, πρόσωπα κουρασμένα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τα μηνύματα. Γεράσιμε, κακώς δεν είχα δει και το δικό σου, ότι και εσύ μαθαίνεις πράγματα και σου άρεσε το θέμα με τα κουνούπια. Βλέπω ο Παύλος, συγγνώμη, ο Δημοσθένης. Σκεφτείτε το χειρότερο, πως ο κάθε εκλεγμένος βουλευτής παραιτήθηκε, ψηφίστηκε από μια ομάδα ανθρώπων που εκπροσωπούσε πολιτικά και κυρίως ιδεολογικά ο ίδιος. Έτσι είναι, αυτό είναι το οξύμορο. Και δεν θα έλεγα ότι είναι σημάδι δημοκρατίας, Δημοσθένη μου, σε καμία περίπτωση. Γιατί η λέξη ηλικιωμένη σου έκανε εντύπωση, Γεράσιμε? Θετική από ό,τι βλέπω. Τι ωραίο και τι αληθινό. Και επίσης η Ιωάννα. Για να δούμε. Αχ, παιδιά, δεν προλαβαίνω, δεν σας προλαβαίνω. Πρέπει να σας χαιρετήσω. Κρατώ τα μηνύματα να τα πούμε μαζί αύριο. Ευχαριστώ για όλα. Και την παρέα σας. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Γεια σας.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος καταθέτει η Νέα Δημοκρατία με βασικούς άξονες την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, επισημένοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Κάλεσε δε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα εκκινήσει η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου. Ράγδες οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Φέρνει η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς αποχωρούν από το κόμμα 7 βουλευτές και 143 στελέχη, με αποτέλεσμα η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος να πέφτει κάτω από τα 10 μέλη. Οι βουλευτές που φεύγουν είναι οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου. Στο κείμενο αποχώρησής τους αναφέρουν ότι η απόφασή τους είναι δύσκολη αλλά αναγκαία. Με δήλωσή της, η Έφη Αχτσιόγλου παραιτείται και από τη θέση της βουλευτού, κάνοντας λόγο για πράξη συνείδησης. Την έδρα της κυρίας Αχτσιόγλου παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΑΠΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χάτζη Βασιλείου και του πρώην Προέδρου του ΑΠΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του Ταν Ντίλιαν, ιδρυτή και επικεφαλής εταιριών που συνδέθηκαν με την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Πρέταντορ, καθώς και του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ακρόασή τους για τις ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με αυτήν, καθώς και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης που άπτονται της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας του κράτους δικαίου, ζητεί με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα, το ΠΑΣΟΚ. Στο 5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα το Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, όμως όσο η κυβέρνηση αρνείται σε διαπιστώσεις και επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας, η ελληνική κοινωνία βλέπει το βιωτικό της επίπεδο να υποχωρεί μήνα με το μήνα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Ξεκίνησε νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολά συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους να εκενώσουν την πόλη Ναμπατίγια εν ώψη επιθέσεων κατά της Χεζμπολά. Τουλάχιστον 4 νεκροί και 127 οι τραυματίες από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο νοσοκομείο Τζαμπάλαμελ στην Τύρο του Λιβάνου. 45 μαχαιριές δέχθηκε η 39χρονη στην Καλαμάτα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ εντοπίστηκαν πολλά αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που οι αστυνομικοί εντόπισαν να κοιμούνται στο δωμάτιό τους χωρίς να έχουν δει ή ακούσει τίποτα. Θεωρείται σίγουρο ότι θα ζητηθεί αιματολογική εξέταση, καθώς είναι πιθανό να είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Ο 41χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή. Συγκίνηση στο δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο από το θάνατο του Νάσου Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών, μετά από μεγάλη μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με σοβαρή ασθένεια. Διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το Μάιο του 2012 έως και το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά της, με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% το ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή,
5: άκουσε να δεις.

Εδώ είμαστε με απολύτω σχετικό και υποδεχόμαστε με θέρμη και χαρά τον αγαπημένο μας χολιπτή, τον Γιώργο Σκεύη. Δεν ξέρω αν είναι στο κλίμα των αποχωρήσεων, των αλλαγών στο πολιτικό σκηνικό, αλλά ο Γιώργος βρήκε το δρόμο από τους πάνω ρόφους και κατέβηκε και στα δικά μας τα λαϊκά ραδιοφωνικά στρώματα. Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Διάβλος επικοινωνίας μαζί σας χαιρετά με ωραίο χαμόγελο. Βούλα Κουλισοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Στο ημερολόγιο 3η 2 Ιουνίου του 2026, 8 και 43 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σαν σήμερα το 1941, 2 Ιουνίου δηλαδή, γεννήθηκε ο Τσάρλι Γουάτς, ιδιαίτερα δημοφιλής ως μέλος των Rolling Stones από το 1963 μέχρι και σήμερα. Και ήταν τέτοια μέρα, γιατί χθες σας έλεγα ότι το 64, 1η Ιουνίου, έφταναν στην Αμερική οι Rolling Stones για την πρώτη του συναυλία. Σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, 2 Ιουνίου του 1964, έδωσαν οι Rolling Stones την πρώτη του συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μασαχουσέτη, Massachusetts.

Ρουμπιτιός είναι πιθανότατα όνομα, γιατί την θυμάται, τη χαιρετά, την αναπολύ και όλα τα σχετικά, αλλά αυτό το όνομα είναι Ρουμπινή Τρίτη, και μια που σήμερα είναι τρίτη μέρα της εβδομάδας, είπαμε να το συνδυάσουμε με τους Stones. Για όσους και όσες πρόσεξαν την αλλαγή του μουσικού, χαλιά τα λέμε εμείς, γέφυρες αυτές τις μουσικές που βάζουμε, είτε για να υποστηρίζουν τη φωνή και το λόγο, είτε για ως συνθετικό, έχουμε αλλάξει, έχουμε βάλει το καλοκαιρινό μας χαλάκι, έτσι. Είναι από ψάθα πλεχτό, είναι το περίφημο βοτσαλοχαλί μας. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε μία, δύο, τρεις μεθόδους. Πρώτα απ' όλα το τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Μετά το Viber. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα μπαίνετε στη δική μας διεύθυνση και στέλνετε τα μηνύματά σας. Να ενεργοποιήσω τώρα και την άλλη οθόνη, έτοιμη είναι. Στην σελίδα μας στο Facebook, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, εάν και εφόσον μπείτε, μπορείτε να στέλνετε με το Messenger τα μηνύματά σας. Κοίταγα εδώ το ημερολόγιο, 1941, 2 Ιουνίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941 επίσης, την ίδια μέρα, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους στο χωριό Κοντομαρί, στα Χανιά. Ήταν αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Ήταν τα πρώτα, δυστυχώς, από μια σειρά αντιπίνων που έγιναν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τέτοια μέρα το 1964 ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την περίφημη PLO. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού θα τους μείνει αξέχαστη αυτή η ημερομηνία, γιατί σαν σήμερα το 1971 για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου συμμετέχει ελληνική ομάδα. Είναι ο Παναθηναϊκός, παίζει στο Γουέμπλεϊ, Γιώργο Σκεύη, που είσαι Παναθηναϊκός, αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών, έτσι το έλεγαν τότε. Δυστυχώς έχασε με 2-0 και το πήρε ο Άγιαξ, αλλά ήταν τότε μια ομάδα ο Άγιαξ. Αυτά από τα παλιότερα. Για να έρθουμε τώρα. Α, τα δυσάρεστα, σας τα είπε πριν και η Έλληνα Καραγιάννη. Έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου, μια μακρά πορεία στη δημοσιογραφία, από τα πολύ συμπαθή πρόσωπα και στο κοινό και στους συναδέλφους του. Έφυγε δυστυχώς από τη ζωή. Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα έχουμε πράγματα και θάματα. Ο χορός των δημοσκοπήσεων, πω τι γίνεται. Αυτό πάντως που δεν αλλάζει σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πως η πρίμα μπαλαρίνα παραμένει ίδια. Εκεί στη δεύτερη θέση γίνεται λίγο της κακομοίρας, στα συνδυαστικά, αλλά θα μου πεις πρίμα μπαλαρίνα με πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πριν. Πιο χαμηλά, αλλά εκεί, πρώτη. Και μια που λέμε για δημοσκοπήσεις και τα σχετικά, μου κάνει εντύπωση πως καμιά φορά το να πεις το αυτονόητο μπορεί να θεωρηθεί μια καινοτόμος πολιτική δήλωση, να ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, ο οποίος είναι Πασόκ, είπε ότι σε περίπτωση που γίνουν εκλογές και στη δεύτερη θέση, δεύτερη τρίτη είναι ας πούμε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και το Πασόκ, θα πρέπει να δούμε μήπως κάπως μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο και τα λοιπά. Μπορεί τα ποσοστά και των δύο αθρηστικά να είναι ψηλότερα από της Νέας Δημοκρατίας και εκεί θα πρέπει να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, μα του λέει, εσείς δεν λέτε ότι το Πασόκ θα βγει πρώτο? Λέει, βέβαια.
Εγώ το Πασόκ θέλω να βγει πρώτο. Αλλά λέμε σε περίπτωση που δεν βγει. Ναι, αλλά ποιος θα είναι αρχηγός, λέει, σε ένα τέτοιο σχήμα. Λέει ο κύριος Δούκας, όποιος είναι αρχηγός του κόμματος που έχει πάρει τα περισσότερα, δηλαδή. Λέει, ναι, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει, μα εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη θέλω. Δηλαδή να είναι το Πασόκ στη δεύτερη θέση, να είναι πολύ ψηλά και μια ανάσα από τη Νέα Δημοκρατία και μακάρι να είμαστε και μπροστά, μα είμαστε μπροστά δεν μπαίνει θέμα. Αλλά σε περίπτωση, λέει, ρε παιδί μου, που δεν γίνει αυτό, τον κύριο Ανδρουλάκη θέλω αρχηγό, να είναι πιο πάνω το Πασόκ, από κάτω η Ελλάς του κύριου Τσίπρα, αλλά να δούμε πώς θα είναι. Εγώ τις άκουσα τις δηλώσεις του, μου φάνηκε ότι το λογικό, το αυτονόητο για κάποιους που λένε, δεν ξέρω αν το εννοούν, αλλά λέμε τι λένε, ότι εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Μητσοτάκη, την καθεστωτική κυβέρνηση, αυτά λένε και το Πασόκ δεν είναι απίσω, δεν τα λέει. Και ο κύριος Δούκας είπε ότι αν δεν γίνεται ένας μόνος του, να δούμε μήπως μαζί. Και έχει γίνει της κακομοίρας αμφισβήτηση τέτοιο της ηγεσίας και τα λοιπά. Θα μου πεις, κάτσε, ακόμα είναι και νωρίς. Αυτά είναι δημοσκοπήσεις, είναι φωτογραφίες των τάσεων της στιγμής. Δεν είμαστε σίγουροι για κάτι. Θέλω να πω όμως πόσο, όταν πολλώνεται ο πολιτικός λόγος, ακόμη και το αυτονόητο να πεις, σου λέει, ρε παιδί μου, κάτι τώρα εδώ η αμφισβήτηση και πώς θα κερδίσουμε άμα λέμε ότι μπορεί να μην κερδίσουμε. Λες και αυτό είναι που θα επηρεάσει τελικά τους ψηφοφόρους. Υπάρχουν όμως και χειρότεροι πολιτικοί γρίφοι. Νέα Αριστερά. Έφυγαν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ανεξαρτητοποιήθηκαν 7 βουλευτές και βουλεύτριες. Μία εξ αυτών, η κυρία Χτσιόγλου, και προς τιμήν της, για καλό το λέω, παρετείται από την έδρα της. Λέει, δεν μπορεί τώρα, αφού φεύγω, δεν θέλω, αφήνω την έδρα για να δω τι θα κάνω, πού θα πάω. Εντάξει, ψηλό καταλαβαίνουμε ή υποθέτουμε τι ακριβώς θα κάνει στη συνέχεια. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι ωραίο που γίνεται όμως. Αφήνοντας την έδρα η κυρία Χτσιόγλου, στην οποία είχε εκλεγεί στη Βουλή ως υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε, πήγε στη Νέα Αριστερά, μάλλον δεν ανεξαρτητοποιήθηκε, λάθος μου, πήγε στη Νέα Αριστερά και πήρε και την έδρα. Τώρα που αφήνει την έδρα, πρώτος επιλαχών σε αυτή την έδρα ήταν ο κύριος Δραγασάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δραγασάκης ήταν και αυτός υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι έρχεται πρώτος επιλαχών. Τώρα όμως ο κύριος Δραγασάκης έχει ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως βουλευτής. Πώς η έδρα που ήταν στον επιλαχόντα του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον κύριο Δραγασάκη που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το ξέρω, δεν ξέρω ακριβώς πώς δουλεύει όλο αυτό, αλλά θέλω να πω είναι καταπληκτική η γρίφη. Δηλαδή τον κύβο του Ρούμπικ πιο εύκολα τον είχα φτιάξει παλιά μικρός. Αυτό λιγάκι με δυσκολεύει να το αντιληφθώ. Δηλαδή αν αποδεχθεί ο κύριος Δραγασάκης στην έδρα, πώς θα πάει σε αυτόν, αφού ήταν έδρα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που είχε κατέβει τότε στις εκλογές. Άλλο να έπαιρνε την έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρώτος επιλαχών και να φύγει. Άμα έχει φύγει από πριν, δεν πρέπει να πάει στον επόμενο ή την επόμενη, αφού είναι έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε γίνει όμως της Νέας Αριστεράς, που όμως τώρα είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, αν πρώτα την κράταγε την έδρα η κυρία Χτσιόγλου ως ανεξάρτητη και μετά έλεγε την αφήνω, ρε παιδί μου, δεν είναι σωστό. Αυτή θα ήταν μια ανεξάρτητη έδρα που ποιος τι... Για να μην δηλώσω εγώ το Σκεύη που είναι και καλό παιδί να ξανάρθει. Α, και τώρα... Ναι, για λίγο, Γιώργο μου, να πάρεις 2-3 μηνιάτικα, να έρθεις να πάμε διακοπές, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω, είμαστε στο 50%. Τώρα που είπα για ανεξάρτητους, οι ανεξάρτητοι βουλευτές και βουλεύτριες, βουλευτίνες, όπως θέλετε, είναι 39 στη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έχει 32. Άρα η... Πώς να το πω, βέβαια όλοι αυτοί είναι ο καθένας μόνος του, καθεμία μόνη της δεν είναι. Αλλά στην ουσία έχουμε την ανεξάρτητη αξιωματική αντιπολίτευση, που επειδή όμως δεν μπορεί να συστήσει έτσι κοινοβουλευτική ομάδα, το ΠΑΣΟΚ που δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τις αποχωρήσεις έγινε το ΠΑΣΟΚ, παραμένει αξιωματική αντιπολίτευση. Α, και... Μια που λέγαμε και για αυτά που είπε ο κύριος Δούκας και τα λοιπά, να τα βρούμε κάπως μετά. Α,
μπράβο ρε παιδιά, καλά κάνετε και μου το θυμίζετε. Σήμερα γιορτάζει ο Νικηφόρος.

είναι ο υπέροχος τσάμικος Γκάτσος Χατζηδάκης. Αλλά να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έχουμε και το μουσικό μας ημερολόγιο, και σκεφτόμουν πόσο αυτό το τραγούδι πάει με τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, αν θα μπορούσαν δηλαδή Πασόκ και Ελλάς, Ελλάς και Πασόκ κάτι να κάνει. Πάντων, σαν σήμερα ο περίφημος Φράνκι, ο Φρανκ Σινάτρα, με αυτό το τραγούδι, το Strangers in the Night, βρέθηκαν στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart το 1966.

να σας ενημερώσω και ζητήσαμε συγγνώμη χθες, διότι λόγω της μετάδοσης της ομιλίας του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της μεγάλης αυτής ναυτικής έκθεσης Ποσειδόνια 2026 δεν είχαμε χρόνο να μιλήσουμε με την χθεσινή μας καλεσμένη. Αφορούσε το θέμα της γυναικοκτονίας, αφορμή ήταν αυτό το καινούργιο φρικτό που έγινε στην Καλαμάτα. Οπότε κατάφερε να στριμώξει το πρόγραμμά της η κυρία Αθηνά Πεγκλίδου, η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Απιθύτα, που είναι η συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Γυναικοκτονία, και έτσι το δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε.

όταν διαβάζεις ότι η Νορβηγία βίωσε την πιο θερμή της άνοιξη από το 1901, λες για βάλτε λίγο το κλιματιστικό πιο έντονα, παιδιά. Είναι πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη, ακόμη και θερμές περιοχές, η Γαλλία ας πούμε και η Ισπανία, που λιγότεροι από τους μισούς έχουν κλιματισμό. Εντάξει, ο κλιματισμός επιβαρύνει τέτοιο το περιβάλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι βάζει μέσα δροσερό και βγάζει έξω θερμό αέρα και αυτά, αλλά έτσι όπως πάει το πράγμα αρχίζει να γίνεται, πώς να το πω τώρα, βασικό κοινωνικό αγαθό. Και αν συνεχίσει έτσι το πράγμα, ήθελα να σας πω κάτι πολύ ευχάριστο, παιδιά, που ίσως πολλοί και πολλές από εσάς να μην το έχετε συνειδητοποιήσει, ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είναι ένας από εμάς. Και όταν λέω εμάς, ποιους εννοώ? Τους ανθρώπους που αγαπούμε την ειρήνη, που πιστεύουμε ότι το Ισραήλ έχει υπερβεί τα εσκαμμένα, ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι μια μελανή σελίδα και για το ίδιο το Ισραήλ, που ξέρουμε τι διωγμούς και αυτά έχουν υποστεί οι Εβραίοι. Και αν δεν το πιστεύετε, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει το ενημερωτικό μέσο Άξιος, ο κύριος Τραμπ κάλεσε σε έξαλλη κατάσταση τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, που είναι και αγαπημένος του σύμμαχος, δεν το έχει κρύψει αυτό, και χρησιμοποίησε, λέει, ακόμα και υβριστική γλώσσα για να το βάλει στη θέση του. Αυτό το αποκάλυψαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, και αιτία της έκρηξης του Τραμπ ποια ήταν? Το γεγονός ότι το Ιράν απείλησε να εγκαταλείψει τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός ως αποτέλεσμα των Ισραηλινών ενεργειών στο Λίβανο. Τον πήρε λοιπόν ο κύριος Τραμπ. Το κείμενο που έχω μπροστά μου είναι σε εισαγωγικά, δεν ήμουν μπροστά, αλλά λέω πώς το μεταφέρουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, και του είπε: «Έχεις τρελαθεί τελείως, θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι, όλος ο κόσμος σε μισεί πλέον, όλος ο κόσμος μισεί το Ισραήλ εξαιτίας σου. Τι στο μπιπ, δεν μπορώ να την πω αυτή τη λέξη, κάνεις». Αυτό φέρεται να είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Είναι ο κύριος Τραμπ ένας από εμάς, ή εμείς είμαστε περισσότερο Τραμπ από όσο νομίζουμε? Τα βλέπω τα μηνύματά σας, ίσως προλάβω και κάποια πριν τους τίτλους. Ένα όμως θέλω να το καλύψω από τώρα, επειδή με ρωτάτε τι έγινε, λέει, με τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη και τη συμπλοκή και τα λοιπά. Είχαμε τις εξελίξεις, νομίζω το είχα πει και στην εκπομπή, είναι γνωστό. Τώρα, σε περίπτωση που εσείς δεν ενημερωθήκατε, έχει κατατεθεί μήνυση από τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη κατά του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, και η μήνυση κατά πληροφορίες αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης. Έχει όμως προηγηθεί εισαγγελική παρέμβαση. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο κύριος Αριστίδης Κορέας, έδωσε εντολή στο Τμήμα Αθλητικής Βίας να διερευνήσει το περιστατικό. Μην πείτε ότι δεν το έχετε δει, όλοι το έχουν δει τα βιντεάκια με τη χαστούκη, η γροθιά, τραβάω, σκίζω τη φανέλα κτλ. Έχει λοιπόν ο κύριος Αριστίδης Κορέας έχει ζητήσει να διερευνηθεί το περιστατικό, να προβλέπει τη συλλογή υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου και κάθε διαθέσιμο οπτικοακουστικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Και επειδή σε λίγο θα έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί θα μάθουμε την ομή αλήθεια για την επικαιρότητα, συμπτυγμένη. Βάζουμε μια αλήθεια, πώς θα το λέγαμε στα ελληνικά, true, από τους περίφημους Σπαντάου Μπαλέ. Γιατί αν δεν έχει και το κατάλληλο ηχητικό πλαίσιο η αλήθεια, μόνη της τι να κάνει για αυτή η έρμη. Ήταν 2 Ιουνίου του 1960, σαν σήμερα δηλαδή, όταν γεννήθηκε ο Άντωνι Πάτρικ Χάντλεϊ. Πολύ διάσημος στη δεκαετία του 80 ως ο τραγουδιστής των Σπαντάου Μπαλέ. Αν δεν κάνω λάθος, μετά το 90 που διαλύθηκαν, έκανε και σόλο καριέρα.

υπενθυμίζω ότι μετά τους τίτλους έχουμε το ραντεβού με τα αθλητικά μας, γιατί έχουν ξεκινήσει. Είχαμε και τις πρώτες μεταγραφές ή την πρώτη μεταγραφή, δεν ξέρω. Έχουμε τα μπάσκετ τώρα που είναι σε εξέλιξη. Εδώ νομίζω Σκεύης θα λέει μπράβο πρόεδρε, πες στην ομάδα ότι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα θα γίνει της κακομοίρας. Έχουμε εθνική που παίζει Πέμπτη και Κυριακή, αλλά μετά έχουμε και μια συζήτηση, θα προσπαθήσουμε να είναι όσο πιο ουσιαστική γίνεται που αφορά αυτή τη μεγάλη μάστιγα της γυναικοκτονίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση. Οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες 10 ετιών την χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με την αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών. Παραιτήθηκε και από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου. Στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους Χαράλαμπο Αθανασίου, Τάσο Χάτζη Βασιλείου και Δημήτρη Μελά για παράβαση καθήκοντος. Επιστολή του Πασόκ για ακρόαση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτη Φάμελου προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα υπερκέρδη των διηλυστηρίων. Απέδρασε από τις φυλακές Κορυδαλλού Αλβανός κρατούμενος που εξέτει ποινή για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται ενώ πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό του. 38 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex 2 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υπήρξε μια διανοούμενη της αριστεράς που συνδύαζε την θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνοδος της θερμοκρασίας και ηλιοφάνεια έως 30 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
5: Θα μπορούσα να σας απευθύνω αυτό το ερώτημα, αλλά δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε.

0: Αυτή είναι μια πολύ ορθή παρατήρηση, Βάκη μου. Ναι, το μέχρι του σήμερα είναι πραγματικά, πώς να το πούμε αυτό, καλλιτεχνική αδεία. Ο Charlie Watts, που ήταν από το 63 ο drummer των Rolling Stones, δεν είναι πια στους Rolling Stones, γιατί δεν είναι στη ζωή. Έχεις απόλυτο δίκαιο, Βάκη, ευχαριστούμε. Το 21 έφυγε, όχι το 22, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ καλή παρατήρηση του Βάκη. Ο Έλλας Όθα Μπέιτς, ο γνωστός ως Bo Diddley, αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008. Θεωρείται ο κιθαρίστας, τραγουδιστής, τραγουδοποιός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση από τα blues στο rock and roll. Ποιον αγαπάς, who do you love? Ωραία ερώτηση αυτή, ε. Προς το παρόν, επειδή είμαστε στην ατμόσφαιρα, στο πλαίσιο των δημοσκοπήσεων, η ερώτηση δεν είναι ποιον αγαπάς, ποιον θα ψηφίσεις. Είδα το Σκεύη κάτι να κάνει και λέω θα μου απαντήσει, θα μου πει ποιον απαντάς στις δημοσκοπήσεις. Αναπάντητο έμεινε το ερώτημα. Λοιπόν, για να πάμε στα γρήγορα, στα δικά σας μηνύματα πριν παίξουμε τις μπάλες μας. Τι λέει ο Μίτσος? Ήμουν έτοιμος να στείλω ένα τελευταίο αντίο στο Λευτέρη Κογκαλίδη, που μέσα από τις επιλογές του στο ράδιο Νοσταλγία, το Αθήνα Θεσσαλονίκη και παλαιότερα στη Χρυσή Δισκοθήκη, οδήγησε στην ποιοτική μουσική εμάς τους Θεσσαλονικής. Δυστυχώς με πρόλαβαν τα κακά μαντάτα για τα αγαπημένα μου εφτάρια, τους παιχταράδες της Λίβερπουλ, Kevin Keegan και τον Kenny Dalglish, που δίνουν τη μάχη τους με τον καρκίνο. Πάμε γερά, παιδιά. Καλό απόγευμα. Ο Κώστας, που πάντα είναι πειραχτήρι, έδωσε, λέει, μέχρι και Φεράρι στους αγρότες. Τι άλλο θέλετε από τον Πρωθυπουργό? Δεν ξέρω, Κώστα μου, εσύ να μας πεις τι άλλο θέλεις. Και η Πέπη, καλό απόγευμα. Σήμερα επίσκεψε τον Αλεξανδρινό ποιητή. Λέω, τι εννοεί τώρα ο ποιητής ή η ποιήτρια? Έχει βγάλει φωτογραφία με το Γκαβάφι εκεί στο παγκάκι, το πολύ ωραίο. Για πες μου, το έφτιαξαν το γυαλί του Πέπη μου, γιατί είχαν πάει κάποια, δεν θέλω να πω τη λέξη αποζήτα, κάποιος πήγε τέλος πάντων και έσπασε το σκελετό εκεί από το γυαλί στο άγαλμα του Καβάφη. Μάλλον το έχουν αποκαταστήσει. Πάντως, επειδή έχω δει πολλές φωτογραφίες, άνθρωποι που κάθονται εκεί, η Πέπη κάθεται με έναν, πώς να το πω τώρα, γλυκό σεβασμό. Θα μου πεις, άγαλμα είναι, ναι. Αλλά βλέπω κάποιους πηγαίνουν, βάζουν το χέρι έτσι, δηλαδή, έλα ρε κολλητέ και τα λοιπά. Λες και είχαν μεγαλώσει με τον Καβάφη στην ίδια γειτονιά ή του διόρθωναν τα βασικά στιχάκια. Ο τρόπος που κάθεται η Πέπη είναι, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, για να πάμε στα γρήγορα και στο Viber, τι μας ενημερώνει ο Γιάννης. Γεννήθηκε ο Charlie Watts των Rolling Stones σήμερα το 41, σωστό. Οι Thin Lizzy κυκλοφόρησαν το Live and Dangerous. Α, ναι, σαν σήμερα το 78. Και ο Φαμπρίτσιο Μορέτη των Strokes ήρθε σαν σήμερα στη ζωή το 1980. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για, από τώρα, για τις 18 Ιουλίου θα γίνει το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Εντάξει ρε Γιάννη, άμα το λες από τώρα, μετά από λίγο, γιατί βλέπω το στένεις και σε άλλες εκπομπές, καλά κάνεις. Αλλά θα κουραστούμε και όταν θα είναι κοντά δεν θα το λέμε. Άστο να το αναφέρουμε εκεί κοντά στις μέρες που θα γίνει το ωραίο αυτό πανηγύρι. Καλό καλοκαιρινό απόγευμα εύχεται η Μάρθα από τη Λάρισα, με ωραία συννεφάκια να στείλουν ένα σκηνικό πάνω από μια βουνοκορφή που δεν ξέρω ποια είναι. Ο Πέτρος, σου άρεσε τον Σπαντάου μπαλέ το Τρου? Πολύ χαίρομαι, αγαπητέ Πέτρο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Άντε τώρα, τι να μας πρωτοπεί και αυτός ο Δημήτρης ο Καϊμάς, ό,τι προλάβει θα πει, μεταγραφές, εθνική, τα μπάσκετ που αρχίζουν, όλα τα ξέρει ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Για πες μας, τι, από τι θες?
2: Ακόμα, έλα ορίστε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από μπασκετά και δεν υπάρχει εισιτήριο για δείγμα.
0: Μάλιστα.
2: Ανακοίνωσε Ολυμπιακός Σολντάουτ.
0: Α, είναι αυτό το τραγούδι, τι είναι, Χριστοδουλόπουλος, που λέει το εισιτήριο μου έπεσε από τα χέρια? Όχι,
2: όχι,
0: δεν
2: είναι εισιτήριο, όχι, είναι το προσκλητήριο.
0: Εντάξει, αν πετάχτηκα. Αυτό ήθελα, έκανα τεστ. Να δω ποιοι κρυφακούνε Χριστοδουλόπουλο. Κατάλαβες πετυχαίνεται ο σκέφης. Με διορθώνει αμέσως τον τσάκωσα.
2: Είναι καμιά δεκαπενταριά, 20 και παραπάνω τραγούδια.
0: Ναι.
2: Ό,τι και να ακούς. Δηλαδή τώρα, το λέγαμε τον Επιτρόπο το Σάββατο βράδυ στην Ερασπορ.
0: Ως μπαλαδόρι.
2: Ναι. Το απολύομαι.
0: Στραβάδια και τρελαίνομαι.
2: Υπάρχει κάποιος άντρας που να μην το έχει τραγουδήσει?
0: Γιατί άντρας απαραίτητα?
2: Απολύομαι για το στρατό, σου λέει. Το
0: ναι, γιατί στρατό έχει και μόνιμες. Τώρα έχει και γυναίκες ο στρατός.
2: Ναι,
0: Δημήτρη μου, δείχνεις την
2: σύνταξη.
0: Ηλικία σου. Πήγες πολύ
2: σύνταξη.
0: Παλιά. Ναι, αυτό λέω. Παίρνει σύνταξη.
2: Ναι, αυτές είναι μόνιμες. Okay, εγώ πρόλαβα πολλά κορίτσια.
0: Ναι,
2: λέω για φαντάρους.
0: Ναι, ναι.
2: Το κάνουν τη θητεία τους. Χωρίς
0: ναι, ό,τι μουσική και να ακούς αυτό το τραγούδι κάπου.
2: Το έχει τραγουδίσει. Το έχεις. Τι έχεις μεθύσει με αυτό το τραγούδι. Οπότε, ό,τι μουσική και να ακούς.
0: Δεν θέλω να λέμε τέτοια πράγματα για τη χρήση ουσιών, αλκοόλ και τα. Πάμε σε παρακαλώ γρήγορα στα εισιτήρια και στο μπάσκετ. Για πες.
2: Ναι, είπαμε. Εξαντλήκα τα εισιτήρια. Είναι αύριο 9 η ώρα το παιχνίδι. Ξεκινάει η σειρά. Νομίζω το λέγαμε το μεσημέρι. Όχι νομίζω. Ελπίζω. Χωρίς να λέω για να υπονοώ κάτι,
0: ναι.
2: Να ολοκληρωθεί η σειρά είτε 3-0, είτε 3-1, είτε 3-2 και να ασχολούμαστε με το ποιος πήρε το πρωτάθλημα μέχρι τα περσινά, να έχουμε επισκέψει τα γραφεία του Υπουργού, αν θα γίνει και πώς θα γίνει το.
0: Μην έχουμε και τίποτα.

0: Τα ασκισμένα μπλουζάκια, κατάλαβες. Γιατί έχουμε και άλλα άσχημα στο αθλητικό χώρο.
1: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κηδεία του Μάριου Οικονόμου, ποδοσφαιριστή τη ΣΑΕ και όχι μόνο.
0: Το και η Ιταλία, πολλά παιχνίδια.
1: Έφυγε άδικα σε ένα τροχαίο πριν από λίγες μέρες.
0: Ωραία, αμυντικός, ωραία παρουσία. Και χτύπησε εκεί κοντά στο νοσοκομείο, έγινε το τροχαίο.
1: Ναι, με τη μηχανή του.
0: Μάλιστα.
1: Τόσα δυστυχήματα που γίνονται.
0: Στεναχώρια.
1: Και τι άλλο, και Ζούμπκοφ, αυτό δεν ζητάω στα για σένα.
0: Ή Ζούμπκοφ, θέλω να τα προφέρεις τα ουκρανικά σωστά, ε. Ουκρανός δεν είναι, Ουκρανός διεθνής.
1: Ναι, ναι, είναι αρκετά καλή, τουλάχιστον φαινομενικά μεταγραφή. Παίχτης που σκορά και σκοράρει.
0: Και πασάρει όμως.
1: Και δίνει ασίστ, ναι, ναι. Ναι. Παίζει στα άκρα περισσότερο, όχι περισσότερο στα άκρα.
0: Μεσοεπιθετικός καλού επίπεδου, νομίζω. Ναι, πήγε γύρω στα 5 εκατομμύρια πήγε.
1: Θεωρητικά είναι αρκετά καλή μεταγραφή. Λέω θεωρητικά, μάλιστα, γιατί όλες αυτές είναι στο γήπεδο.
0: Καλά, πάντα. Το χορτάρι που λέτε κι εσείς είναι ο μάρτυρας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, για εθνική και τα λοιπά θα πούμε από αύριο, έτσι. Αφού Πέμπτη πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Τα φιλικά προετοιμασία για το Σεπτέμβριο είναι μας. Δυστυχώς δεν είναι για Μουντιάλ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι, για χαρά.

γεννήθηκε 2 Ιουνίου του 1944 αυτός ο εξαιρετικός συνθέτης και τραγουδοποιός, και μάλιστα μαζί με τον Ρίτσαρντ Ρότζερς είναι μοναδικοί συνθέτες που έχουν κατακτήσει και τα 5 μεγάλα μουσικά βραβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, το Emmy, τηλεοπτικό, Grammy μουσικής, Πούλιτζερ σύνθεσης, δύσκολο μου φαίνεται, μάλλον δημοσιογραφικό κάτι δεν γράφουν καλά εδώ οι σημειώσεις μου. Πάντως Όσκαρ έχει πάρει και Τόνι για το θέατρο έχει πάρει. Το Πούλιτζερ μήπως το πάρουμε εμείς άμα κάνουμε καμιά μεγάλη επιτυχία, θα δούμε. Πάντως ο Μάρβιν Φρέντερικ Χάμλις, μεγάλη μορφή, μεγάλο συνθέτης, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1944 στη Νέα Υόρκη. Βιενέζικης καταγωγής οι γονείς. Αυτό είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες και κάνει τη μουσική στην ταινία «Τα καλύτερά μας χρόνια», και αυτό είναι το μόνιμο τραγούδι από την αγαπημένη μας Barbara Streisand.

0: στην ουσία ο τρόπος που ήμασταν ή που είμαστε, λέει το τραγούδι, περιγράφει μια εποχή, ένα μεγάλο έρωτα ενός ζευγαριού κτλ. Και με αυτή την υπόκρουση θα πάμε να μιλήσουμε για ένα φρικιαστικό εγκληματικό φαινόμενο, τη γυναικοκτονία. Του έχουμε δώσει όνομα πια. Δεν ξέρω αν αυτό αρκεί, αν απλώς δίνοντας όνομα στο τέρας μπορείς να το εξορκίσεις. Αφορμή της συζήτησής μας είναι αυτή η τελευταία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, εκεί που ο δράστης, γιατί βγαίνουν τα στοιχεία συνέχεια, δεν θα μιλήσουμε, δεν θα κάνουμε ανατομία αστυνομική του συγκεκριμένου εγκλήματος, αλλά όταν σκοτώνει κάποιος μια γυναίκα και λέει μετά ήταν, λέει, από πάνω μου, κράταγε ένα μαχαίρι, της το πήρα, τη σκότωσα και μετά το μαχαίρι βρέθηκε στο χέρι της γυναίκας που σκοτώθηκε και η γυναίκα έχει πάνω από 40 μαχαιριές, καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτές είναι απλές υπερασπιστικές αθλειότητες. Δεν θα δικάσω βέβαια εγώ, αλλά μερικές φορές σε πιάνει και μια μηχανία και λες τι μπορούμε να πούμε, μπορούμε για αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει κάτι στο διατάφτα που θα μπορούσε να έχει μια άμεση επίπτωση? Εγώ φοβάμαι πως όχι, γιατί αυτό που το γεννά θέλει πάρα πολύ δουλειά στην υποδομή και στα νεότερα άτομα, για να μην εξελιχθούν με τους τρόπους τα αρσενικά κυρίως, έτσι. Ας αφήσω εγώ τις δικές μου ανασφάλειες να συζητήσουμε με την κυρία Αθηνά Πεγκλίδου, που είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, αλλά είναι και η συντονίστρια του Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Γυναικοκτονία. Γιατί δυστυχώς υπάρχει και τέτοιο, αφού οι συνθήκες είναι τέτοιες. Κυρία Πεγκλίδου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Ποπέστα Ματιού, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την επικοινωνία.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε, ζητώ συγγνώμη για χθες, γιατί ήταν το ραντεβού μας, αλλά ξέρετε, το έκτακτον, η μετάδοση ομιλίας του Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε που φτιάξατε το πρόγραμμά σας για να έχετε κάποιο χρόνο να μιλήσετε μαζί μας σήμερα.

0: Από πού να ξεκινήσουμε, εσείς έχετε μια τεράστιο χρόνο να μιλήσετε μαζί μας σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε, εσείς έχετε μια τεράστια εμπειρία στο θέμα.
1: Ναι, έτσι είναι. Το θέμα είναι αρκετά

0: έγκλημα πριν φτάσει σε αυτή τη μορφή, το οποίο είναι σχεδόν διαφανές, αόρατο και κανονικοποιημένο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Εμείς μιλάμε για ένα φαινόμενο, συνήθως λέμε, που διωγγώνεται. Τα στοιχεία δείχνουν ότι όντως εντείνεται αυτό το φαινόμενο της γυναικοκτονίας ή υπήρχε σε αυτή την έκταση, απλώς δεν γινόταν τόσο γνωστό, ήταν κάτι που μπορεί να πέρναγε και λίγο κάτω από τα ραντάρ των μέσων ενημέρωσης.
0: Καταρχήν δεν περνούσε κάτω από τα ραντάρ, μάλλον μπορεί και να περνούσε, αλλά όταν αναπαρίστονταν, ναι, και γίνονταν αντικείμενο αφήγησης αμυντιακής, είχε άλλες ονομασίες, όπως ήταν το έγκλημα μίσους, το έγκλημα
1: τιμής,
0: το έγκλημα
1: αυτό τιμής, που ήταν η χειρότερη εκδοχή,
0: το έγκλημα,
1: δηλαδή,
0: φόνου,
1: είχε, ναι, και μια δικαιολογία, σου λέει, ακριβώς, η τιμή, ρε παιδί μου, η τιμή δεν είναι επεξεγέλαση.
0: Ακριβώς, άρα ήταν και αυτό μέσα στη διαδικασία της κανονικοποίησης να το ονομάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Άρα σίγουρα αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι περίπου από το 2018-2019 ο όρος χρησιμοποιείται από τα μίντια, χρησιμοποιείται στο δημόσιο λόγο. Αυτό όμως προφανώς δεν φτάνει, αλλά έχει αποκτήσει μια ορατότητα σε σχέση τουλάχιστον με τον όρο, έτσι, ο οποίος σίγουρα ένας όρος ο οποίος αναδεικνύει την σεξιστική διάσταση και την έφλη διάσταση της.
1: Ναι, γιατί υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα. Συνήθως ο θήτης έχει μια σωματική υπεροχή που δεν του μάθε κανείς ότι πρέπει να τη χρησιμοποιεί για να προστατεύει τους άλλους, όχι να τους κακοποιεί. Και μια αντίληψη που απορρέει από αυτήν είναι ότι είναι ιδιοκτήτης. Αυτά είναι δύο βασικές έννοιες που είναι υπόβαθρο και σκαλοπάτια για να φτάσουμε σε αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Αλλά αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το αλλάξουμε με μια νομοθετική πράξη. Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα εσείς και εγώ να μου πείτε εσείς που ξέρετε καλύτερα δύο πράγματα και αύριο να έχουμε αποτέλεσμα, είναι μια πολύ μακρά και επίπονη κοινωνική διαδικασία που όμως πρέπει με κάποιο τρόπο να την ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητη απάντηση. Προφανώς είναι μια πολύ πολύπλευρη, πολύ επίπεδη, πολυφωνική διαδικασία στην οποία πρέπει να συμβάλλουν πάρα πολλοί ιδρώντες, πολλοί παράγοντες. Σίγουρα η χρήση του όρου, η αλλαγή των μηδιακών αφηγήσεων θα ήταν ένα βήμα, γιατί δεν αρκεί μόνο η χρήση του όρου, αλλά βλέπουμε ότι μετά όταν προχωράμε στην αφήγηση, όλες οι αναπαραστάσεις που, και το λέω γιατί ακριβώς μιλάμε τώρα σε μια δημοσιογραφική εκπομπή, mm-hmm, οι αναπαραστάσεις όλες είναι σχεδόν σεξιστικές, δηλαδή ακόμα και το ότι η φράση υπήρχαν εντάσεις στο ζευγάρι είναι σαν να λέμε ότι η ένταση είναι κάτι ουδέτερο και το οποίο δεν προκύπτει.
1: Αυτό όμως είναι μια καταγραφή. Πώς θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα?
0: Προφανώς θα πρέπει να πούμε ακριβώς το ότι έχει προηγηθεί, το οποίο σιγά σιγά φαίνεται από ρεπορτάζ κάθε μέρα και όλο και περισσότερο, ότι ουσιαστικά υπήρχε ένα παρελθόν εμφυλής βίας, κακοποίησης και το οποίο δεν είχε δηλωθεί και εδώ είναι επίσης ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Να μην το ουδετεροποιούμε, λέτε. Απλώς ξέρετε και εμείς, δεν θέλω να υπερασπιστώ το χώρο, αλλά επειδή είναι κάτι που το κάνω και εγώ καθημερινά, θέλω να πω αυτή τη δουλειά, πολλές φορές δεν έχουμε μια εικόνα τέτοια που να μας επιτρέπει να δώσουμε μια τέτοια πληροφορία. Δηλαδή μιλάς, πας κάνεις ρεπορτάζ και σου λένε γείτονες, ναι, ακούγαμε φωνές. Είχαν εντάξει αυτή την έκφραση. Δεν μπορείς εσύ να προχωρήσεις το συμπέρασμα για το πόσο ετεροβαρές ήταν αυτό, που προφανώς ήταν, το απέδειξαν οι συνθήκες, αλλά μερικές φορές, ξέρετε, μας υποχρεώνει και εμάς μια δεοντολογική ουδετερότητα, όσο και αν προσέξουμε το να μην δημιουργήσουμε στερεότυπο. Όχι, το συζητώ για να βρούμε λύσεις, γιατί νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να βρούμε λύσεις στο πώς λειτουργούμε σε αυτό.
0: Προφανώς, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά νομίζω ότι πριν φτάσουμε στην ουδετερότητα θα πρέπει να δούμε το αποτέλεσμα, το οποίο είναι τραγικό και το οποίο είναι εμφανέστατα σεξιστικό. Έτσι, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα.
1: Όχι, δεν το συζητάμε και εδώ μια ακροάτρια κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση και θέλω τη δική σας άποψη, απάντηση. Αυτό, λέει, που δεν μου αρέσει, λέει η Κατερίνα, είναι ότι δείχνουμε το πρόσωπο του θύματος και όχι του θήτη.
0: Ακριβώς,
1: από τι τον προστατεύουμε? Εγώ είδα πολλές φωτογραφίες της συγκεκριμένης γυναίκας με λίγο πιο, πώς να το πω τώρα,

0: πιο τολμηρό ντύσιμο και δεν καταλαβαίνω πώς δημοσιοποιούμε, ας πούμε, την εικόνα που ήθελε να έχει συγκεκριμένη γυναίκα, που είναι δικό της δικαίωμα κτλ. Γιατί αρχίζεις μετά και οδηγείς σε συνειρμούς. Αυτό δηλαδή δεν θα έπρεπε το ίδιο το θύμα πρώτα απ' όλα να προστατευτεί η εικόνα του?
1: Ακριβώς, θα πρέπει να προστατευτεί η εικόνα του, θα πρέπει όλη η αφήγηση η δημοσιογραφική να μην εστιάζει στο θύμα αλλά στο δράση, στο θήτη. Υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν, αλλά ούτε και αυτό από μόνο του έτσι θα ήταν μια άμεση λύση.
0: Δεν είναι μια άμεση, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αμελήσουμε.
1: Μια πολύ συγκεκριμένη πτυχή του θέματος, αλλά ακόμα άλλες είναι η αναγνώριση του όρου, μια άλλη συζήτηση είναι η νομική αναγνώριση του όρου ως ένα αυτοτελές αδίκημα, στο οποίο έχουν προχωρήσει πολλές χώρες στην Ευρώπη.
0: Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να το αντιληφθεί κάποιος. Γιατί εδώ φαίνεται ότι κάπως κρατιόταν, δεν ήταν τόσο εμφανές το ότι γινόταν στο σπίτι και δεν πρόλαβαν. Ίσως κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι άλλοι ειδοποίησαν εκείνη την ώρα, αλλά ήταν αργά για την γυναίκα. Πώς μπορεί να προστατευτεί μια γυναίκα από το να φτάσει να γίνει θύμα γυναικοκτονίας?
1: Τώρα το ερώτημα είναι σχεδόν απλουστευτικό, αλλά θέλω να πω ότι δεν μπορώ να δώσω τόσο εύκολα μια απάντηση, γιατί θα ήταν σαν να, κάπως...
0: Άμα ήταν τόσο απλό, να μπαίνει σε δύο γραμμές, ναι, δεν θα μιλάγαμε γι' αυτό.
1: Επειδή μιλάμε τώρα για... έχω ακούσει και εγώ από χθες ότι δεν είχε προχωρήσει σε κάποια καταγγελία. Προφανώς καταλαβαίνετε και εσείς και οι ακροάτρες και ακροατές ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της καταγγελίας. Έτσι, όταν ένα ολόκληρο σύστημα, και εδώ είδαμε και στην υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα του Κολονού, όταν ένα ολόκληρο σύστημα...
0: Ναι, που πήγε η κοπέλα να κάνει την καταγγελία και τη σκότωσε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών.
1: Δεν υπάρχει πιο ενδεικτική συνθήκη από αυτήν, έτσι, που έχουμε και άλλες εκδοχές. Όχι τόσο εμφανείς, αλλά έχουμε πολλές εκδοχές στις οποίες στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει ουσιαστικά
0: και υπάρχει και ο φόβος. Εγώ το αντιλαμβάνομαι. Τι θα κάνει αυτός αν μάθει ότι δεν είναι απλά πράγματα, δεν είναι...
1: Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, τα αστυνομικά τμήματα δεν επικοινωνούν με το νοσοκομείο, με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε πλέγμα κοινωνικών υπηρεσιών, τα οποία να προστατεύουν ή να κάνουν την διαδικασία της καταγγελίας μια πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, όταν μια γυναίκα απευθυνθεί σε κάποια σχετική υπηρεσία για να ζητήσει μια θέση σε κάποιο ξενώνα, ξέρουμε ότι αν έχει αγόρια τα οποία είναι μεταξύ 12 και 15, δηλαδή πρέπει να είναι τα αγόρια κάτω από 12 χρονών, ουσιαστικά αποκλείεται από τη στέγαση σε κάποιο ξενώνα προστασίας. Άρα,
0: αυτό γιατί θεωρούνται τα αγόρια όταν είναι πιο μεγάλα επικίνδυνα? Ας βρούμε έναν ειδικό
1: Προφανώς αυτό υπονοείται. Μπορεί να μην λέγεται, αλλά ουσιαστικά υπονοείται. Θέλω να πω ότι όλο το σύστημα, γενικά όλη η διαχείριση, η ψυχολογική διαχείριση θυμάτων και δραστών, σαν να πρόκειται για ψυχικές, ας το πούμε, ψυχοπαθολογικές, με εισαγωγικά περιπτώσεις. Δεν λέω ότι όλες αυτές οι διαδικασίες δεν είναι επώδυνες ψυχικά ή δεν δημιουργούν ψυχικό πόνο. Αλλά το να εστιάζουμε συνεχώς σε αυτή τη διαδικασία σαν μια ψυχολογική συνθήκη, αυτό που λέμε συνήθως σαν μια διαδικασία ψυχολογιοποίησης, ουσιαστικά μας αποτρέπει από το να το δούμε σαν ένα κοινωνικό πρόβλημα, σαν ένα έμφυλο πρόβλημα, το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις και είναι παντού γύρω μας. Άρα προφανώς θα πρέπει αυτό το πλέγμα προστασίας να είναι εκεί, να είναι παρόν, μέσα από ίσως δημοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα ήταν πολύ πιο φιλικές ή πιο κοντά στις πολίτες και στους πολίτες. Λέω κάποιες σκέψεις κόρπια, χωρίς να προσπαθήσω να εστιάσω κάπου, γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν σαν να πλουστεύαμε όλη τη συζήτηση.
0: Είναι πολύ παραγωγικό, είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν γίνεται.
1: Είναι σοβαρό και θα πρέπει σίγουρα έτσι να το θέσουμε σαν ένα σύστημα της πατριαρχικής δομής στην οποία ζούμε και τη μοιραζόμαστε.
0: Άρα
1: όλοι,
0: ξεκινάει από το πώς μεγαλώνουμε, από την ώρα που γεννιόμαστε. Δεν γίνεται να πάει από τη μέση και πάνω.
1: Αναπαράγουμε τη βία σε όλες τις μισές. Αναπαράγουμε τη βία και ως φιλικότητες και ως αρενοπότητες. Γιατί δεν
0: Ναι, γιατί έχει πάρει η βία φαινόμενα, έχει διαχυθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πια στις λεγόμενες σύγχρονες κοινωνίες. Έχει ίσως παρά γίνει καλά.
1: Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει και το θέμα της δημόσιας συζήτησης, της ορατότητας, της αναγνώρισης του όρου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι δεν μας ωφελεί το να το βλέπουμε σαν ένα εξαιρετικό συμβάν το οποίο αυξάνεται, γιατί μάλιστα δεν είναι αληθές.
0: Αλλά σαν μια δυστυχώς συνηθισμένη συνθήκη κοινωνική που πρέπει να την αλλάξουμε.
1: Ότι ήταν και πριν γύρω μας, ότι είναι και τώρα γύρω μας και θα πρέπει να το δούμε σαν ένα πρόβλημα διαρκείας, το οποίο, ένα ζήτημα διαρκείας, το οποίο θα πρέπει κάποιες στιγμή να το σκεφτούμε πολύ πιο σοβαρά. Γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά.
0: Να το κάνουμε κεντρικό ζήτημα, ναι, να μην είναι μόνο μια συζήτηση στο ράδιο.
1: Ακριβώς. Μάλιστα. Της πολιτικής διαχείρισης, θα έλεγα.
0: Κυρία Πεγκλίδου.
1: Φυσικά οι γυναίκες που βρίσκονται σε αυτές τις συνθήκες και φιλικότητες ευρύτερα δεν έχουν κανένας είδους προστασία.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Φεύγουμε γιατί έχουμε το αναλυτικό δελτίο. Μας βοηθήσατε, ξέρετε, να το ξανασκεφτούμε, να μην το κάνουμε μόνο όταν θα έχει κάποιο τέτοιο συμβάν. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει μέρος σκέψης και δράσης της καθημερινότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Αγαπητοί Αλέξανδρε, Ελένη, αχ, μη μου τα δείχνεις αυτά τώρα και μας τρέχουν τα σάλια. Τι είναι αυτή η μαραθώπιτα, είναι ντροπή. Σε φωτογραφία η Άντα, η Κατερίνα, ο Ντίνος, και όσοι και όσες στείλατε τα μηνύματά σας, ευχαριστώ. Συγγνώμη που δεν προλαβαίνω να τα μοιραστούμε, γιατί έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, οπότε θα έχετε τώρα όλη την επικαιρότητα στη διάθεσή σας. Μόνο να σας θυμίσω εγώ ότι σαν σήμερα το 78 κυκλοφόρησε το 4ο studio album του περίφημου Bruce Springsteen με τίτλο Darkness on the Edge of Town. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το album. Με αυτή τη μουσική υπόκρουση πάτε για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 2 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο, Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που αποσκοπεί στον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού μας συστήματος. Στο αρχείο οδεύει η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 βουλευτές αλλά και 143 στελέχη αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα. Σκληρή ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση στελεχών. Φεύγουν για το κόμμα Τσίπρα. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Μάιο. Επεκτείνεται η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Με 45 μαχαιριές σκότωσε τη σύζυγό του ο 40χρονος δράστης. Τη χτύπησε στην καρδιά και στο πρόσωπο. Τη ζήλευε παθολογικά, αναφέρουν οι φίλες της. Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης. Στους 22 οι νεκροί στην Ουκρανία από την ευρεία επίθεση της Ρωσίας. Τα αποθέματα σε όπλα μειώνονται, λέει ο Ζελένσκι στους Αμερικανούς. Στείλτε πυράβλους Patriot. Και τέλος, πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών. Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση 30 άρθρων με βασικούς άξονες, την παιδεία, το δημόσιο, τη δικαιοσύνη αλλά και ζητήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών όπως η στέγη. Με την παρουσίαση ενός ευρύ πλαισίου θεσμικών αλλαγών, η κυβερνητική παράταξη στοχεύει κατά την εκτίμησή της στον εξυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και της δημόσιας ζωής. Με ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό στίγμα της κυβερνητικής πρότασης, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν ενεργά στην διαδικασία και να καταθέσουν τις δικές τους θέσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι το 2030 να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πηξίδα έναν σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Άγης Βαγιάνος, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα για μένα. Η διαδικασία λοιπόν μεθεώρησης συντάγματος, αυτή που ενεργοποίησε σήμερα και επισήμως η κυβέρνηση, περιλαμβάνει αλλαγή σε 30 άρθρα. Συνέπειες δεσμεύσεις κατέγραψε ο κ. Μητσοτάκης στην παρουσίασή του, λέγοντας πως είναι ένας αδικός κράτης που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Όλα αυτά στην ανάλυση του στα social media. Ο ίδιος επισημαίνει πως η εισήγηση του κόμματος περιλαμβάνει τολμηρές τομές στα παιδεία, εξηγώντας πως αυτά περιλαμβάνουν την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών, αλλά και την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, καθώς και την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων και ακόμα βέβαια την σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του. Σαφής είναι και η πρόσκληση του Πρωθυπουργού προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις, όπως αναφέρει. Στόχος είναι το 2030 χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους να συναντηθούμε με το μέλλον έχοντας για επεξίδα ένα σύγχρονο καταστατικό χάρτη. Γι' αυτό, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, καλό όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν όπως σήμερα, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτή την θεσμική αλλαγή που αφορά τελικά την καθημερινότητα όλων μας.
2: Αγή, θα έλεγες ότι η κίνηση αυτή σε πολιτικό επίπεδο, πολιτικής αξιολόγησης, ενισχύει τα διλήμματα της κάλπης σε μια περίοδο πολιτικών αλλαγών και γίνεται, αν θέλεις, η γέφυρα επαναπροσέγγισης της Νέας Δημοκρατίας με τον κόσμο του κέντρου?
3: Προφανώς το ένα βασικό και άμεσο είναι βέβαια το να πάψει, όπως έχει δηλωθεί ο προστελέχης της Δημοκρατίας, ο δημόσιος διάλογος να είναι μονοδιάστατος. Κρίνεται λοιπόν από πλευρά τη κυβέρνηση η πολιτική συζήτηση με την συζήτηση για το Σύνταγμα. Είναι κάτι πολύ βασικό και βέβαια, όπως είπε και εσύ, αποτελεί σίγουρα ένα ακόμα κριτήριο για την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές. Θέτει βασικά ζητήματα και εστιάζει βέβαια και στην ανάδειξη των διαφορών μεταξύ κυβέρνηση, αλλά των κομμάτων του κόμματος της κυβέρνησης και εκείνων της αντιπολίτευσης. Η συζήτηση, όπως αναφέρουν και οι στελέχοι του κόμματος, θα είναι συζήτηση σύγκριση θέσεων και αυτό θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στις διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν. Και αυτή η σύγκριση των προτάσεων εκτιμάται τουλάχιστον από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πως θα συμβάλλει και στην επαναπροσέγγιση χώρων του κέντρου που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το 19 αλλά και το 23.
2: Και ενδεχομένως έχουν περάσει στη ζώνη και στην σφαίρα της γκρίζας ζώνης, έτσι.
3: Στην γκρίζα ζώνης ακριβώς, και είδαμε ότι και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις καταγράφεται, παρά την ανακοίνωση νέων κομμάτων, ένα πολύ ψηλό ποσοστό, φτάνει το 17% αυτών που θεωρούνται αναποφάσιστοι. Βέβαια, τα διλήμματα της κάλπης δεν θα αφορούν μόνο τη συνταγματική αναθεώρηση, ωστόσο τα ζητήματα που θέτει η συνταγματική αναθεώρηση περιλαμβάνονται σε ένα ουσιαστικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας και θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Από την άλλη πλευρά, τονίζουν στην κυβέρνηση πως έχουμε έολες προτάσεις που εκπορεύονται κυρίως από μικροκομματικές σκοπιμότητες και ο ψηφοφόρος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει και αυτές τις συγκρίσεις.
2: Προφανώς η κρίση έχει να κάνει και με την ακρίβεια, έχει να κάνει και με το κράτος δικαίου, αλλά και με τα ζητήματα τα θεσμικά, όπως το ζήτημα που θίξαμε της αναθεώρησης του συντάγματος. Άγη, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πιο συγκεκριμένο προς τις προτάσεις αυτές της κυβέρνησης ή να σε ευχαριστήσουμε.
3: Επί της ουσίας, να πούμε πως στον πολιτικό διάλογο θα παίξουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, ένα ζήτημα το οποίο κύθεται από τα πολιτικά κόμματα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Το βασικό ζήτημα του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, αλλά και τη ανάδειξη των δικαστών, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα είναι σίγουρο στο δημόσιο διάλογο.
2: Άγη, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Τώρα, αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμο Χαρακόπουλο, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο, με φόντο τη συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση.
4: Έως και υποκριτική δυστυχώς τη στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του, οι οποίες υποτίθεται η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς.
5: Εμείς σας λέμε λοιπόν, κύριε Μάτζο, ελάτε να συμφωνήσουμε να μην εμπλέκεται καθόλου το Κοινοβούλιο στην επιλογή, στη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, ένα ανεξάρτητο δικαστικό όργανο να αποφασίζει την παραπομπή ή όχι και η Βουλή να αποφαίνεται με την ψήφο της.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μάτζο και τον κύριο Χαρακόπουλο εδώ στο ΕΡΤ News. Πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
6: Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Τώρα στο αρχείο θέτει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελικός λειτουργός που ανέλαβε να αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής και η Άννα Βλάχο Παναγιώτη θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Άννα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Να θυμίσω ότι είναι μία τρίτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και επειδή αφορά στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γι' αυτό και εστάλει στην τακτική δικαιοσύνη και αξιολογήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ο εισαγγελέας που ανέλαβε να συναξιολογήσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για την τέλεση της συγκεκριμένης αξιόπινης πράξης όπως περιγράφεται, δηλαδή της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος για τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου και έχει την άποψη ότι η δικογραφία για αυτούς τους δύο θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο και κατά συνέπεια να μην διαβιβαστεί στη Βουλή με αίτημα για άρση βουλευτικής ασυλίας. Αυτό σημαίνει ότι η απαλλακτική είναι η πρότασή του, η κρίση του και για τον Δημήτρη Μελά, τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για φυσική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. Βεβαίως, όπως προβλέπεται από την διαδικασία, η πράξη αρχαιοθέτησης διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, έχει ήδη διαβιβαστεί για την ακρίβεια, προκειμένου να επικυρωθεί και από την Εισαγγελία Εφετών η πράξη αρχαιοθέτησης. Αυτό σε ό,τι αφορά την δικογραφία για τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Χατζηβασιλείου. Σε ό,τι αφορά την άλλη μεγάλη δικογραφία που αφορά σε 11 εν ενεργεία βουλευτές και αρκετά, περίπου 40 μη πολιτικά πρόσωπα, είναι σε εξέλιξη η έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τις άρσεις βουλευτικής ασυλίας των 11. Όλοι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων έχουν λάβει προθεσμία προκειμένου να δώσουν ανομωτή εξηγήσεις την Παρασκευή 5 Ιουνίου και τα πολιτικά πρόσωπα και τα μη πολιτικά πρόσωπα. Θυμίζω ότι 9 από τους 11 ενεργεία βουλευτές ελέγχονται για το μέλημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και μόνον οι δύο για το ίδιο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς το ποσό που φέρεται να έχει για το οποίο έχει διαπραχθεί απάτη φέρεται να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
2: Άννα, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη και εμείς αλλάζουμε θέμα. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς αυτή τη φορά, ενώ το ΠΑΣΟΚ αναζητεί τρόπους να ξεπεράσει τις δημοσκοπικές πιέσεις που δέχεται η Χαριλάου Τρικούπη από τα νέα κόμματα, κυρίως από τον Αλέξη Τσίπρα και δευτερευόντως από την Μαρία Καριστιανού. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκαλεί το πολιτικό συμβούλιο του κόμματος. Την ίδια ώρα, λοιπόν, φωτιές έχει ανάψει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η δήλωση του Χάρη Δούκα για συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε ευθύς αμέσως στην πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Λίνα. Εισπράττουμε μια δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη από τις δηλώσεις Δούκα.
8: Ναι, υπάρχει δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων περί πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, παρά την διευκρινιστική δήλωση που έγινε. Ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του κόμματος, μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αυτό που ανέφερε ο κύριος Δούκας, το ίδιο το κόμμα Ελλάς το απορρίπτει. Άρα θα συζητήσουμε εμείς κάτι για το οποίο δεν υπάρχει καν στην ατζέντα. Το θολό μήνυμα δεν μπορεί να υπάρχει. Έχουμε μια μάχη με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι κεντρικής σημασίας για την χώρα και δεν πρέπει να θολώνουμε το μήνυμα των ισοεκπρόσωπων τύπου του ΠΑΣΟΚ. Και άλλα στελέχη τονίζουν ότι δεν επιτρέπονται αστοχίες, όπως δήλωσε ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, που είπε ότι τα λέμε αυτά την ώρα που έρχονται σε εμάς εκατοντάδες στελέχη που ήταν σε άλλους χώρους. Τώρα και ο Τάσος Νικολαίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο ΕΡΤ News, είπε ότι είναι λάθος η χρονική στιγμή και λάθος να υποθεί από τον κύριο Δούκα.
2: Και μάλιστα όταν έχουμε γεννητούρια, δηλαδή αυτό το κόμμα δεν έχει περπατήσει για να δούμε και τις προτάσεις του και τις θέσεις του. Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν έτσι ένα στίγμα πρώιμης ητοπάθειας. Δηλαδή δεν υπήρχε, επειδή επεσήμανε στην ώρα, τη στιγμή που έγινε η δήλωση αυτή.
8: Ναι, αυτό λένε, ότι δεν χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ να έχει αυτή την αμυντική στάση απέναντι στις εξελίξεις, τη στιγμή που έχει πρόγραμμα, τη στιγμή που έχει συγκεκριμένες θέσεις και στελέχη, και την ώρα που βλέπουν ότι έρχεται κόσμος προς το ΠΑΣΟΚ με την Επιτροπή Διεύρυνσης. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είπε χθες σε ανάρτησή της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλά κανέναν, δήλωσε σήμερα ότι οι διαγραφές, όταν ρωτήθηκε, οι διαγραφές δεν φέρουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα.
2: Αν τίθεται θέμα δηλαδή διαγραφής του κυρίου Δούκα,
8: για το θέμα, αν υπάρχει θέμα διαγραφής.
2: Και είπε ότι δεν φέρουν αποτέλεσμα.
8: Δεν φέρουν ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει, τόνισε, να επικεντρωθούμε στο πώς το ΠΑΣΟΚ θα αναδείξει το πρόγραμμα και τη δουλειά που έχει γίνει. Όσο μπαίνουμε σε άλλες συζητήσεις, τόσο δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να επικεντρωθούν στο πρόγραμμά τους, στο να πάνε προς την κοινωνία. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης, την Πέμπτη ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στην Νέα Ιωνία. Δεν μας δεσμεύουν, λένε, οι συνεδριακές αποφάσεις για αυτόνομη πορεία και απορρίπτουν και κάθε σενάριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερα στην συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Κόμματος.
2: Ελίνα, πάντως πηγές που βρίσκονται πολύ κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου μας έλεγαν ότι αν δει κανείς την ανάρτησή της, δεν απαντά αποκλειστικά στον κύριο Δούκα, αλλά βάζει συνολικά τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στον λαϊκισμό, όπως λέει, με στόχο να συσπυρώσει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, που δεν είναι, μας έλεγαν, και σε πάρα πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση.
8: Ναι, και αυτό που τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι απέναντι τόσο στην Δημοκρατία όσο και απέναντι στον λαϊκισμό, σε κάθε μορφή λαϊκισμού, όπως τονίζει, γιατί και επισημαίνει ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που, όπως αναφέρει, έχει το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
2: Λίνα,
8: παράλληλα,
2: ναι. Ναι.
8: Ήθελα να πω, δεν παίρνουν ασχολίαστες από τη Χαριλάου Τρικούπη και οι δημοσκοπήσεις που γίνονται. Αυτό που τόνισε και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤ News είναι ότι δεν μπορεί να απειλείται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από δημοσκόπους. Εκτιμούν πάντως στο ΠΑΣΟΚ ότι όταν κάτσει σκόνη από τις πρώτες εντυπώσεις από τη δημιουργία των νέων κομμάτων, θα αλλάξει η εικόνα και οι πολίτες, βεβαίως, όπως τονίζουν, θα αποφασίσουν στις εκλογές.
2: Λίνα, μένεις μαζί μας στο σταθμό μας, όπως πολύ σωστά είπες, και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Μίλησε για τις δηλώσεις Δούκα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
9: Για να μην μείνει αναπάντητη αυτή η ιστορία με τον κύριο Δούκα, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η τοποθέτησή του. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση μου έχει κάνει το γεγονός ότι έχει μείνει αναπάντητη από το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν έχει βγει επισήμως να σχολιάσει το ΠΑΣΟΚ τι θέση παίρνει από αυτό.
10: Τι εννοείται?
9: Δηλαδή,
10: είπαμε ότι η θέση μας είναι αυτόνομη πορεία και,
9: ναι,
10: και νίκη και πρώτη θέση.
11: Ναι, αλλά
10: το είπα και εγώ χθες ξανά.
9: Ναι.
10: Δεν είμαστε ερμηνευτές. του κυρίου Δούκα. Ο κύριος Δούκας θα το ρωτήσετε εσείς αν είναι κάτι άλλο. Εγώ είδα αυτό το κύριο Δούκα να κάνει μια ανάρτηση και να λέει αυτόνομη πορεία, στόχο σε πρώτη θέση, νίκη του Πασόκ.
11: Δημιουργείται όμως ένα αίσθημα ότι ψηφίζουμε Πασόκ και πάει στο. Και τελικά πάει στον κύριο Τσίπρα.
9: Και πάει Τσίπρα η ψήφο.
10: Όταν λέμε αυτόνομη πορεία, είναι δυνατόν τέτοιο πράγμα. Πρώτα απ' όλα αυτό που μου λέτε δεν υπάρχει, διότι το κόμμα Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, πέραν ότι και εμείς δεν βάζουμε θέμα συνεργασία, λέει ξεκάθαρα καμία ούτε μετεκλογική συνεργασία. Αλλά είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
9: Πάντως,
10: και ο Δούκας είχε βάλει ένα θέμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
9: Ναι.
10: Δεν έχω δει στη διακήρυξη του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα κάτι τέτοιο.
2: Λίνα, να δούμε και μία ακόμη πολιτική είδηση και στο θέμα των υποκλοπών. Καθώς σειρά αντιδράσεων σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προκάλεσαν οι δηλώσεις του ιδρυτή της Συντελέξα για το Predator, ο οποίος ισχυρίστηκε πως η εταιρεία, η δική του εταιρεία, πουλά σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς να αναμειγνύεται στη χρήση του συστήματος.
8: Ακριβώς αυτό δήλωσε ο κύριος Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών, ότι η εταιρεία του πουλά τεχνολογίες σε κρατικές υπηρεσίες χωρίς ποτέ να αναμειγνύεται στην χρήση της. Μετά τις δηλώσεις αυτές, το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο θέμα και υπέβαλε έτοιμα να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο κύριος Ντίλιαν αλλά και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι ο κύριος Ντίλιαν δείχνει ξανά το Μαξίμου και την ΕΕΠ. Η χώρα δεν αντέχει να έχει εκβιαζόμενο πρωθυπουργό και επισήμανε επίσης ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής. Αντιδράσεις έχουμε και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σχόλιο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που σημειώνει ότι για μία ακόμα φορά αναδεικνύει ο κόσμος έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρυφό καμάρι. Αυτές είναι οι πρακτικές, λέει, το ΚΚΕ και ο τρόπος λειτουργίας των εταιριών αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νίκη μιλάει για Μητσοτάκης Γκέιτ που καθαιρεί κάθε πολιτική αξιοπιστία της κυβέρνησης. Δήλωση έκανε και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης λέγοντας ότι η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Συντελέξα. Από την Νέα Δημοκρατία, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Δούκου, δήλωσε πως ο κύριος Ντίλιαν είναι καταδικασμένος, δεν είναι συνομιλητής της κυβέρνησης και ρυθμιστής της πολιτικής ζωής.
2: Λίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ και για το ρεπορτάζ και για την ανάλυση και εμείς συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική σκηνή δρομολογούν η ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά και η ταυτόχρονη παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα της Έφης Αχτσιόγλου, με αποτέλεσμα τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη, Χουσέιν Ζεϊμπέκ και Δημήτρης Τζανακόπουλος αποχώρησαν αναφέροντας ότι υπάρχει ανάγκη για συσπήρωση δυνάμεων με στόχο μια πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς και της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Ο Γιάννης Φασουλάς έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για τις εξελίξεις και την πολιτική εικόνα που διαμορφώνεται. Καλησπέρα, Γιάννη.
12: Καλησπέρα, Θάνο.
2: Λοιπόν,
12: νομίζω ότι ζούμε πλέον της πράγμαση την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, έτσι όπως το περιγράφουμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Έχουμε κόμματα να δημιουργούνται, κόμματα να χάνονται, κόμματα να σβήνονται και κόμματα που ενδεχομένως στην πορεία του χρόνου.
2: Θα πω κάτι που μου είπες εκτός αέρα. Το νεκροταφείο έχει πάρα πολύ δουλειά των κομμάτων. Έτσι. Το είχε πει ο Φαναράς αυτό την περασμένη εβδομάδα.
12: Αν το είχε πει ο κ. Φαναράς, δεν το είχα δει.
2: Το είχε πει ο Στράτος Φαναράς ότι θα έχει πολύ δουλειά, λέει, το νεκροταφείο των κομμάτων.
12: Και ήδη έχει πιάσει δουλειά από ό,τι φαίνεται, διότι είχαμε σήμερα αυτές τις εξελίξεις, ραγδαίες, αναμενόμενες μεν, αλλά σήμερα μπήκαν οι υπογραφές για ένα διαζύγιο το οποίο είχε προαναγγελθεί εδώ και καιρό ανάμεσα στους 7 βουλευτές και τα δεκάδες στελέχη που αποχώρησαν με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς. Όλοι όσοι αποχωρούν κοιτάνε προς την Λεωφόρο Αμαλίας και αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, διότι σε αυτή τη φάση όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν, θα έρθουμε στην κυρία Ξεόγλου που ταυτόχρονα παρατήθηκε από τη βουλευτική έδρα. Όσοι ανεξαρτητοποιήθηκαν λοιπόν και όσα στελέχη υπογράφουν το κείμενο που εξηγούν γιατί φεύγουν, λοιπόν 140 τον αριθμό, 143 συν 7 οι βουλευτές, 150. Όλος αυτός λοιπόν ο κόσμος σε ένα δεύτερο χρόνο τουλάχιστον σε φορά τους βουλευτές θα συνεργαστούν με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τα στελέχη θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και νωρίτερα, διότι δεν έχουν δεσμεύσεις βουλευτικού ή κοινοβουλευτικού χαρακτήρα. Είναι αξιοσημείωτο πάντως, Θάνο, ότι η κυρία Έφη Αξιόγλου παρέδωσε την έδρα της. Οι πληροφορίες του δικαίου μου ήταν πολύ προβληματισμένοι από τη στιγμή που είχε ανοίξει η συζήτηση για την αποχώρηση των στελεχών από την Νέα Αριστερά, τι θα έκανε σε σχέση με το θέμα της έδρας, και η απόφαση για την παράδοση της έδρας της ελήφθη τις τελευταίες ημέρες και ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λαμβάνοντας σύμφωνα με το ρεπορτάζ η κυρία Αξιόγλου υπόψη της όλη τη διαδρομή που έχει διανύσει από τον ΣΥΡΙΖΑ ως βουλευτής στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια διεκδικώντας την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι σήμερα στη Νέα Αριστερά και στην ανεξαρτησία από την έδρα και την παράδοσή της.
2: Άρα η κατεύθυνση είναι προς την Αμαλίας. Χρονικά δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το πότε.
12: Κοίτα, νομίζω ότι όλα αυτά θα γίνουν κοντά σε ένα χρόνο, κοντά στις εκλογές, όταν πλέον θα διαφαίνεται ότι πλησιάζουμε στις εκλογές. Δεν μιλάω για το χρόνο που έχει προσδιορίσει ο κύριος Μητσοτάκης για το 2027, την άνοιξη, αν τυχόν γίνει νωρίτερα ή το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, φανεί ότι πάμε σε εκλογές. Νομίζω ότι και εκεί οι εξελίξεις θα τρέχουν
2: πιο γρήγορα.
12: Mm-hmm. Εξάλλου η κυρία Αξιόγλου το είπε και η ίδια στην δήλωση που μοίρασε, ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική, παραμένει στην ενεργό πολιτική, και η απόφαση της να παραδώσει την έδρα μεταφράζεται σε ένα ακόμα βήμα από την ίδια για συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Είχαμε σκληρή απάντηση από την ανακοίνωση από την πλευρά της Νέας Αριστεράς. Κατηγορούν τα στελέχη αυτά για προσυμφωνία, ότι αποτελεί ένα σχέδιο έτσι συνολικότερο για την διάλυση του κόμματος. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι πάνω σε αυτό.
12: Τους κατηγορούν στο ότι θα έπρεπε νωρίτερα να είχαν αποχωρήσει, διότι με τις τάσεις τους δημιούργησαν εμπόδια στη Νέα Αριστερά σε ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών. Δεν υπήρχε καθαρή εικόνα μέσα στο κόμμα και δημιουργούσαν λοιπόν αυτόν τον τρόπο προς κόμματα σε ό,τι αφορά το θέμα των συνομιλιών που είχαν με άλλους όμορους χώρους, είτε αυτοί ήταν οικολόγοι, είτε ήταν το Μέρα 25, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι. Πάντως η Νέα Αριστερά στέλνει το μήνυμα και λέει, παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα για το κόμμα του οποίου ηγείται ο κ. Γαβρίλης Σακελαρίδης, λέει ότι εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία μας και θα επιδιώξουμε την ανασύνθεση με τον δικό μας τρόπο του χώρου της ριζοσπαστικής πλέον αριστεράς και της οικολογίας, διότι εκεί περιορίζεται ιδεολογικά σε ό,τι αφορά το πλαίσιο της, το κόμμα της Νέας Αριστεράς υπό τον κύριο Σακελαρίδη.
2: Γιάννη, ο κύριος Δραγασάκης στη θέση της κυρίας Αξιόγλου.
12: Ο κύριος Δραγασάκης, το οποίο μίλησε μαζί του, ναι, μου είπε ότι θα αποδεχτεί την έδρα. Α. Λοιπόν, θα παραμείνει ανεξάρτητος.
2: Α, ως ανεξάρτητος.
12: Ανεξάρτητος βουλευτής. Διότι ο κύριος Δραγασάκης, σου θυμίζω, ότι είχε παραιτηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ την εποχή Κασελάκη. Στη Νέα Αριστερά δεν είχε πάει, άρα θα παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Άρα έχουμε 40 τον αριθμό που είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
12: Αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτή 40.
2: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, Γιάννη, αυτό. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Θέλω, αν έχεις την καλοσύνη, δύο κουβέντες και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρξει το Σάββατο αυτή η καθαρή λύση που επιδιώκουν κάποια στελέχη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ?
12: Θα σου πω ότι μου έλεγε κορυφαίος στέλεχος του κόμματος, εκ των κορυφαίων στελεχών. Όποια λύση και αν προκριθεί, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, είτε από εδώ είτε από εκεί, θα χυθεί πολύ αίμα. Διότι όπως λέγαμε...
2: Κι άλλο αίμα.
12: Κι άλλο. Λοιπόν, γιατί όπως λέγαμε νωρίτερα και στο Earth News, στην τηλεόραση του Earth News, κάναμε δύο υποθέσεις εργασίας. Και πριν πάω σε αυτό να σου πω ότι ο Σωκράτης Φάμελος κρατάει καταρχάς και σαν τα χαρτιά του. Και διαμηνύουν από την Κουμουνδούρου ότι θα επιμείνει στην δημιουργία ενός ενωτικού σχήματος, επισημένοντας ότι η Περιχαράκος κάνει καλό μόνο στον κύριο Μητσοτάκη. Υπάρχουν λοιπόν δύο υποθέσεις, θα τις δούμε. Εργασία, σενάρια, δεν είναι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, δεν είναι πληροφορίες, είναι σενάρια, τα οποία μπορούμε να κάνουμε αναφορικά με το ποιες προτάσεις μπορεί να κατεβάσει ο κύριος Φάμελος. Υπόθεση πρώτη, ο κύριος Φάμελος κατεβάζει μια πρόταση που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, δεν θα πάει αντιπαραθετικά, με το κόμμα να συνεχίζει τη δραστηριότητά του. Αυτό στην ουσία, σε βάθος χρόνου, θα έχουμε να κάνουμε μια άτυπη αναστολή.
2: Αναστολή, ναι, προφανώς.
12: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση αντιλαμβάνεσαι ότι οι αντιδράσεις από πλευρά Πολάκη, Παπά, Δούρου και όσοι αντιτίθεται υπόσχεται τέτοιο ενδεχόμενο, το οποίο το έχουν πει, θα είναι σφοδρές και δεν ξέρουμε τι θα πράξουν από τη δική
2: του. Μπορεί να υπάρξει διάσπαση σε αυτό το είναι σενάριο.
12: Κοίτα, όταν μιλάμε τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, εδώ ισχύει η φράση πολλές φορές χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί συντάκτες. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
2: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο σενάριο, γιατί δεύτερο ξεφύγαμε λίγο από το χρόνο.
12: Ο Φάμελος να πει ότι έκανε ό,τι μπορούσε για ένα ενωτικό σχήμα. Αυτό δεν προχωρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ οργανώνεται και προχωρά για τις εκλογές. Σε τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα συμφωνήσουν όσοι κοιτάνε προς την Αμαλίας και θα έχουμε μαζικές αποχωρήσεις. Συμπέρασμα. Προς δεμός και πίσω ρέμα.
2: Μάλλον προς το ρέμα θα πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά θα το δούμε όλο αυτό το σενάριο, έτσι πως έχει στηθεί. Τα σενάρια, μάλλον, που υπάρχουν στο τραπέζι. Γιάννη, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, ευχαριστώ για την ανάλυση και για τα σενάρια. Τώρα, τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις σχολίασε ο επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Update.
13: Αυτό που καλούσαμε.

0: σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
1: Και στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, στην πηξίδα του κόσμου θα πάμε τώρα. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο μόλις τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου με ιδιαίτερα σκληρά λόγια να αποσύρει τα στρατεύματά του από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, και ότι μίλησε επίσης με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, οι οποίοι συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων.
1: Ακούστηκαν γαλλικά, λέει, στη συζήτηση αυτή ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ, ναι, και τον κύριο Νετανιάχου.
2: Βεβαίως, και έκανε και την ανάρτηση τη σχετική στο X, όπου δεν μπορούμε δυστυχώς λόγω.
1: Να πούμε αυτά που είπε
2: αυτά
1: ο πρόεδρος
2: που είπε
1: Τραμπ.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ. Στη συνέχεια τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο ABC News ότι πιστεύει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, το έχει πει πολλές φορές Θάνο, για την παράταση της καταπαυσής του πυρός και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα τώρα με τα διεθνή ΜΜΕ, υπήρξε επανακίνηση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν λίγες ώρες αφού η Τεχεράν είχε ανακοινώσει την αναστολή λόγω της Ισραηλινής επιθετικότητας στο Λίβανο.
1: Αυτό έχει να κάνει με την κίνηση του πρόεδρου Τραμπ να βρει διάβλο επικοινωνία με την Χεζμπολάχ ή και με άλλα ζητήματα.
2: Κυρίως να βρει διάβλο επικοινωνία με την Χεζμπολάχ. Χτες είπε ότι μίλησε απευθείας μαζί τους. Τώρα πώς έγινε αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά μίλησε μαζί τους και δεσμεύτηκε η Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις. Τώρα, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ως προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έβαλε σε δηλώσεις του πριν από λίγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι αν αρνηθούν να το κάνουν, τότε έχουμε άλλες επιλογές διαθέσιμες. Στην Ουάσιγκτον ξεκινά νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται εν μέσω συνεχιζόμενων ωστόσο συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, λίγο μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, διευκρίνησε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και θα επιτεθεί στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει την τακτική πολέμου. Τόνισε δε ότι το Ισραήλ θα εξαλείψει το καθεστώς του Ιράν. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Θάνο φάνηκε να αμφισβητεί οποιαδήποτε εκεχηρία και ένα χθεσινό ρεπορτάζ του Αμερικανικού ειδησιογραφικού πρακτορείου Axios ανέφερε ότι ο κύριος Τραμπ τον αποκάλεσε τρελό, τα γαλλικά τα οποία λέμε, είπε και κάτι ακόμα εκτός από το τρελός, και τον κατηγόρησε ότι θέτησε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της ανανεωμένης εκεχηρίας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι μόνο τη χθεσινή νύχτα η σύμμαχος του Ιράν, μάλλον, εξαπέλυσε πολλαπλές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στους 4 νεκρούς και 127 τραυματίες ανήλθε ο αριθμός των τραυματίων από το Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που σημειώθηκε νωρίτερα κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ στην Τύρο του Λιβάνου. Σύμφωνα με στοιχεία των Λιβανικών Αρχών, τέλος Θάνου, ο απολογισμός των θυμάτων από τις Ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου ανέρχεται σε 3.433 νεκρούς και 10.395 τραυματίες.
1: Ένα από τα βασικά κλειδιά σε αυτή την κρίση μοιάζει, όχι μοιάζει, είναι ο Λίβανος, οπότε θα δούμε τη συνέχεια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη επί του παρόντος και με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται και στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες υποχωρούν υπό την επίδραση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όμως κανείς δεν γνωρίζει ποια θα είναι η συνέχεια. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι υποχωρούν σε σχέση με το τι συνέβαινε στις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο υπάρχει μια έντονη ρευστότητα στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου και αυτή την ώρα το Brent κινείται πάλι πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό είναι πάνω από τα 92 δολάρια το βαρέλι, προφανώς λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της κατάστασης που επικρατεί εκεί και της αδυναμίας να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση. Την ίδια ώρα στην ελληνική αγορά σημειώνεται, όπως λες και εσύ, αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, αφού ενσωματώνονται μειώσεις του προηγούμενου διαστήματος στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων είναι 2,064 ευρώ ανά λίτρο, όταν πριν στις 22 Μαΐου ήταν 2,138 ευρώ ανά λίτρο. Αντιστοίχως η αμόλυβδη 98 οκτανίων είναι 2,269

0: έναντι 2,330, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι σχετικά μειωμένο στο 1,74 έναντι 1,82. Να πούμε ότι στο ντίζελ τις δύο τελευταίες ημέρες έχουμε μία αύξηση, μάλλον θα καταγραφεί μία αύξηση της τάξης των 5 λεπτών, καθώς η κρατική επιδότηση μειώθηκε από τα 20 λεπτά που ίσχυαν το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου στα 15 λεπτά τον Ιούνιο. Οι πρατηριούχοι εμφανίζονται προβληματισμένοι για την πορεία της βενζίνης, προειδοποιώντας ότι ενδεχομένως η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να οδηγήσει σε ένα νέο ράλι τιμών. Ωστόσο, να πούμε ότι στα πρατήρια της Αττικής έχουμε δει τιμές και κάτω από τα 2 ευρώ, ελάχιστα βεβαίως κάτω από τα 2 ευρώ, ενώ η μέση τιμή είναι στα 2,025. Τώρα, η ακριβότερη νομή της χώρας είναι όπως συνήθως τα Δωδεκάνησα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, δηλαδή η νομή της Κρήτης, όπως επίσης η Λέσβος, αλλά και οι Κυκλάδες που έχει και την ακριβότερη τιμή σε όλη την Ελλάδα, που είναι 2,274 ευρώ ανά λίτρο. Όλοι παρακολουθούν, έχουν το μάτι στραμμένο στο τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις και περιμένουν αντιστοίχως να υπάρξουν και κινήσεις στην αγορά του πετρελαίου.
1: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και ανωδική πορεία κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, φτάνοντας το 5% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, με τις τιμές της ενέργειας των υπηρεσιών να συνεχίζουν να ασκούν ισχυρές πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, αύξηση του πληθωρισμού καταγράφεται και στην Ευρωζώνη. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως είπες, το 5% από 4,6% που ήταν τον Απρίλιο, αναρριχήθηκε ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που δημοσιοποίησε σήμερα η Eurostat. Πρόκειται για την τρίτη υψηλότερη καταγραφή μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, μετά από εκείνες της Βουλγαρίας, η οποία έχει πληθωρισμό 6,3%, και της Λιθουανίας με 5,1%. Mm-hmm. Στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε στο 3,2% τον Απρίλιο ο πληθωρισμός. Πρόκειται και εδώ για το υψηλότερο ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2023, παραμένοντας σημαντικά πάνω από το στόχο του 2% που έχει θέσει εδώ και πολλά χρόνια φυσικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
1: Πάμε για επιτόκια, Κωστή. Πάμε για την άνοδο των επιτοκίων. Όταν ανεβαίνει ο πληθωρισμός, αυτό συνήθως γίνεται.
2: Ναι, ναι. Στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου, της συνεδρίασης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φαίνεται ότι θα έχουμε την πρώτη αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 0,25%, και από ό,τι λένε οι αναλυτές, ίσως να ακολουθήσει άλλη μία μέχρι το τέλος του έτους, γιατί ακόμη και να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, οι επιπτώσεις θα παραμείνουν και η ομαλοποίηση θα επέλθει μετά από αρκετούς μήνες, Θάνο.
1: Άρα κρυβαίνει το χρήμα, έτσι.
2: Εκεί δείχνει και ο δομικός πληθωρισμός. Ναι. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο δομικός πληθωρισμός εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, και εδώ έχουμε αύξηση. Από το 2,1 επιταχύνθηκε στο 2,3, ενισχύοντας τα επιχειρήματα υπέρ της αύξησης των επιτοκίων. Και βέβαια, σίγουρα η

0: Μόνο στη Γερμανία είχαμε μικρή κάμψη από το 2,9 στο 2,7 από μήνα σε μήνα. Και τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, φαίνεται ότι το κόστος δανεισμού θα αυξηθεί πλέον θάνο και έπεται συνέχεια όπως όλα δείχνουν.
1: Γίνεται
0: θάνο.
1: Πιο ακριβό το χρήμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τα δάνεια.
1: Κωστή.
0: Θα τους βαρεθούν όλα τα δάνεια.
1: Ναι, αυτό. Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Η σταδιακή καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας επεκτείνεται σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας. Η νέα επέκταση του μέτρου αφορά δύο φάσεις πιλωτικής εφαρμογής, μετά από τις οποίες εκτιμάται ότι θα καλύπτονται συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι, αποτυπώνοντας τον πραγματικό χρόνο εργασίας τους, προκειμένου να καταβάλλονται πλήρως οι νόμιμες αποδοχές τους. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Κυριαζή. Δήμητρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα, λοιπόν, ξεκινάει η πρώτη πιλωτική φάση μέχρι τις 11 Οκτωβρίου σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια, διαγνωστικά κέντρα. Εξαιρούνται οι γιατροί αυτής της κατηγορίας. Επίσης, τηλεπικοινωνίες, δραστηριότητες απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, κομμωτήριο, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και καθαρισμός κτηρίων και εξωτερικών χώρων. Από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου έχουμε τη δεύτερη πιλωτική φάση. Στους εξής κλάδους: συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργασίες γραφείου, διαφήμιση, επισκευές, logistics, διαχείριση νερού λιμάτων και τυχερά παίγνια.

0: υπάρχει σίγουρα η σκοπιμότητα κ. Ράμα να ευνοήσει τους πολιτικούς, τους φίλους και τους επιχειρηματίες οι οποίοι διονύζουν την εξουσία του και τον βοηθά να παραμείνει σε αυτή. Αλλά υπάρχει και μια διάσταση που έχει να κάνει με τη φτωχοποίηση των Ελλήνων πληθυσμού. Αφού τους φτωχοποιήσει, αυτοί θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί. Έτσι γίνεται μια ήπια αντικατάσταση του πληθυσμού.
1: Έχετε καταθέσει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι?
0: Ήδη έχω κάνει υπερώτηση. Θεωρώ ότι θα προσπαθήσω με την ομάδα της, με την Ευρωομάδα, με την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και με όλους τους συναδέλφους να μπορέσω να αναδείξω παραπάνω αυτό το θέμα, γιατί μια χώρα η οποία είναι στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να γίνει μέλος μη σεβόμενοι οι βασικές αρχές του κράτους δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
2: Στην εκτίμηση ότι θα κυλήσει ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο, προέβη μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μπαράζ προκλήσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο. Η διατήρηση της ηρεμίας στο Αιγαίο συμφέρει πρωτίστως στην Τουρκία, επεσήμανε ο κ. Δαβάκης, σημειώνοντας ότι κατά την προσωπική του αντίληψη η Άγκυρα έχει αρχίσει να απέχει από το ευρωπαϊκό όραμα και την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με συγκεκριμένες πρακτικές. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Πράγματι, η πολεμική μας αεροπορία τις τελευταίες δεκαετίες είναι συνηθισμένη σε αυτή τη στάση των γειτόνων μας. Εμείς όμως έχουμε πάντοτε την αίσθηση της ήρεμης δύναμης και η πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό και οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας μας βρίσκονται σε αυτή την φάση, σε αυτή τη στάση της ήρεμης δύναμης, μια ευρωπαϊκή δημοκρατική και θα έλεγα απόλυτα συστοιχημένη με το διεθνές δίκαιο δύναμη, και θεωρώ ότι κατά τούτο εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Υπό το πρίσμα αυτό η Τουρκία φέρεται όπως φέρεται, βλέπετε την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είναι αυτονόητο, κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλο, ότι ένας νόμος, ένας τουρκικός νόμος δεν μπορεί να παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα.
4: Η κυβέρνηση δέχεται και εκ των έσω, αν μπορούμε να πούμε, κριτική για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της. Μάλιστα, πρόσφατα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια να λέει ότι δεν έχει πιστεί ο ίδιος για τα ήρεμα νερά, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πολιτική των ήρεμων νερών. Η δική σας θέση ποια είναι?
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Δένδιας σαφέστατα περιγράφει μία πραγματικότητα. Πλην όμως είμαι βέβαιος ότι επιμένει σε αυτή την πολιτική, την οποία υπηρέτησε και αυτός ως Υπουργός Εξωτερικών. Η πολιτική των ήρεμων νερών πρέπει να είναι καλοδεχούμενη, γιατί η αποκλιμάκωση μειώνει τον κίνδυνο ατυχήματος. Έχουμε ζήσει όχι ατυχήματα, δυστυχήματα, έχουν χαθεί Έλληνες αεροπόροι στην προσπάθεια της υπεράσπισης με επιτυχία των ελληνικών ουρανών.
2: Αλλάζουμε θέμα. Για το ιδεχθές έγκλημα στην Καλαμάτα θα μιλήσουμε τώρα. Ο Κώστας Γαζούλης μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Κώστα.
5: Σαν όταν λέγαμε και χθες τέτοια ώρα, πραγματικά συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από αυτή την άγρια και με πολύ σκληρότητα γυναικοκτονία. Έρχονται στο φως άλλωστε και οι πρώτες πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση που μιλούν για 45 μαχαιριές στο άψυχο σώμα της 39χρονης. Τώρα να σου πω ότι νωρίτερα βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της τυγερής δολοφονίας. Περίμενε για περίπου 2 ώρες και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης, σύμφωνα με δηλώσεις του δικηγόρου του κ. Καμβίση, πριν μπουν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Φαίνεται να εμένει στην πρώτη υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση. Το όμως τα πολλά ευρήματα από την ιατροδικαστική εξέταση, σε συνδυασμό και με τις μαρτυρίες των γειτόνων, φαίνεται πως καταρρύπτουν τα επιχειρήματά του. Βέβαια, αυτό θα το αποφασίσει η δικαιοσύνη και οι αρμόδιοι εισαγγελικοί φορείς που θα τον ακούσουν την προσεχή Πέμπτη, καθότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, ωστόσο ο ίδιος έχει φέρει κάποιες μικρές εκφορές, όχι από μαχαίρι, ενώ αντιθέτως η γυναίκα, όπως είπαμε και νωρίτερα, φέρει 45 χτυπήματα. Την ίδια στιγμή, δύο αυτά θύματα.

0: το Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς την τραγωδία. Και επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Παναμά. Κατά τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό, δόθηκε έμφαση στην ναυτική παράδοση που ενώνει τις δύο χώρες και την προσήλωσή τους στο διεθνές δίκαιο και την ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα πώς δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μετά τη συνάντησή τους με τον Παναμέζο πρόεδρο, τον κύριο Μουλίνο.
2: Ταυτόχρονη θητεία των χωρών μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως μη μονίμων μελών του επιβεβαιώνει στην πράξη τη σύμπλευση αυτή και αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας και του Παναμά ως υπεύθυνων μελών της διεθνούς κοινότητας και υπερασπιστών της διεθνούς ειρήνης, της διεθνούς ασφάλειας και της διεθνούς νομιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, κύριε Πρόεδρε, η προστασία της θαλάσσιας ασφάλειας και η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σύμφωνα με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου, αποτελεί ζωτική σημασίας προτεραιότητα, καθώς και κοινό στρατηγικό μας στόχο, ιδιαίτερα κατά την παρούσα, εξαιρετικά εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία.
1: Επιστροφή στον Δημήτρη Φαναριώτη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, εξελίξεις που δυστυχώς έχουν και 22 θύματα, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
3: Μεταξύ των οποίων και παιδιά, Θάνο, στο Κίεβο, το Κίεβο βρέθηκε στο στόχαστρο βαλιστικών πυράβλων και drones, 656 drones παρακαλώ, σκοτώθηκαν εκεί 4 άνθρωποι, τραυματίστηκαν 58, ανάμεσά τους και 3 παιδιά, ενώ σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 73 πυράβλους και 656 drones, όπως είπα, σε όλη την επικράτεια, με κύριους στόχους στο Κίεβο, την κεντρική πόλη Ντνίπρο και τις ανατολικές πόλεις Πολτάβα, Χάρκοβο και Ζαπορίζια. Οι Ουκρανικές δυνάμεις πάντως κατάφεραν να καταστρέψουν 40 πυράβλους και 602 drones. Να πάμε στις ΗΠΑ και να κλείσουμε με αυτό. Το Υπουργείο Άμυνας στην Ουάσιγκτον, Υπουργείο Πολέμου για την ακρίβεια, προχώρησε στον επαναχαρακτηρισμό του γραφείου τύπου του Πενταγώνου ως χώρου διαβαθμισμένων πληροφοριών, απαγορεύοντας πλέον την πρόσβαση των δημοσιογράφων σε περιοχές όπου μέχρι πρότινος μπορούσαν να κινούνται ελεύθερα. Την απόφαση ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός γραμματέας τύπου του Πενταγώνου, επισημένοντας ότι το γραφείο τύπου επαναχαρακτηρίστηκε ως μονάδα ευαίσθητων διαμερισμάτων πληροφοριών.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Σε ηλικία 75 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου, ύστερα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Πέρα από την δημοσιογραφία, ο Νάσος Αθανασίου είχε ενεργό παρουσία και στην πολιτική. Διατέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ από τον Μάιο του 2012 έως το 2023. Το ίδιο έτος αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά, συμμετέχοντας στο μεταβατικό πανελλαδικό Συντονιστικότες. Καιρός. Μας ενημερώνει η Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά και πιθανές μπόρες από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη νοτιοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις στο μισό.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς και δεν αλλάζει. Όποιος ξέρει τι θα πει σήμερα, τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
2: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
1: Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
3: Πολύ τολμηρό.
1: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γιγυντής, Ιωάννα Κρυονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
4: Κυκλοφορεί με το βραχιέ, τίποτα από πάνω.
1: Όλες μαζί σε μία προβολή.
5: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
1: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
6: Alles in allem.
7: Einstürzende Neubauten. 18 Ιουνίου, ο 2 Ηρώδου Αττικού. Οι Einstürzende Neubauten αποχαιρετούν το Ηρώδιο με μία οδή στην avant-garde στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Προπόληση more.
8: Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Κόσμος, 93,6.

0: Αγκατζού, και είχαμε να το ακούσουμε τόσο πολύ καιρό. Το θεωρώ από τα τραγούδια που είναι τόσο καλοκαιρινό και τόσο ωραίο. Και φυσικά ούτε λίγο ούτε πολύ μας θυμίζει έτσι αυτήν την υπέροχη Latin κουβανέζικη βραδιά που ζήσαμε το Σάββατο που μας πέρασε στο Γκαζάρτε με την Ροζάνα Μαϊλάνη και με όλους εσείς, με όλους εσάς που διασκεδάσαμε, χορέψαμε και με πάρα πολύ κόσμο, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν ήταν τριήμερο, εάν ο κόσμος είχε φύγει, και φύγε πολλοί κόσμος γιατί ήταν σύμμαχος ο καιρός. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τα πάρτι είναι πάντα πάρτι και πάντα έρχεστε για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα πάντα με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Where's the love? Ο Κισμό Βαρίγιας με τον Diego.
1: Where's the love? Je l'ai croisé sur la plage à faire le mal.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο μας, ακούτε παντού. Η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο σίγγλ του Παρο Στέλλαρ. Παρέα με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης.

Είναι ο άνθρωπος που βάζει, φίλες και φίλοι, την jazz, τη house, την electro και φυσικά το breakbeat μέσα στις μουσικές του. Είναι ο πρωτοπόρος του electro swing αυτή τη στιγμή, ως Marcus Ferrender, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. Και αυτό το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και το τραγούδι που παίχτηκε στο διάλειμμα της Eurovision. Μεταξύ της ψηφοφορίας το παρουσίασε για πρώτη φορά και με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Βιέννης, αλλά και με τον Λίαν Ντους, γιατί εκεί το τραγούδι σαν ντουέτο και όχι μόνο με την. Με τη γυναίκα του που την ακούσετε εδώ, το τραγούδισε και με τον Λίαν Ντους και μας το έλεγε μάλιστα. Ο Λία έστειλε και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και έλεγε: σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε όλους εσάς που με αγαπάτε και με ακούσατε ζωντανά από την Βιέννη. Καθότι ο Λία τα τελευταία χρόνια ο Ντους μένει στην Ελλάδα. Yes, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Οπότε να μπαίνετε στα social media. Όπως ακριβώς και στο Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας. Φωτογραφίες, καλησπέρες. Να πούμε και καλό μήνα. Γιατί χθες του Αγίου Πνεύματος δεν κάναμε εκπομπή. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά, το καλοκαίρι έχει μπει και με ζέστη και με τα πάντα. Και με live και ό,τι φωτίσει ο Θεός. Και φυσικά καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες αυτές τις μέρες. Πάντα επιτυχίες, πάντα υγεία πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ήταν The Automator και Watermelon Man.

Ούτε λίγο ούτε πολύ. Έχουν περάσει 63 χρόνια από το Watermelon Man, όταν το πρώτο ηχογράφησε ο Herbie Hancock. Εδώ το ακούσαμε φυσικά με τον Μόγκο, με τον Μόγκο Σάντα Μαρία, αυτό το εξαιρετικό κονγκέρο. Αν και πολλοί λένε ότι η version του Herbie Hancock με τον Freddie Hubbard και φυσικά με τον Dexter Gordon σαξόφωνο είναι αξεπέραστη. Αξεπέραστη ήταν φυσικά. Μέχρι τις 8:30 Marvin Gaye και Studio Rio.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

T-Love. Αυτός είναι ο David Walters. Παρέα με τη Φατουματά Διαρά. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στον δικό μας κόσμο, στον κόσμο σας. Στους 93,6 είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, στο Madison Square Garden. Ο γιος του George Harrison και όλη η παλιό παρέα. Παρέα με το πέμπτο μέλος των Beatle. Και λέγανε πέμπτο Beatle. Τον Billy Preston ερμηνεύουν όλοι μαζί πάνω στη σκηνή, το My Sweet Lord. My sweet.

Sweet Lord. Ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ που ηχογραφήθηκαν μες δεκαετία του 70 και θεωρώ ότι ίσως το All The Things Must Pass, αυτό το τριπλό άλμπουμ που τόλμησε εκείνη την εποχή και κυκλοφόρησε ο George Harrison, έχουν μείνει στην ιστορία της μουσικής. Και μάλιστα ήταν και το πρώτο σιγκλάκι που βγήκε ως ex-Beatle ο μεγάλος τότε George Harrison, μη γνωρίζοντας φυσικά αν θα κάνει επιτυχία ή όχι, αλλά δεν νομίζω κανένα από τα μέλη των Beatles όταν μπήκε στη διαδικασία να τα σπάσει και να φύγουν όλοι, να ξεκινήσουν να συνεχίζουν να ηχογραφούν μόνοι τους, είχαν στο νου τους πώς θα κάνουν την επιτυχία. Θέλαν να ηχογραφήσουν απλά μόνοι τους. Και φυσικά στο My Sweet Lord και στο All The Things Must Pass και ένα από τα αγαπημένα άλμπουμ του Willie Nelson, ο οποίος ειδήσει το εμπαρόδο την Παρασκευή κυκλοφόρησε το καινούργιο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε λίγο μετά το νέο του τραγούδι, το οποίο το έχει γράψει παρέα με τον Bob Dylan στο νέο του άλμπουμ My Sweet Lord, με folk, με rock μέσα, με την gospel και με την pop. Και μάλιστα αυτό ήταν ο λόγος που θέλω σήμερα να παίξω το My Sweet Lord, είναι γιατί χθες, είπαμε χθες δεν κάναμε εκπομπή, ήταν του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, χθες φίλες και φίλοι, έφυγε ένας άνθρωπος του ελληνικού ραδιοφώνου και έφυγε και ένας άνθρωπος που εγώ τουλάχιστον από το Λευτέρη Κογκαλίδη μπορώ να πω ότι έμαθα ραδιόφωνο και έμαθα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας παραγωγός αφενός με να σκέφτεται, αφετέρου να μιλάει και τι σοή μουσική θα μπορεί να ακούσει. Ο Λευτέρης Κογκαλίδης ήταν από τις μεγαλύτερες μορφές του ελληνικού ραδιοφώνου και έφυγε χθες ετών 83. Ο ίδιος ταύτισε σχεδόν το όνομά του με την ΕΡΤ, τόσο ως παραγωγός παρουσιάζοντας το ράδιο Νοσταλγία στο δεύτερο πρόγραμμα κάθε Κυριακή βράδυ, αν το θυμάστε, με τον Γιώργο Παπαστεφάνου, τον Γιάννη Πετρίδη και τον Αλέξη Κοστάλα. Και βέβαια ήταν ένας άνθρωπος που το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Θεσσαλονίκη ως τη Διεύθυνση Δημοθησίων και Διεθνών Σχέσεων της ΕΡΤΡΙΑ. Κάποιοι τον ήξεραν από το παρελθόν, κάποιοι τον ήξεραν ως μέλος της ομάδας του Billboard την δεκαετία του 70 για 10 χρόνια. Κάποιοι τον έμαθαν με το μουσικό Express που τον καθιέρωσε στο ραδιόφωνο και τη Χρυσή Δισκοθήκη που κράτησε 20 χρόνια. Μάλιστα έχει βγει και βιβλίο. Για 15 χρόνια λοιπόν σε 95,8 ήταν η Ράδιο Νοσταλγία με τον Πετρίδη, τον Παπαστεφάνου και τον Κοστάλα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί μέσα στην δεκαετία, από τη δεκαετία του 60, γιατί έχει γράψει στίχους σε 30 τραγούδια, έχει παρουσιάσει προγράμματα, είχε κάνει ασύλληπτα πράγματα ο Λευτέρης Κογκαλίδης και πολύ περισσότερο σαν ανταποκριτής του Billboard. Έγραψε ομοίως κριτικές και δισκοκριτικές την εποχή που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, με μια εντελώς αντικειμενική άποψη, σχέση και με τρόπο να κάθεται να το σκέφτεται κανείς. Ο ίδιος μια τεράστια δισκοθήκη, μια σημαντικότατη προσωπικότητα της εγχώριας και παγκόσμιας τέχνης, με χιλιάδες δίσκους, με χιλιάδες CD, με ένα πολύ σπάνιο αρχαιακό υλικό και με καλλιτέχνες, ηθοποιούς, ανθρώπους της τέχνης που είχε μιλήσει, σίγουρα είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει αφήσει πραγματικά ανεξίτηλο το σημάδι του. Εγώ δεν το λέω μόνο για το κομμάτι της ΕΡΤ, αλλά μιλάω βέβαια για 50 και πλέον χρόνια σχέση με το ραδιόφωνο, το οποίο ήταν το μέσο που τον ανέδειξε. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να ψάξετε, να βρείτε στο ίντερνετ και στο YouTube και φυσικά μέσα από το site της ΕΡΤ αποσπάσματα από εκπομπές του μεγάλου Λευτέρη Κογκαλίδη. Και φυσικά θα τον θυμόμαστε και εμείς οι νεότεροι έχουμε μάθει από αυτούς τους ανθρώπους. Big Extra Blank.

Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Παρέα με τον Φίδα. Το νέο του σίγγλ. Νέα ηχογράφηση λοιπόν με το Φίδα, έναν παραγωγό που πρόσφατα είχε συνεργαστεί στο πολύ πετυχημένο του σίγγλ, το Amor, και αυτό είναι το ολοκένουργιο καλοκαιρινό Summer Rain, που ούτως ή άλλως αγαπάμε το Σέμπα Κάμπος, βάζοντας την ηλεκτρόνικα με τις νοτιοαμερικάνικες μουσικές, αν και ο ίδιος έχει φύγει εδώ και χρόνια από τη Χιλή και κατοικοεδρεύει στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Εμείς τον έχουμε μάθει ούτως ή άλλως, τον έχουμε γνωρίσει και με το Canto al Sol και με το Hijos de la Tierra, ούτως ή άλλως το τραγούδι με τον Γκροντρίγκο Γκαγιάρδο, και το Πανδώρα, έτσι, ένα τραγούδι συνεργασία έκπληξη με την Μαρία Παπαγεωργίου, και φυσικά το Λούβια, το οποίο το μάθαμε με την φωνή του Γκίσμο Βαρύλιας. Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, στο Μάντσεστερ, αυτή είναι η Λουσέν.

πραγματικά μουσικούς του, με την κορυφή του Σταύρου Λάντσια. Δεν βάζουμε κάποιον κορυφαίο, είναι όλοι κορυφαίοι. Οι Έλληνες που έπαιξαν τη Δευτέρα ήταν όλοι κορυφαίοι. Απλά το θέμα του Σταύρου Λάντσια που έβγαλε, όπως και το άλμπουμ αυτό, το My Ennio, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό, εξαιρετικό, μάγεψε τον κόσμο. Εγώ δεν θυμάμαι σε ημέρα Δευτέρα και με το άνοιγμα του φεστιβάλ, το λέγαμε και με τον Λεωνίδα και με τη Ρουμπίνη, να έχουμε δει τόσο πολύ κόσμο πραγματικά σε άνοιγμα φεστιβάλ και δισελληνική συμμετοχή. Μπράβο λοιπόν στον κόσμο που ήρθε και το υποστήριξε. Κάθε χρόνο το υποστηρίζει περισσότερος κόσμος το Jazz Festival. Εγώ το λέω ότι είναι international. Τα ονόματα που έρχονται πια δεν είναι ονόματα απλά για να δοκιμάσουν τις μελωδίες, τους ήχους ή να πειραματιστούν πάνω στη σκηνή. Είναι τα περισσότερα ονόματα γνωσμένης αξίας και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπράβο πραγματικά για το 25ο φεστιβάλ που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Γιώργου Χαρονίτη. Εγώ πάω να σας βάλω να ακούσουμε, να μοιραστούμε το καινούριο τραγούδι που έγραψε ο Willie Nelson παρέα με τον Bob Dylan, I Can't Read Your Mind, από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Willie Nelson που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, το 78ο προσωπικό του άλμπουμ, παρακαλώ. I don't know how to read your mind. The letters are too small. I guess you know what you mean.

I Can Read Your Mind. Αυτός είναι ο Willie Nelson. Ένα τραγούδι που έγραψε παρέα με τον Bob Dylan για το καινούριο του άλμπουμ, το Dream Chaser. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε επίσημα την Παρασκευή. Είναι το 78ο solo άλμπουμ και το άλμπουμ νούμερο 156, παρακαλώ, που έχει ηχογραφεί στην καριέρα του ο Willie Nelson, ο οποίος έκλεισε τα 93 τον Απρίλιο. Λέει ότι θα βγει ξανά σε περιοδία. Να είναι καλά να βγαίνει σε περιοδία, αφού μπορεί, γιατί δεν είναι απλά ότι μπορεί. Βγαίνει και παίζει καλά ο Willie όταν παίζει στην περιοδία. Φανταστείτε ότι το πρώτο του άλμπουμ, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος γιατί δεν το θυμάμαι, το And Then I Wrote, πρέπει να ήταν ή το 61 ή το 62. Έχω την αίσθηση ότι ήταν το 62. Φτάνει λοιπόν σήμερα στο Dream Chaser με μια ομάδα ανθρώπων και μουσικών που ακολουθούν τον Willie Nelson εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε τώρα, με παραγωγή του Μπαντικάνων είναι μαζί του από την δεκαετία του 1970, το ξέρουμε και με τον Κένι Τσέσνη που έχει κάνει παραγωγές, και βέβαια κρατάω πάντα το Μίκη Ραφαέλ, ο Μίκη Ραφαέλ στην φυσαρμόνικα είναι μαζί με τον Willie. Φανταστείτε, από το Willie and Family, από το tour που είχε κάνει το 72 μέχρι και τις μέρες μας. Ο Willie δεν αφήνει ανθρώπους άλλους, δουλεύει με μόνιμους συνεργάτες. Τώρα να έχεις ένα συνεργάτη 53-54 χρόνια και να είσαι μαζί, έχεις φάει ψωμί και αλάτι μαζί, και όχι μόνο σε περιοδίες, μέσα σε στούντιο, τα πάντα. Όλα αυτά λοιπόν από ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά, μετά από τόσα χρόνια, θα ήθελα να άκουγα αυτό το I Can Read Your Mind και με τον Bob Dylan ντουέτο. Εντάξει, προφανώς ο Dylan μπορεί να μην μπορούσε ή οτιδήποτε, δεν έχει καμία σημασία. Τελευταία φορά που ο Dylan δούλεψε με τον Willie Nelson ήταν το 1993, είχαν γράψει τότε άλλο ένα τραγούδι μαζί, και νομίζω στο Heartland, το Heartland ήταν, αλλά στο Across the Borderline. Αλλά από εκεί και πέρα όμως βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση μπορούν να ηχογραφούν, να έχουν τη φωνή και το σθένος να βγαίνουν και να δίνουν ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές σε όλο το κοινό που τους λατρεύει. Και εκεί μιλάω και για τον Dylan, μιλάω και για τον Willie και βέβαια για τον Paul McCartney. Αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Ομοίως βγήκε την Παρασκευή.

Είχε 5 χρόνια να βγάλει καινούριο άλμπουμ ο Πολ Μακάρνεϊ. Ο Πολ Μακάρνεϊ που πριν από 5 χρόνια είχε σταματήσει και την περιοδία του και είναι και ο λόγος που με το Dungeon Lane και την συνεργασία, μία συνεργασία έκανε μόνο σε αυτό το άλμπουμ και νομίζω ότι ήταν μία και αρκετή, γιατί έφτιαξε την, ένα τραγούδι που βρέθηκε με ντουέτο με τον George Harrison. Κάποιοι είχαν πει ότι έθαψε το τσεκούρ του πολέμου. Όλα αυτά, να μου το επιτρέψετε, είναι ανοησίες. Όταν τώρα γνωρίζεις με έναν μουσικό και έχεις φτιάξει τη μεγαλύτερη μπάρα του κόσμου, το μεγαλύτερο συγκρότημα του κόσμου τα τελευταία 70 χρόνια, όλα αυτά τώρα είναι ανοησίες. Το τι διαφορές μπορεί να έχει ο Μακάρνεϊ με τον Ρίγκο Σταρ, αυτά καταρχήν δεν αφορούν εμάς. Όταν λοιπόν βγάζω ένα τραγούδι, εγώ έβλεπα σε πάρα πολλά reviews για το άλμπουμ που λέει επάνω Dungeon Lane, Ρίγκο Σταρ, Πολ Μακάρνεϊ and Ρίγκο Σταρ together. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και καλό άλμπουμ, μάλιστα, από τις πρώτες κριτικές και λίγο μία-δύο φορές που το άκουσα. Ξεχωρίζω αυτό το Days We Left Behind, αυτήν την μπαλάντα που σίγουρα ξεχωρίζει σε σχέση με τον κλασικό Μακάρνεϊ που ξέραμε μέχρι. Πάμε στην Γαλλία να συναντήσουμε τη Ρόκια Τραωρέ. Παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ να τραγουδάνε και να διασκευάζει Νταλιδά.

Αυτή είναι η Nouvelle Vague. Εδώ ακούσαμε το Μαλαβίδα, την γνωστή μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Μανού Τσάο με τις Nouvelle Vague, αλλά και με την ιδιαίτερη αυτή φωνή της Olivia Ruiz. Και αυτό είναι το νέο άλμπουμ της Lila Downs, El Beso. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτη Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93.

Αυτή είναι η Γιαγιά Μπέι, Γιαγιά Μπέι on the Pieces Moon, από το τελευταίο της single. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στις 93,6. Είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Μασέρι Αμόρ. Αυτή είναι η Jazz America All Stars. Παίζοντας ska, jazz και φυσικά reggae. Από τις αρχές δεκαετίας του 90 στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το jazz fusion, αυτό το fusion μάλλον όχι jazz που το ονόμασαν skaz από την sky και από την jazz. Το έφτιαξαν αυτό πριν από πάρα πολλά χρόνια, μια πολύ μεγάλη ομάδα κολεκτίβα μουσικών, πάνω από 10-12 άτομα εγώ τους είχα δει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά εντυπωσιακή πάνω στη σκηνή και μια από τις πιο στρωμένες μπάντες που υπάρχουν. Μάλιστα το 2005, τότε νομίζω τους είχα δει, το 5 ή το 6, όταν είχαν βγάλει ένα άλμπουμ Roots ονομαζόταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα rework σε πολλά τραγούδια της Motown, αλλά μέσα σε αυτό βέβαια και το αξεπέραστο Mastery Amour. Και αυτή είναι η Ella Langley παρέα με τον Morgan Wallen. Είναι το τελευταίο single που ηχογράφησαν οι δυο τους, και η Ella Langley ακολούθησε τον Morgan Wallen σε αυτή την Coast to Coast περιοδία που κάνει ο Wallen στις Ηνωμένες Πολιτείες.

την ευρωπαϊκή του περιοδία από την Αθήνα, από το Λυκαβητό μέσα Σεπτέμβριο και πολύ περισσότερο στην, παρουσιάζοντας το τελευταίο του άλμπουμ αφενός μεν και όλες τις μεγάλες επιτυχίες, και λέω είναι η μεγαλύτερη πορεία που θα κάνει σε tour στην Ευρώπη. Αυτό μου το έλεγε όταν εμφανίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες στο Athens Music Week, όπου τα είπαμε για άλλη μια φορά και έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν θα μπορούσα πραγματικά να διανοηθώ ότι θα βγάλω 30 συναυλίες

Αυτό είναι ο Τζόνι Νας, αυτό είναι το Cupid. Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Να ευχηθούμε καλό μήνα, να είστε όλοι καλά. Και με το Bob Marley, καλοκαιρινός, και Could You Be Loved. Από το Uprising, από το 80. Θα σας αφήσω για απόψη για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη στα κουράκι. Για να σας πάει η Ρουμπίνη μέχρι τις 12. Με τις δικές της μουσικές επιλογές. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ήταν πέντε αδέρφια με καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι. The Tavares Brothers. Σαν σήμερα διανύεται ο τσάμπι τους. Καταλαβαίνετε το προσωνύμιο. Αντώνο Λόρενς Τσάμπι Ταβάρες. Η τεράστια επιτυχία Heaven Must Be Missing an Angel. Καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ 3ης 2 Ιουνίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο πάρτι μας. Και όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Χόρεψαν όλοι πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, το οποίο δεν το περιμέναμε λόγω τριημέρου. Όπως και συγχαρητήρια στην διοργάνωση του Athens Jazz Festival, το οποίο έκλεισε 25 χρόνια με ένα εξαιρετικό, καταπληκτικό πρόγραμμα που είχε φέτος. Ήμασταν τη Δευτέρα, ήμασταν την Παρασκευή, εγώ μέσα και το Σάββατο. Πραγματικά η Τεχνόπολη ήταν γεμάτη. Και σιγά σιγά νόητε την παίρνουμε στο καλοκαίρι. Και έρχονται και συναυλίες, πολλές συναυλίες. Τρέχουν διαγωνισμοί στα social media. Στο Facebook και στο Instagram. Προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρα Μουσικής, για την προβολή τελείας του τελευταίου Βίκινγκ στο Cinema Carmen, το live το Tonic Walter στο Gazarte αυτό το Σάββατο 6 Ιουλίου, αλλά και για το live του Armand Hammer επίσης στο Gazarte, στο Ground Floor, στο Ground Stage, πάλι αυτό το Σάββατο. Μπαίνετε στο Instagram, βλέπετε τις πληροφορίες, δηλώνετε συμμετοχή, ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα.

Καινούργιο σίγκλ από τη Μαρία Φρόες. Και θα μείνουμε λίγο στη Βραζιλία με Λέο Φαλ, Φολαμούρ και Φλάδα Κοελιού. Αλλά και Τζα Σαζά, Χιμέλα Λιχέλ και Λικότιμους. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Καλή ακρόαση.

Ένα φεστιβάλ το οποίο ολοκληρώθηκε χτες στην Αίγινα, το Παραντίζο Φεστιβάλ. Ένα ολοκένουργιο είχε cinema stage μέσα στο ιστορικό κτήμα Κολάτου. Η Make a Dance είχαν έρθει από το Λονδίνο, ο Ραφ Ντάγκ είχε έρθει από την Ίμπιζα, Christian Disco, Pelle, Club Kid. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, συμμετείχα και εγώ την Κυριακή το βράδυ. Σε ένα ιστορικό μπαρ της έγινα, στα Περδικιώτικα. Καταπληκτικό. Και αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι Ελουίδη έγινε δίπλα. Οπότε να ευχηθώ και του χρόνου

0: So there we go.
1: Κόσμος 93,6.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Αταχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Τεφάζ από τη Γερμανία. Μαζί στο εδώ πέρα η Μαλία σε αυτά τα καταπληκτικά Easy Listening Continental, το καινούργιο του track. Και αυτός είναι ο Gabriel Auguste. Συνθέτης και παραγωγός, ο οποίος, τολμώ να πω, μοιάζει λίγο με Sebastian Tellier.

αν θέλετε να έχετε στην βιβλιοθήκη σας ένα θρυλικό μουσικό βιβλίο, είναι αυτό που έγραψε ο Λευτέρης Κουγκαλίδης στη Χρυσή Δισκοθήκη. Έχει κυκλοφορήσει το 2003 από τις εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες. Καταγράφοντας και αναλύοντας 203 τραγούδια που έφτασαν στην κορυφή.

Τζανέ από την Νάπολη, Τιενατέ και η Γκάμπι Χάρτμαν έρχεται να κλείσει το ημίωρο με το Σίκο Λαϊκό.

0: Κοσμός 93,6. Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Come, I hate the things I love and love the things I hate the most, but I really hate it, such an ugly word. And how I wish somebody would just take me by the hand and show me how to say what's on my mind without uttering a single word.

Η τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Small Philosophies, ένα έτσι πολύ αέρινο άλμπουμ με πολύ ωραία back vocals, πολύ ωραία στίχους. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Δεν συγχωρείτε, έπαιξα ζωέ κοινώνες.

Τη Γουάγιο, μια καινούργια φωνή τη Σόλ, προέρχεται από τη Γαλλία, παραγωγή Αντριάν και Σάντα από Black Pumas. Αυτός είναι ο Gitkin, Night Tripper, Where the South Winds Wail, καινούργια δουλειά.

Η Ιόγκα, τελευταία δουλειά, Happy Face, να τραγουδάει με παιδάκια. Φατουμάτα Διαβάρα. Σιγκουί, τελευταία δουλειά, τελευταίο σύγκλι που κυκλοφόρησε. Από ένα άλμπουμ με τίτλο Μάσα, για δύο σε δώσω μικρόφωνο και τις μουσικές, ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Να δω πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Icos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Όταν ο Etienne de Grecy φτιάχνει οικογένειες, το εννοεί. Όχι αστεία. Εδώ φτιάχνει remixes. Warm up remixes. Και έχει πάρει και το 10ο καλό. Έχει βάλει και το de Grecy και παίζει καλή μπαλίτσα. Ο Etienne, ο οποίος έρχεται εδώ με τον Baxter Dury να φτιάξουν μια οικογένεια. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς, εδώ είμαστε.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και ο Nostalgia 77 μόλις κυκλοφόρησε καινούριο συγκλάκι. Όταν τα φώτα πέφτουν, εξαφανίζονται. Πότε συμβαίνει αυτό? Ποτέ. Εκτός κι αν πας σε καμία μακρινή παραλία. When the light's gone και ο Μπλουντέτο έρχεται να βάλει και αυτό στο κάτι της του.

Στην παγωμένη Φιλανδία, οι After Clank πριν από 2 χρονάκια βάλαν αυτό το πιάνο στην αρχή, στην εισαγωγή και μας είπαν ας τα όλα πίσω, leave it all behind, όπως και το κομμάτι που καταφθάνει.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον Μούνικα που πριν από 3 μήνες έβγαλε το καινούριο του άλμπουμ. What kind of bird, το είπε.

Ένας βοκαλίστας και producer, παραγωγός, Cosmo Sheldrake είναι το ψευδώνυμό του. Και μέσα στο 2018 αυτός ο τύπος φτιάχνει το άλμπουμ The Much Much How How. Μέσα εκεί υπάρχει και αυτό το interlúdio, αυτό το ρίγκλ. Γράψε Cosmo Sheldrake.

Πολλά χιλιόμετρα μπροστά, πολλά σκαλοπάτια πάνω. Όπως και να το πεις, ο Μουλάτου Αστάτκε είναι ο Μουλάτου Αστάτκε και έχει κάθε λόγο να μας επισημάνει το δρόμο για την καλοσύνη. The Way to Nice είναι από το άλμπουμ που έβγαλε με τίτλο Μουλάτου Steps Ahead.

που φέρνουν χαρά. Πάνω κάτω αυτό υποστηρίζουν ο Αλόγκ Ντεόχο μαζί με τους Sounds of Joy και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε με αυτό τον τίτλο μας πάει απευθείας στην Γκάνα με τον μάστορα του είδους Γιούγιου Γιούμα

Τσίλι Μακ που βρίσκεται στο δρόμο από αυτή τη συλλογή, την ανύπαρκτη, που όμως είναι υπαρκτή σε κάποιους γιατί την κρατάνε στα χέρια τους. Living in the streets, για να μην λέμε πολλά, και Τσίλι Μακ.

στα καινούργια, σε αυτά που στεκόμαστε έτσι κι αλλιώς, όπως και να έχει, η Ezra Collective είναι από τους αγαπημένους εδώ της εκπομπής. Οι Ezra Collective έρχονται να μας πούν αυτό που ήδη ξέρουμε. Only Love. Οπα Σαλιού έρχεται να συνδράμει στο εγχείρημα, το τελευταίο σίγκλ δηλαδή, από το άλμπουμ που σύντομα θα σκάσει μύτη με τίτλο Here Because of Hope.

0: than I, above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures.
1: Στα ίδια και ενδεχομένως και καλύτερα κρύβεται ο Άντονι Τζόζεφ που κάποτε ήρθε από το Τρινιντάδ για να κατακτήσει το Λονδίνο. Your Bird and I από την σούπερ αλμπουμάρα που κυκλοφόρησε με τίτλο The Ark.

0: Μάι τα κάνει. Βασί πει, πόνιο χρυκάνι, μάι, μέχρι τα γεια.
1: Βάρμι, καστά βάρκα, βαϊκίγο.
0: Νατσιο, διερκανί. Σιούμα, μάζικο.

έχει αποδείξει τι αξίζει ο Ελμπούχο και εδώ μας προτείνει να πάμε λίγο πιο βαθιά. Ελμπούχο, ρημιξάρι, όπως και να έχει, Τσουκουπούρα είναι το κομμάτι.

Τίκεν Τζάφα Κολλή δεν φοβάται κανέναν, κοιτάει κατάματα το φακό και φέρνει κοντά του τον Άμαν, ο οποίος πλαισιώνει αυτό το άσμα που έρχεται στην acoustic version.

0: σωματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days τόσες της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
2: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
3: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
4: Κόσμος Radio.gr.

έμπνευσης ο λόγος και η Καλέξικο έχουν δείξει και έχουν αποδείξει, όσο για την Αμπάρο Σάντσες, πολύ που την ενδιαφέρει, τη λέμε για αυτήν. Inspiration, το κομμάτι που καταγράφηκε πριν από

Μας έδωσαν πολύ ωραία κομμάτια η Mexican Institute of Sound, εξού και τους αγαπήσαμε. Εδώ έρχεται μεγάλη παρέα για να φτιάξουν όλοι μαζί ένα μπολερό.

Η Chinese man πάλι είναι από τις Ερικάδες, έρχονται από τη Γαλλία και κάποτε ταξίδεψαν στην Κούβα. Ό,τι προέκυψε είναι αυτό εδώ το άσμα. Jumping in Havana.

και σούπερ απολαυστική η εκδοχή του Isaac Hayes στο Use Me. Εδώ φτάσαμε στους Όργων, σε αυτούς τους τύπους που ηχογραφούν στο τώρα και πριν από αρκετά χρόνια μας έδωσαν αυτό εδώ, The Kill on Floor, το άλμπουμ.

καίονται από την Αιθιοπία. Είναι η αλήθεια. Οι sorcerers που κατά τα άλλα ζουν στο Leeds, το UK, μεριά. Οι sorcerers που φτιάξανε το Ρόμο Μουν στην προηγούμενη δουλίτσα τους.

μια κούμπια που αφού γκράζεται το φέλα, μια κούμπια no get enemy. Ο Μίτσαμ Γιακούμπ στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Fela Kuti in Dub και βεβαίως η Agogo Records ηχογραφή. Μέσα στο 2026 όλα αυτά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μαμ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
5: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο.